0: με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο

0: 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: Καλώς τον Άκια σάργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Ε, είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
7: TRT 95,1 TRT 95,1 FM.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βεντούζα, βεντούζα. Βεντούζα, βεντούζα. Βεντούζα, βεντούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Θα κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Και κολαρά.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Χαλακοπούλου, 104 και ξενία.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Χαλακοπούλου, 104
0: Βεντούζα,
8: και ξενία.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Βρίσκεται κάτω από τον σταθμό του.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ, για πες
10: μου. Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Κύρι.
10: Μία λέξη.
9: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω,
9: στην άξο. Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω, στην πάρο και στην άξο.
9: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Εσένα
0: που σε ξέρω.
11: Και εσείς
0: μαζί.
9: Ναι, εσένα που σε ξέρω.
11: Κρεμμύρια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, μπαμπί. Μπαμπί! Τι χαλιντάς του.
11: Κρεμμύρια, πατάτες, λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρικόκο.
10: Μία λέξη.
9: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
13: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, εσένα.
14: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούπου σαν τη γη σαλαμέρι.
11: Ακουμπάκια 30 πόντους λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, μπαμπή. Καρπούζια,
11: πιπόνια,
12: νεκταρίνια, γιαρμάδες.
15: Έλα.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Γαλανά σου παραθύρι, Μπαμπή.
2: Δώσε.
1: Δώσε.
3: Μαύρα μάτια, καλέ.
0: Εγώ.
1: Αυτός.
0: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
1: Πάρ' τον. Μπαμπή. Μπαμπή, τον
0: δίνει. Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρεις, να τον πάρεις, Μπαμπή. Αποστόλη, πάρ' τον. Πάρ' τον, Αποστόλη, πάρ' τον.
0: Φυσικά.
3: Βέβαια.
1: Αποστόλη πρέπει. Πρέπει, Αποστόλη πρέπει. Έτσι. Να τηρούμε το πρωτόκολλο, Αποστόλη. Έτσι. Να τον πάρει πρώτος ο καγκελάριος. Έτσι. Θεοχαρούλες.
0: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Όχι, πάρτον, πάρτον, πάρτον.
4: Όχι, άμα θέλει.
1: Καραπιάλα να τον πάρει.
4: Να τον πάρει. Είναι υποχρεωτικό.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει. Πρέπει να τον πάρει, πρέπει. Αποστόλη να τον πάρει. Ναι, ναι.
0: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Όχι, όχι, πάρτον.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, πρέπει να τον πάρει. Είναι υποχρεωτικό.
1: Αντώνη Μπούρα να τον πάρει, να τον πάρει.
0: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Όχι, όχι.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Θύμιο πάρτον. Πάρτον Θύμιο. Αλεξούδη να τον πάρει ο Θύμιος. Να τον πάρει.
0: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Αλεξούδη να τον πάρει ο Θύμιος. Πάρτον Θύμιο.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Τον πήρε.
4: Πρέπει να τον πάρει. Είναι υποχρεωτικό.
1: Α, μπράβο έτσι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Λεβέντη.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Λέω, Παμπή,
4: είναι υποχρεωτικό.
1: Έχει χαιρετίσματα από ένα μουσάτο, Θεοχαρίδη.
0: Άμα θέλω θα τον πάρω.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
0: Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Επαφή.
4: Θα έρθουμε σε επαφή.
0: Εμείς οι δυο.
4: Ε, βέβαια.
1: Έμπαινε πρίτσα.
0: Δεν μου το
1: πρίτσα πρώτα, έμπαινε. Δώσε.
4: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
4: Ε, βέβαια.
0: Αμέτ Μοχαμέτ.
4: Ακριβώς.
1: Πόσο Λευτέρη γίγαντα. Δώσε ρε. Μαλαμάς. Δώσ' τον. Καγκελάρι πάρτον.
0: Εδώ.
1: Του.
0: Και φύγει από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Ε, Παυλάρα.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
1: Α, είσαι το καλό. Δίνω, δίνω. Γεια σου, Ντίνο. Πώς ήρθε.
0: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
1: Άρα, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο.
0: Και αυτοί από κάτω που γελάνε συνέχεια.
1: Α, θα γελάνε.
4: Ειδικά η κυρία.
0: Ειδικά.
4: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρες τις πρώτες σειρές.
0: Για να βλέπει καλά.
1: Μπαμπή, για να σου μου
0: σάξει. Ε, πουτανιέρα.
4: Τι πουτα.
1: Αμάν.
0: Δεν το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ τώρα εγώ.
4: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σα παρακαλώ επιτέλου. Προσέξτε πώ μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου.
0: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ, τι δουλειά κάνει.
1: Σκάψ.
4: Σκάψ είναι
1: εκεί. Σκάψ από σόλι. Σκάψ.
4: Ζηγουτέγο,
1: σκάψε. Ζηγουτέγο.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
1: Πάρτε τον. Να τον πάρει, πάρτε τον.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
1: Σάκι να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Πάρτον, πάρτον καγκελάρια, πάρτον. Πάρτον Θύμιο, πάρτον.
0: Δεν μιλάρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
1: Αμέ.
4: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Τον παίρνει.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Ραφαήλ τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Όχι,
0: αμέσω.
1: Μπράβο, Ραφαήλ.
0: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Χριστάκι, έγινε.
4: Όχι,
0: αμέσω.
4: Εγώ συνήθως τον δίνω.
0: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ο Στογιάννης τον δίνει. Άσε το καλό.
0: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Βέβαια Δημητράκη Βασιλείου που είσαι.
0: 20-25 πόντους εκεί
1: πέρα. Καπάρτο. Να τον πάρει, να τον πάρει, ναι.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει.
0: Όχι, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή.
1: Ανθρώπου τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Εγώ όχι.
0: Αμέσως πέμπτε.
4: Εγώ συνήθως τον δίνω.
0: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πιτσίκου, δώσ' τον. Δώσ' τον, πιτσίκου, δώσ' τον.
0: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Τον πιτσίκου, τον πιτσίκου.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Μπράβο, πιτσίκου.
0: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
4: Εγώ όχι.
1: Αμά, έτσι παίρνει. Παυλάρα τον
4: παίρνει. Εγώ συνήθως τον δίνω.
0: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δημητάρχη
0: είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Πάρ' τον Θύμιο, πάρ' τον.
0: Μια διαφορά.
1: Τον πήρε, τον πήρε.
0: 25 πόντους εκεί πέρα.
1: Καραπιάλα τον πήρε.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
0: Και εσένα όμως.
4: Ναι, ναι. Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
1: Να φωνάξουμε τον Θεό Ήρα.
4: Κι εγώ τον παίρνω.
1: Έμπαινε Θεό, έμπαινε. Ναι.
0: Του παίρνεις.
4: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Περίμενε. Ποιος είναι, ε? Α, περίμενε. Περίμενε, περίμενε.
0: Πούτσο Μέρκος. Πούτσο
1: Μέρκος.
4: Μπράβο. Αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ωραία δουλειά κάνεις.
4: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
0: Α, με άνεση
1: το
0: παίρνω.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
0: Είναι εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνω έτσι στα ξόφαλτσα. Μουγκάμε.
1: Θοδωράκο, βουγκάς.
0: Λιμού,
1: Παναγία. Μαζί με τον καγκελάριο Θοδωράκο. Βουγκάς, Θοδωράκο, βουγκάει.
0: Τούρτα βουγκάς.
4: Μια ιδέα είναι όλα.
0: Μια, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: Μιχάλη, τι έγινε.
4: Τώρα πλέον ναι.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Βασιλάκι.
4: Το ομολόγο.
1: Βασιλάκι.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Πού είσαι, Βασιλάκη.
4: Όσο να είναι, είχα λιγάκι.
0: Ναι, κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό πλέον.
1: Ήταν, η Λία μου ήταν λίγο σφιχτό στην αρχή.
0: Τρακ,
1: τώρα ξέρει.
0: Τρακ, ναι. Τώρα τρουκ.
1: Γεια σου,
0: Βασιλάκη. Τη μάνα και κατάλαβε.
4: Πώς μιλάτε εσείς, κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Ναι. Θα μείνω χωρίς δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
1: Τι γελάει.
0: Σκάβς.
4: Όλοι ξενόγλωση εδώ.
0: Δεν μου λένε πάρα με το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Φόρα παρτίδα που λέμε. Πού το παραδέχεις.
1: Σώσε μας, Μπιλμπούμπου.
0: Η μάνα σου το ξέρω.
1: Τον Αντώνη Μπούρα.
4: Τι πράγμα.
0: Η μάνα σου το ξέρω και εσύ. Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς την πέτσα.
1: Μπράβο, Αποστολή, μπράβο, μπράβο.
4: Τι ξεφλουδίζω.
1: Γιαννάκη, το ακούσες.
0: Λέω, η μάνα σου το ξέρω, του πας το γράμμα και του φέρεις με το φουλοκέρι.
1: Αγενερά μας.
4: Πιανού γράμμα, κύριε.
1: Αυτονού.
0: Θα μας τρελάνε. Ρε εσύ,
1: το λέω,
0: η μάνα σου το ξέρω, εσύ, ότι το πνίγεις.
1: Του κουνέλι.
0: Το κνέλ.
1: Του παραπνίγει, φιλαράκι, του παραπνίγει.
4: Ποιο πνίγω?
1: Του κουνέλι.
0: Τον παίρνεις και τον δίνεις με εμάνα, στο ξέρω.
4: Ασφαλώς, κύριε Τραμπάκη.
1: Χατζηρεπάνης.
0: Σοβαρά.
4: Βέβαια.
1: Χατζηρεπάνης. Ρεπάνης και χατζηρεπάνης.
0: Και τι λέει η γόνια.
4: Τίποτα, κύριε Τραμπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
1: Λέρε, φίλε. Πιτσίκους, δώσ' τον. Μπράβο, Πιτσίκου.
0: Μάνας.
1: Και του μπράπα.
4: Με καμαρώνει.
1: Μπράβο. Μπράβο, Τάκη. Μπράβο.
0: Σε λέει το Λεβέντη που έβγαλα.
1: Γεια σου, Λεβέντη, καγκελάρια.
4: Και το Λεβέντη. Κυριότερο.
0: Δεν το πες.
4: Με χειροκροτεί.
0: Με ρουφνό.
1: Χειροκρότατο. Γεια σου.
0: Για να σε διευκολύνει να τον πάρεις καλύτερα.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Πάρ' καλύτερα, Κρίτσα.
4: Σε πασέ τη δουλειά μου.
0: Μόρα σιγά τη δουλειά που κάνεις, θα τη σεβαστώ. Τι δουλειά κάνεις. Συγχρονιστείτε, συγχρονιστείτε. Τι δουλειά κάνεις.
1: Σκάψε μας.
4: Πέτε τώρα, κύριε Τραμπάκουλα. Εσείς είστε ήδη κερδισμένος. Είστε ήδη κερδισμένος.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Ήδη. Ήδη. Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή.
1: Έπαιτε, Μπαμπή. Μπράβο, Μπαμπή.
0: Σας παρακαλώ. Έφυγε από εδώ που δεν πεις εμένα.
1: Σώσε μας, Αθανασούλα. Αθανασούλα, σώσε μας.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Τι ήδη, ήδη, ήδη. Έλα, πιάσε μας.
1: Την Κλίτσα. Γεια σου, Χριστάρα.
0: Αυτό που σου λέω εγώ.
4: Δυνατόν με το ήδη.
0: Θα σηκωθώ να πει να μου πεις ήδη.
1: Φύγε, ρε, φύγε να ησυχάσουμε.
4: Τι είπες ήδη, τ' άκουσαν όλοι εδώ μπροστά. Δεν το είπα έτσι όπως εννοείτε εσείς.
0: Τι εννοείς εσύ.
4: Σας παρακαλώ με το ήδη.
0: Αυτό που σου λέω.
4: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Ήδη, ήδη, θα σου πω.
4: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Ξεχάστε.
4: Αυτά που λέτε είναι ανήκουστα.
1: Ανήκουστα ζήσει η κυβέρνηση. Πες το μαζί, πες το.
0: Ανήκουστα ζήσει η κυβέρνηση.
4: Ανήκουστα είπα, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά
1: κάνεις. Φυλάκα του με.
0: Σκάψε.
1: Σκάψε.
4: Έτσι όπως μιλάτε μείνω χωρίς δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάψε.
4: Σκάψε τέτοια.
0: Ωραία, μας λίγο κουρδόνια σε όλη η Ελλάδα ξέρετε στην τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε να αλλάξει πάνω στην εξέδρα.
1: Και ο Θέμης είδε.
0: Και βλέπαμε και.
1: Και ο Παλιώτης είδε.
0: Νοήματα.
1: Να μπράβο.
0: Νοήματα. Κανένας από κάτω.
1: Και ο Μπέσας σου είδε. Και ο Ζυγουτέμος.
0: Μετά έκανε έτσι.
1: Και ο
0: Πάκμαν. Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
1: Πάκμαν την πουλήσαμε ρε.
0: Μετά έκανε έτσι και άλλα που κάτω.
4: Σας παρακαλώ μη χειρονομείτε έτσι.
0: Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε.
1: Καραπιάλα την πουλήσαμε.
4: Εσείς χειρονομείτε.
0: Ποιος πουλήσαμε, δεν είναι. Σας παρακαλώ, σας έκανε ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις. Ολόρθες. Τουρλώσα τα κολαράκια. Έτσι, έτσι. Και κάνα νοήματα
1: από πίσω,
0: έτσι. Κάναν έτσι.
1: Ναι, πατριάρχη μου, νοήματα, πατριάρχη μου.
0: Και περιμένανε.
1: Επαφή.
0: Επαφή.
4: Επαφή, κύριε, λέτε τώρα.
1: Το λομπάρτο, το κομμάτο.
0: Να, και αυτή εδώ επαφή περιμένε, κύριε.
1: Το λέλο.
4: Μα είναι δυνατό.
1: Το μαστακούντα, το κατσιρούφα, το μακλέτσο.
4: Το
0: χέρι, το βλάπτο, το χέρι, να, τι κάνει. Το κάνει έτσι, σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον
1: πόρο. Δίθε
4: βαράτε χειροκροτήμα.
0: Σε βάλω κάτω που εσένα ναι, θα πεις το πίτσι μόλι η μπάτμιντο.
1: Ακούς κυρία Νίτσα, ακούω πες.
0: Και χόκια επί χόρτου.
1: Ναι Χριστό, ναι Αλέξανδρο.
0: Θα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
1: Αγριοτσουκνίδες,
0: Θεολίδες.
4: Ναι, στον κόσμο.
1: Γεια σου Κώστα Κάτσι, γίγαντα.
0: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός.
1: Και
0: θα λες είναι βαριά η Κλίτσα τσελιά.
4: Σας παρακαλώ.
1: Έλα Πασφαλιάρη. Έλα Πασφαλιάρη.
4: Που θα πει η κυρία είναι βαριά.
0: Πει, ναι.
4: Σας παρακαλώ.
1: Μπράβο Πασφαλιάρη.
4: Θα ακούσει σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να κάνω.
4: Να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να ρίξει. Ναι. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
1: Ο Τρίχας. Δώσω.
0: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λε τάκι βουγκό.
4: Εγώ θα πω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτό ψήφισα εγώ.
4: Μα μου χαλά το σοου.
1: Μα μου χαλά το σοου. Εσύ
4: είπα μα μου χαλά.
0: Τι είπε.
4: Θα μου χαλά το σοου.
0: Σιγαμό το σοου και το σοου είμαστε.
4: Σα παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με εσά. Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ.
0: Υπάρχει τα παπάρια με τα κάνει ένα

0: Κασφαλάσκας. Πα πα πα παπάρια, πα παρα παπάρια. Παυλίδης. Παρα πα πα πα πα πα πα πα πα παπάρια, πα παρα παπάρια. Καλό παπάρια. Παπαρίζος. Πασφαλιάρης. Πα πα ζυγοτέγος. Παπαριά Αποστόλη. Παπαριά Κουτσομέρτο.
1: Παπαριά, πώς ναι. Λέμε μπαταριά. Πώς λέμε πιπεριά.
0: Κλιματαριά, ναι.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας.
0: Στέφανε.
2: Έχει κάτι επάνω που με μαγνητίζει.
0: Στέφανε.
2: Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Γυρίζει.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, παπαλάρα την παλαντέζα. Αλεξούδη την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα,
2: την παλαντέζα.
0: Χατζηρυπάτε
3: την
0: παλαντέζα.
3: Θα κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα μου.
0: Και του πράπα.
3: Μην τσακοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μιχάλη.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Τι κάνεις.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
4: Δεν ξανατείνω μεγαμπρό.
0: Δεν φταίτα σε επιθεριά. Έχω δουλειές, καρδούλα μου. Τα ίζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη.
5: Δεν ξανατείνω.
0: Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήκη σου άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου λυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε πάνω, σε κάτω, σε δόθη, σε κήθη, σε μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτη, θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λακτάρσα του λουτρού, FM, baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του μανίφρου, τραβάει, φτσόλο, την πιλίγκ, μιγκλίγκ, κόλλι, κόλλι και τσιχλιά. Τζάλα μαντριάκι πίσω πάλι, τζάμπα μας πήραν τα αρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια, γίγα τα γιανούκα, πάρε την παλούκα. Καλημέρα λεβέντες, μακεδονομάχοι, θεσσαλομάχοι, αγιομάχοι, ονομάχοι. Σήμερα Παρασκευή, παρακαλώ, ο μήνας έχει 12 Ιούνιου 2026, βαράτη σου ψαχνώ λεβέντες, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις, αγαπητέ μου Μιχάλη, αγαπητέ μου Αποστόλη, αγαπητέ μου Λάκη, Λάκη μου, Λάκη μου.
1: Καλημέρα Νικολάκη.
0: Καλημέρα Λάκη μου.
1: Καλημέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα τα γεροπαλίκαρα.
0: Καλημέρα και ιδιαίτερα σε όλα τα γεροντοπαλίκαρα από τον αγαπημένο Λάκη, το Λάκη της καρδιάς μας. Ναι Λάκη μου, τι κάνεις για Λάκη μου, πώς είσαι?
1: Για την παραστάση που ακούει, για το θύμιο τον Μπόσακα με το λιτικό την Άσφρη. Για το Δημητράκη που έχετε από τον Παλαμούδη με το κόκκινο τα γλυκό εδώ πέρα.
0: Τα χαιρετήματα πολλά αγαπητέ μου Λάκη στο Δημητράκη με το κόκκινο το Δημητράκη Λάκη.
1: Ναι. Για όλα τα παιδιά που ακούγουν στα πολιτικά, Μαλαμά, Σόντα, Ντόντος κλπ.
0: Και λοιπά. Τι ώρα ξύπνησε σήμερα αγαπητέ μου Λάκη?
1: 6 παρά 5.
0: 6 παρά 5 παρακαλώ. Και τι ώρα σε πήρε ο ύπνος το βράδυ αγαπητέ μου Λάκη?
1: Μία ώρα, είχα μία ενόχληση.
0: Τι ενόχληση?
1: Ήρθαν κάτι παιδιά και με ξυπούσε το παραθύριο.
0: Τι ήρθαν κάποιοι περίεργοι Λάκη και τι κάναν?
1: Με ξυπούσε το παράθυρο.
0: Ήρθαν κάποιοι περίεργοι και σου χτυπούσαν το παράθυρο, Λάκη.
1: Μικρά παιδάκια, παιδιά.
0: Α, ήταν μικρά παιδάκια το βράδυ, Λάκη, και σου χτυπούσαν το παράθυρο.
1: Ναι, και έτσι είμαι κατά πάνω εγώ εκεί.
0: Σηκώθηκε Πανολάκη?
1: 6 παρά σηκώθηκα.
0: Α, 6 παρά. Δηλαδή, σου χτυπούσαν ώρα το παράθυρο, Λάκη?
1: Όχι, για λίγο. Λέω θα καλέσω την αστυνομία, λέω και φύγετε γιατί.
0: Α, μπράβο. Έτσι ακριβώς αυτά είπε ο Λάκης, θα καλέσω την αστυνομία επειδή του χτυπούσα. Μία η ώρα το βράδυ σου χτυπούσα το παράθυρο, Λάκη. Δύο η ώρα το βράδυ, παρακαλώ.
1: Βγήκα έξω, άλλαξε τα φώτα. Μόλις άλλαξε τα φώτα, πήγα εξαφανιστήκα.
0: Μόλις βγήκε έξω ο Λάκης και άναψε τα φώτα, εξαφανιστήκαν. Γίνανε καπνός, Λάκη, ε!
1: Ναι, Νικολάκη.
0: Μπράβο. Έμπαινε, Λάκη, μη μασάς τίποτα, Λάκη μου.
1: Για το Σάκη το δάκτυλο που ακούει, για τον Πασάκο σε πουλιά των Κυριακών.
0: Θοδωρή Σολομό, χαιρετίσματα κάργα!
1: Για τον Σολομό, για τον Αλφαέν τον Άρη, για τον Μίλτο, για τον Γιωργάκη τον Δημητράκη, για τον Μπουρνόβα την Ηλία.
0: Γεια σου, Λελιάκο Μπουρνόβα, γίγαντα! Ατελείωτε!
1: Για τον Ατλάντικ, για τον Γιάννη τον Κούθα.
0: Μία η ώρα το χτυπούσανε, δύο η ώρα τα παραθυρία.
1: Δεν πειράζει
0: Λάκη μου. Έτσι να είσαι καλά Λάκη μου. Δύναμη κάργα και να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο Λάκη μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχει βροχή σε λίγο. Είναι η ώρα της πέντε η βροχή.
0: Για να δούμε τι θα δούμε αγαπητέ μου Λάκη. Για να
1: έτσι,
0: δούμε.
1: Έτσι είναι κύριε Κάδερα.
0: Θα τα μελετήσουμε όλα αγαπητέ μου Λάκη γίγαντα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο έγινε.
0: Καλημέρα Λάκη. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Λάκη. Παρακαλώ. Κυλοτάρχη.
2: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Κυλοτάρχη.
2: Καλημέρα από εμείς ο Θοδωρή Σολομό.
0: Καλημέρα, έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον τεράστιο Θοδωρή Σολομό. Γεια σου Φάρμα Πατσούρας γίγαντα. Από τον τεράστιο Φάρμα.
2: Καλημέρα
0: από εμείς και στο μεγάλο Γιαλούκα. Βγήκε στο βουνό Γιαλούκα. Τώρα έχει 10 μέρες στο βουνό είναι ρε. Δεν τον άκουγες απάνω το βουνό φίλε μου. 1500 μέτρα υψόμετρο αγαπητέ μου Κουτσομέρκο γίγαντα Σολομός. Κιλοτάρχη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, θα έχεις δουλειά, πάω σπίτι.
0: Τελείωσες την εργασία αγαπητέ μου Κιλοτάρχη και είσαι για σπίτι?
2: Τέσσερα λάγη μισή. Να θυμάσαι αυτή την ιστορία εκεί που άμα την είδες.
0: Κιλοτάρχη, μισό λεπτό να σε καλημερίσει ο μεγάλος Θοδωρής Σολομός.
3: Μεγάλη Κιλοτάρχα, καλημέρα. Αγαπημένο παιδί του Λιβαδίου.
0: Αγαπημένο άνθρωπο των έργων, φίλε μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα. Καλημέρα, φίλε μου, τι κάνεις, πώς είσαι, Σολομέ?
3: Νίκο, είμαι, περπατάω στο λιμάνι του Βόλου και πάω εφημερών στη Σκιάθο.
4: Αμάν! Τι λες, ρε, είσαι στο λιμάνι τώρα στο Βόλο, αγαπητέ μου,
3: Βοδόμη. Ναι, φεύγει 8 και 4 το καράβι και θα πάω και εφημερών, γι' αυτό σας είπα μια καλημέρα.
4: Αμάν! Θα πας και θα γυρίσεις το βράδυ, θα δονείς ολομένη γίγαντα.
3: Την άλλη εβδομάδα μετά κάθομαι 2 μέρες. Απλώς τώρα πάω να δω λίγα μαγαζιά. Πρέπει να πάω επιγόντως.
4: Μεγάλε Θοδωρή Σολομέ μου, να περάσεις καλά, γίγαντά μου.
3: Εκεί θα πάρω τον κοινοτάρχη ένα διήμερο.
4: Κοινοτάρχη, σε καλή ένα διήμερο στην Ισκιάθο ο Θοδωρή Σολομό.
2: Στο μυαλό μου ήταν, απλά θα σου πω τώρα. Υπάρχει μια διαφορά.
4: Ναι, στο μυαλό του ήσουν, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, και γιατί και ο κοινοτάρχη είπε πάρε με και μένα, κύριε Θοδωρή. Θα σε πάρει, θα σε πάρει.
3: Έγινε Νικόλα μου, ο Γιαννούκας, ο μεγάλο Γιαννούκα, καλημέρα τον αρχηγό.
4: Χαιρετίσματα σ' όλους και φιλιά έξω από το λάκι της καρδιάς μας, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ.
3: Τον άκουσα. Έγινε Νίκο μου, καλημέρα, τα λέμε.
4: Γεια σου Σολομέ μου γίγαντα, καλό Σαββατοκύριακο φίλε. Κιλοτάρχη.
2: Λαράκι, πες τα παιδάκια αυτά να μην ξαναπαρακτυπήσουν το τζάμπι του Λάκη της καρδιάς.
4: Χτυπούσανε τα παντζούρια του αγαπημένου μας Λάκη στις 2 η ώρα τα ξημερώματα, παρακαλώ, και βγήκε ο Λάκης έξω. Και βγήκε ο Λάκης έξω. Απαράδεκτο, έτσι, μπράβο, αγαπητέ μου. Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, κιλοτάρχη, τεράστια λαμπόμπα ερωτικού. Χαιρετίσματα, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο, έχεις από Γιώργο Λιάρο, από Αποστόλη, από Βαλεντίνο. Χαιρετίσματα. Τα σέβη μας από Ηλία Υπερπολιτελείας, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο.
2: Ανέβασα μια ιστορία εκεί και μου λέει, ποιο περιμένει στο κρυβάκι, μου λέει, μέσα είναι μήνυμα ο καγκελάριος.
4: Α!
2: Το ρώτησα ή το χαϊδάκι, τον απαντάω, είσαι ένα στα τέσσερα.
4: Και πολύ καλά το απάντησες, αγαπητέ μου, έτσι, μπράβο, εσένα στα τέσσερα πες του, έτσι, πολύ κοινοτάρχη, σε μεγάλη μορφή, ρε. Ποιο ήταν αυτό το λάχανο, αγαπητέ μου κοινοτάρχη?
2: Ο καγκελάριος,
4: Α, ο καγκελάριος. Αχ, τα είχαμε χύμα, μας ήρθαν και τσουμπαλάτα. Και πολύ ωραία το απάντησες. Κοινοτάρχη μου, σε χαίρομαι, ρε. Μπράβο Στέφανε Κουτσομέρκο. Μπράβο Στέφανε Λαβόμπο Αγίγατα. Μπράβο, μπράβο. Άξιος. Για να δούμε λίγο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα,
4: κυρία, μήτα μου, γυρίσατε. Γυρίσατε, κυρία Νίτσα μου.
5: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ήταν και στο σπότ, ήρθε, αλλά δεν είναι λειτουργεί στο σπότ, θα πάω στο
4: σπίτι. Πού πήγαμε, κυρία Νίτσα?
5: Ήρθε στο σπότ της Κατερίνης.
4: Στην Κατερίνη, στη Σκουτίνα ή στην Κατερίνη?
5: Σκουτίνα,
4: στην Σκουτίνα, κυρία Νίτσα μου.
5: Πολύ ωραία, είναι στις κατασκηνώσεις.
4: Πώς τα περάσατε, κυρία Νίτσα μου?
5: Πάρα πολύ. Ήταν και ο ξάδελφος του Δημητράκη, ο θεολόγος.
4: Ήταν
5: μεγάλο στρατηγός.
4: Ποιο ξάδελφο, κυρία Νίτσα?
5: Ξάδελφο του Δημητράκη.
4: Ναι.
5: Είναι πώς θα είναι, αξιωματικός εδώ στην Μεθαμόρφωση.
4: Α, ήταν αξιωματικός.
5: Ο θεολόγος, ναι.
4: Α,
5: ξέρει πολύ ωραία.
4: Πόσες κυρίες, αυτός έψερνε, κυρία Νίτσα?
5: Αυτός και ο άλλος που ήταν από την, πώς πω, Παναγιά, την Σάσο, το Θεοδόσιος.
4: Από τα μεγάλα καλύβια. Ο Θεοδόσιος από τα μεγάλα καλύβια. Ο
5: Θεοδόσιος και η Σάσο στο Κονγκό που είναι.
4: Πού?
5: Κινσάσα στο Κονγκό που είναι, είναι Μητροπολιτική.
4: Τώρα, στο Κονγκό?
5: Ναι.
4: Α, κυρία Νίτσα μου, μην μπερδεύεις, κυρία Νίτσα μου.
5: Όχι, για παιδάκι, δεν σε βλέπω, δεν με κατάλαβες, φαίνεται.
4: Α, τώρα σε κατάλαβα, τώρα σε κατάλαβα, ναι.
5: Είχε έρθει, αρχιτική σχέση και πέρσι είχε έρθει εδώ.
4: Ναι.
5: Και μετά έρθει και το σπορτ της Κατερίνης.
4: Τι ώρα γυρίσατε το...
5: 12 ώρα φύγαμε, μία ώρα μάνα εδώ. Μία ώρα.
4: Κάτσε ρε, κυρία Νιέτσα, το μεσημέρι το πρωί φύγατε. Το πρωί.
5: Φύγαμε 7 η ώρα.
4: 7 η ώρα φύγατε από εδώ, ναι.
5: 12 φύγαμε από εκεί.
4: Και εδώ, μία η ώρα το μεσημέρι ήσασταν πίσω.
5: Ναι.
4: Α, μάλιστα.
5: Δεν πήγαμε για μπάνιο, ήμασταν πολύ ωραίοι, τι να σε πω.
4: Πήγατε και για μπάνιο, κυρία Νιέτσα. Πλατσανίσατε, κυρία Νιέτσα μου.
5: Ούτε.
4: Πλατσανίσατε, κυρία Νιέτσα μου.
5: Όχι, μαλάρι μου, όχι, καρδιά μου. Είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία.
4: Πόσες κυρίες ήσασταν, κυρία Νίτσα μου, περίπου?
5: Πολλές, ήταν και δύο επιγυρητές που είναι στη Σιγέχα μέσα. Γεμάτο ήταν, το πούμε.
4: Γεμάτο ήταν το λεωφορείο. Ναι, έτσι.
5: Ωραία και το πάρα.
4: Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια,
5: και
4: κυρία Νίτσα μου.
5: Είναι οικονομικό, κατάλαβες?
4: Ναι. Πάντα τέτοια, κυρία Νίτσα.
5: Όλα καλά, σήμερα είναι Παρασκευή.
4: Σήμερα είναι Παρασκευή, κυρία Νίτσα μου.
5: Πάμε, λέει, κατά τις 10 ώρες θα πιάσει εδώ.
0: Κυρία Νίτσα μου δεν ξέρω, τώρα δεν θα σου πω. Ναι, ναι, δεν ξέρω.
5: Καλά, προσπαθούμε. Πρόσεχε να μα κάσουμε σήμερα.
0: Για να δω. Μπα, δεν πιστεύω καλά, Τζέκα.
5: Τι αυτό βλέπω. Αυτό και εγώ καταλαβαίνω. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Περίμενε, πρόεδρε, και είπε.
5: Να
0: υπάρχει και πρόεδρο
5: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό να έχουμε, κυρία Νίτσα. Καλό Σαββατοκύριακο, πάντα τέτοια. Δαλακώνει.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τεράστια Τζίμι Δαλακώνη. Το πεπώνι, παγώνι, το παδαγώνι, δεν πεπώνι. Είμαστε τρεις και σε μόνοι, το τρομπώνι, Δαλακώνη. Τι κάνεις, Δαλακώνη μου?
6: Είμαστε πολύ καλά.
0: Πού είσαι, παιδιά. Δαλακώνη μου?
6: Σήμερα εμφάνιση guest star. Έκταξα πρωινά.
0: Εν τω μεταξύ, αγαπητέ μου Δαλακώνη, ο μεγάλος Γιάννης Μέμτσας ζωγραφίζει.
6: Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μέμτσας.
0: Ο Γιάννης ο Μέμτσας, φίλε μου, ζωγραφίζει με τα μωρά.
6: Ζωγραφίζει ο Τζόνι Μπλακ.
0: Ζωγραφίζει ο Τζόνι Μπλακ, φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Τζίμι Δαλακώνη, Γιώργος Λότας.
6: Φουλ η ομάδα, πετάει σήμερα.
0: Εσύ που, πότε θα έχεις το Αλαπολωνέ, φίλε μου Δαλακώνη?
6: Σουκού και από Δευτέρα.
0: Άρα να περιμένουμε πρώτα ο Θεός από Δευτέρα, Δαλακώνη.
6: Μάλλον Δευτέρα θα ταξιδεύουμε για Σκιάδο.
0: Ω, Τζίμι Δαλακώνη, ο Τζόνι Μπλακ.
6: Με νέα πρόσωπα.
0: Με νέα πρόσωπα.
6: Νέα πρόσωπα.
0: Τεράστιε Τζίμι Δαλακώνη, κρεμόμαστε από τα χείλη σου, φίλε μου Τζίμι Δαλακώνη, γίγαντα.
6: Καλημέρα, Βαγγέλα Καραπιάλα.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα, δράμα στα σέραση καβάλα, Τζίμι Δαλακώνη.
6: Καλημέρα, Τζάκι Καρακίτσο.
0: Όλε!
6: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά και σε όλο τον κόσμο.
0: Να ρε, καλό Σαββατοκύριακο, τεράστια
6: Τζίμι.
0: Γίγαντα Τζίμι Δαλακώνη μου, Δαλακονάρα μου, εσύ.
6: Την καλημέρα μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, ρε Δαλακώνη, άρχοντα. Κυλοτάρχη! Καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα από τη μεγάλη Φάρμα Πατσούρας.
7: Φάρμα Καρανίκα, φλαράκι.
0: Τι κάνει ο Φάρμα Καρανίκα, τι κάνει αυτός ο τρομπελερίσο, ναι.
7: Δεν γουράξω, φλαράκι.
0: Ε!
7: Πέντες φάμου και αγόρασε τρία αυτοκίνητα αυτό το μήνα, τι να κάνει.
0: Αγόρασε τρία αυτοκίνητα αυτό το μήνα, ρε.
7: Και έκανε και πέντες φάμου, τι να κάνει άλλο.
0: Πρόεδρε, έκανε πέντε φάμου και αγόρασε και ένα αυτοκίνητο αυτό το μήνα. Τι λες, ρε, γε φίλε.
7: Όχι, ένα, ρε. Τρία πόσα... κινέμι.
0: Τι!
7: Τρία αυτοκίνητα, τι ένα.
0: Μπερδεύκα και τρία αγόρασε. Τι αυτοκίνητα αγόρασε, τι τρία είναι αυτά, φίλε μου. Να... Κουτσομέρκο.
7: Αγόρασε τρεις κούρσες, φιλαράκι. Τι έγινε.
0: Τρεις κουρσάρες, πήρε το. Μήπως κέρδισε τη μουτά. Κουτσομέρκο.
7: Έλα, ρε.
0: Έλα, ρε, Κουτσομέρκο, έλα. Τι με λες τώρα, ρε φίλε, τι με λες, Στέφανε Κουτσομέρκο.
7: Για
0: να καλό στην την Αργύρο που είχε φωτιά τριγύρω ο Αποστόλη.
7: Ακριβώς
0: έτσι. Είσαι καλά. Ωρε κομμάτι μου Κουτσομέρκο λέει. Απάνω του Στέφανε Κουτσομέρκο. Απάνω του.
7: Καλημέρα που είμαι στο Ράτσα Ρασούλη εκεί.
0: Χαιρετίσματα στο Ζουμάου Μάου, Τσανουσέου, Ρασουλέου, όλου. Καλό Σαββατοκύριακο, κυλοτάρχη μου. Γεια σου, κυλοτάρχη μου. Πρώτα ο Θεός έτσι. Πρόεδρε.
8: Καλημέρα, φίλε!
0: Έλα, ρε, πρόεδρε! Καλημέρα, Γιώργο Κοσμίδη!
8: Καλημέρα στη Φανέρα, καλημέρα στο φίλο μας, το Θοδωρή του Σολωμό, καλό ταξίδι!
0: Θοδωρή Σολωμός, στο λιμάνι, φεύγει σε λίγο για τη Σκιάθο, αγαπητέ μου πρόεδρε, Γιώργο Κοσμίδη!
8: Θερμά συγχαρητήρια στο φίλο μας, τον Παναγιώτη Μυρεντίκη!
0: Όπως τα λες, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε Γιώργο Κοσμίδη! Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, φιλαράκ, τι να κάνουμε. Καλημέρα, χαιρετίσματα τεράστιος Αντρέας Πασφαλιάρης της γειτονιάς σου Ερωτιάρης.
8: Καλημέρα σου ξαδερφάκι, τα ξαδερφάκια Πασφαλιάρη. Αντρέας Ιωάννου και Αντρέας Πρωταντίνου.
0: Χαιρετίσματα πολλά εις τον Χρήστο τον Οτέ, τον Λεβέντη του Καραμπουζουκλή μας.
8: Καλημέρα στο φίλο μας, στο Σπύρο από τη Μάντρα.
0: Σπύρος από τη Μάντρα, τεράστιος πρόεδρος, μεγάλη μορφή, σκόρδα, κρεμμύδια και όλα τα συναφή.
8: Καλημέρα Μπιλ Μπούμου, καλημέρα.
0: Σάκης Μπόρος, ατελείωτος Γιώργος Λιάρος, Φευγάτος Δημητράκης Βασιλείου, Γιώργος Λότας, μπαμ μπουμ.
8: Καλημέρα σε όλη την πρωινή αστική. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη του Πετσέτα, τον Αντώνη του Μπούρα.
0: Με έτσι άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα.
8: Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα, στα χωρίτσα.
0: Ναι πρόεδρε, ναι πρόεδρε, ναι.
8: Στην κυρία Μαρία εκεί πέρα, στην ωραία ζηλευτή.
0: Στην ωραία ζηλευτή Τρικάλων, φίλε μου, Ντίνο και Δημητράκη, τα Λεβεντόπεδα στην Αγία Παρασκευή και την Αγία Μαρίνα.
8: Να στείλουμε χαιρετίσματα και στα ωραία καλύβια στο φίλο μας τον Ηλία του Ρουσάκη.
0: Ηλία Ρουσάκη στα μεγάλα καλύβια και στον καπετάν Θεοδόση. Όλα με δόσεις, ο Θεοδόσης.
8: Και χθες δεν πήγαμε κάτι, αλλά βρεθήκαμε σαν τρεις κάτω τα καλύβια.
0: Για πού είσαι σήμερα πρόεδρε, ατελείωτε Λεβέντη και Καραμπουζουκλή μου?
8: Σήμερα καρδίτσα η υπόθεση.
0: Σήμερα έχει καρδιστά, παρακαλώ, η υπόθεση μεγάλη Γιώργο Κοσμίδη. Καλό δρόμο να έχεις, χαιρετήματα και από τον τεράστιο Παυλάρα Νάκο, το κομμάτι μου.
8: Και από εκεί και πέρα τα καλύτερα έρχονται.
0: Αμήν πρόεδρε, από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή, αγαπητέ μου πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη.
8: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σ' όλους.
0: Καλώς από τον Κύριακο Γιωργάρα μου, Λεβέντη μου γίγαντα. Προεδράρας, παρακαλώ.
9: Κύριε Νικόλα μου.
0: Κυρία μου χρυσέ.
9: Κύριε Νικόλα μου χρυσέ.
0: Αχ, κύριε Ηλία μου Λεβέντη, άρχοντα Ηλία μου Ζαβλιάκη, παιχταρά μου. Καλημέρα, φίλε μου Ηλία.
9: Κύριε Νίτσα, σε ποιο μοναστήρι πήγε, σε ποια περιοχή?
0: Σε Σκουτίνα.
9: Εγώ νομίζω σκοτώσα, ρε, και θα ήταν εγώ με το Σπιντέλη εκεί πέρα.
0: Χαμάν! Σκοτούσα Βαρσάλων, φίλε μου.
9: Ναι, φίλε μου, ναι.
0: Μεγούμενο, φίλε μου, Βαγγέλη Μπρισίμη, τον Φιντέλ, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε. Ηλία Ζαβλιάκη, τι κάνεις, Ηλία, άρχοντα, πώς είσαι, παιχταρά μου?
9: Καλά, κύριε Νικόλα μου, χρυσέ, εσύ?
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα. Ο τεράστιος Σάκης Μπόρος, ο τεράστιος Γιώργος Νότας.
9: Να πούμε χρόνια πολλά στο μοντέλο στο Σντούπι, εγγενέθλια σήμερα.
0: Σντούπις?
9: Ναι, ναι.
0: Άμα, τι, Σντούπισε?
9: Ναι, ναι,
0: έχει
9: ναι,
0: και αστείο ναι. Κόλο τώρα έχει αναλάβει στα γραφεία. Έγινε και αυτό των γραφείων, φίλε μου.
9: Το έβγαλε ο Ρουφιάνο που λέει
0: πριν. Α, το έβγαλε ο Ρουφιάνο που λέει πριν, φίλε ναι. μου.
9: Ναι, φίλε μου. Καλημέρα στον Τόνι τον ερωτικό, ε. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλος θα μας πείσω.
0: Ο Τόνι από την Αγία είναι.
9: Λάρισα, είναι πηγαίνει από την Αγία.
0: Καλημέρα στον τεράστιο Τόνι που όσο νυχτώνει τόσο τον απλώνει.
9: Το Σεντόνι.
0: Το Σεντόνι. Έμπαινε Τόνι, έμπαινε και άπλωσε του Τόνι το Σεντόνι. Μπράβο Τόνι.
9: Ο Τόνις ο ερωτικός.
0: Ο ερωτικός Τόνι, παρακαλώ, έτσι, μπράβο. Ο ερωτικός Τόνι. Καλημέρα.
9: Ο Κυλοτάρης τι είπε για τον Καρανίκα εκεί πέρα?
0: Ο Καρανίκας, φίλε, έφτιαξε πώς αυτό και αγόρασε τρεις κούρσες, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα.
9: Τι μας είπε, καινούργιες είναι τα χειρισμένες.
0: Καινούργιες, φίλε. Αχιλιομέτρητες. Καινούργιες, χιλία μου. Καινούργιες. Του κουτιού, ηλία μου. Απ' τη βιτρίνα, ηλία μου. Ακούς, ηλία μου.
9: Ακούω και Νικόλα μου.
0: Ακούς, ηλία μου. Άμπραβο.
9: Ούτε ολο... καλά,
0: ούτε... να το σκαλά, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη Άρχοντα. Έτσι, μπράβο. Να το σκαλά, φίλε μου. Τι κάνω τα κορσέρ, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη Άρχοντα.
9: Σε χαρίστη κατάσταση.
0: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, να και το μελαγχολικό αγόρι που, του, που έστειλε ένα μήνυμα χθες στον κυλοτάρχη και κάτι του είπε εκεί πέρα και του λέει έλα εσύ στα τέσσερα. Να ο μελαγχολικός Νάτος ο Λεβέντης ο Καγκελάριος. Καγκελάριε!
8: Καλημέρα, μου, καλημέρα, λανιάρι μου. Τσάκο,
0: λοιπόν, Ηλία, τον βλέπω τώρα να φοράει ένα μπουφάν. Είναι φασκιωμένος. Καλά χειμώνα έχετε στο Βυσμπάντεν, Καγκελάριε.
8: Όλο το βράδυ έβρεχε, Νικόλα.
0: Όλο το βράδυ έβρεχε, λέει, στο Βυσμπάντεν ο Καγκελάριος, ο αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
8: Α, ο Ηλίας είναι.
0: Ο Ηλίας, υπερπολιτηλίας, φίλε μου. Θέλεις τίποτα, καμιά βοήθεια?
8: Χαιρετίσματα στο κορσέρ.
9: Ναι, το
0: αγαπητέ μου Καγκελάριε, μου στέλνει μήνυμα ο τεράστιος Μπάμπης και λέει ποιος σου έξινε την πλάτη χθες το βράδυ, Καγκελάριε?
8: Μια πολύ καλή.
0: Δυσκολεύεται να απαντήσει ο Καγκελάριος, αγαπητέ μου Μπάμπη, κατάσκοπε. Τον άκουσες που έκανε ο.
8: Μια πολύ καλή ύπαρξη και σήμερα, άμα κρατήσει ο καιρός, θα πάμε στην πόλη μέσα στο κέντρο, έχει ένα μεγάλο φεστιβάλ.
0: Τι φεστιβάλ έχετε, φίλε μου, στο Βυσμπάντεν, αγαπητέ μου Καγκελάριε?
8: Νικολάκη μου, με τέσσερις εξέδρες.
0: Με τέσσερις εξέδρες, παρακαλώ, φεστιβάλ στο Βυσμπάντεν. Για συνέχεια, Καγκελάριε. Ναι.
9: Οι Ευρωπαίοι δεν το λένε τώρα φεστιβάλ, το λένε event.
0: Άμπραβο.
8: Πύρες, άφθονες, κρασί.
0: Όμως.
8: Μια πόλη, μια ομάδα.
0: Μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκι, μια πατάτα, κάργα, φίλε μου Καγκελάριε.
8: Μια
10: το μεγαλύτερο φεστιβάλ εδώ πέρα στο Έσεν.
0: Να περάσεις καλά, αγαπητέ μου καγκελάρια, τσαχπινογαργαλιάρι μου, παιχταρά μου.
10: Χαιρετίσματα του Κουτσουμέρκο.
0: Ετοιμάζεται ο Κουτσουμέρκο. Έλα, Στέφανε Κουτσουμέρκο, και πιάσε τον καγκελάριο από το Σβέρκο. Σβέρκο, σε τον. Γελάς, καγκελάριε, γελάς, αγόρι μου, γελάς.
10: Καλημέρα μου, καλημέρα όλα τα παιδιά.
0: Καλώς από τον Κύριακο, φίλε μου, να περάσεις καλά.
10: Φιλάκια.
0: Γεια σου, τσαχπινογαργαλιάρι μου. Άμα τον έβλεπε, αγαπητέ μου, Ηλία Ζευλιάκη, ήταν σαν ανάποδο γαμό του.
9: Πασκημένος.
0: Σαν ανάποδο γαμό του.
9: Άλλαξε το γαμό σήμερα και δεν έχει αεράκι.
0: Αλλάζει το σύστημα λίγο. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Ζήση, τα κούλα γίγαντα. Σάκης Τζιλάκας, παρακαλώ. Τι λέει, τι λέει. Αμάν, τι κάνει εδώ.
9: Και δεν πολεμώ.
10: Και φάρμα πατσούρα έχω.
11: Γεια σας, γεια σας. Καλή χρονιά.
0: Σάκης Τζιλάκας.
9: Να ακούσουμε λίγο Σάκη Τζιλάκα.
0: Φίλε μου, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, δεν γίνεται να μην ακούσουμε σήμερα Σάββατο Σάκη Τζιλάκα, παρακαλώ.
9: Παρασκευή.

0: Όποιος αγαπάει τουρίστρια στο τέλος τρώει φόλα.
1: Κατάλαβες αγαπητέ μου Ηλία Ζαμπλιάκη.
2: Νίκο, σήμερα έχουμε μια εκκρεμότητα.
1: Ναι.
2: Να ακούσουμε τη Σαμιώτησα.
1: Περιμένουμε τον κύριο Βαλιώτη το χρυσό να μας πει τη Σαμιώτησα για να καταγραφεί από το Σάκη, φίλε μου.
2: Έτσι, φίλε, έτσι.
1: Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία.
2: Να κλείσω αμήν να πάρει τον κύριο Βαλιώτη το χρυσό.
1: Ναι, αγαπητέ μου Ηλία Ζαμπλιάκη. Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλία μου. Γεια σου, Ηλία Γίγαντα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Λεβέντα, αγαπητέ Νίκο.
1: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
3: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Καλημέρα, αγαπημένο μου κύριε Στέφανε, Λεβέντη, ήρωα των Τρικάλων, της ηρωικής Καλαμπάκας και των ιστορικών μετεωρών. Καλημερίζουμε το μεγάλο πυροβόλο των Τρικάλων, τον αγαπημένο μας, τον κύριο Στέφανο.
3: Καλημέρα και σε όλους εσάς.
1: Τι κάνεις, κύριε Στέφανε, που είσαι.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Μισό καλά, λεπτό, καλά. Κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νίκο.
1: Θεοδόση!
4: Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο.
3: Καλημέρα Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια τα ηρωικά.
1: Καλημέρα φίλε μου, καλέ Θεοδόση, τι κάνεις Θεοδοσάρα μου, πως είσαι.
4: Όλα καλά Νίκο, όλα καλά.
1: Πως καλοξημερώσαμε σήμερα στα μεγάλα καλύβια αγαπητέ μου Θεοδόση.
4: Μια χαρά Νικόλα. Η κυρανίτσα τι έλεγε, ήταν ήμουνα εγώ δεσπότης εκεί τι.
1: Όχι, εγώ μπερδεύτηκα λίγο εκεί πέρα γιατί μου είπε κάτι Θεοδόση και ήταν λοιπά, τελικά το κουκό ήταν ο δεσπότης.
4: Έγινα δεσπότης, δεν το κατάλαβα τι έγινε.
1: Το πρωί αγρότης και το βράδυ δεσπότης, ο δέσποτα μας κυνηγούν τα δέσποτα. Πώς λέει και το τραγούδι, η νύχτα βγάζει επίσκοπο και η αυγή μητροπολίτη, αγαπητέ μου Θεοδόση.
4: Βεβαίως.
1: Θεοδοσέρα μου, σε ακούω δυνατό και Λεβέντη φίλε μου.
4: Όλα καλά Νίκο. Κύριε Στέφανος να μας πει ένα τραγουδάκι όποιο θέλει.
1: Θα μας τακτοποιήσει αγαπητέ μου κύριε Θεοδόση ο κύριος Στέφανος.
3: Θεοδόση, να σου πω κάτι.
1: Yeah.
3: Το Θεοδόση.
1: Ναι.
4: Ακούω
1: κύριε. Εμένα δεν αμοιπείς κύριε Στέφανος.
3: Εκεί ο Νίκος ο Κούτρας ο αστυνομικός είναι εκεί στο χωριό.
4: Ο Νικόλας ο Κούτρας.
3: Ναι, ο γιος του Κώστα Κούτρα που ήταν εδώ στο νοσοκομείο.
4: Είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Α, στη Θεσσαλονίκη μένει.
1: Στη Θεσσαλονίκη κύριε Στέφανε, Θεσσαλονίκη.
3: Τους είχα φτιάξει τα κουφώματα και στο σπίτι στα καλύβια.
1: Πριν πόσα χρόνια κύριε Στέφανε τους είχες κάνει.
3: Δεν θυμάμαι, είμαι νέος τότε.
4: Ο Μπαρμπαχώστας ήταν στο νοσοκομείο συγχωρημένο.
3: Ναι, πρώτα δούλευε εδώ πέρα σε μια αποθήκη απικιακά προϊόντα και μετά πήγε στο νοσοκομείο εκεί πέρα, στα λουλούδια, ναι. Δούλεψε και στην κόρη του εκεί και στο γαμπρό και σε μια κουμπάρα και η δική τους.
1: Τι λες κύριε Στέφανε.
3: Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, πάρα πολύ καλή οικογένεια.
4: Είμαστε συγγενείς με αυτούς και με τον γαμπρό του, τον έχω ξάδερφο του.
1: Α, είστε σόι αγαπητέ μου κύριε Θεοδόση.
3: Τον γαμπρό του, ναι, πήγα εκεί κάτι τον έφυξε και τον γαμπρό.
4: Το Χρήστο.
3: Ναι.
1: Δεν έχεις αφήσει κανέναν αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
3: Τι να κάνω.
4: Κύριε Στέφανε.
3: Ναι.
4: Θα δώσουμε ένα ραντεβού να πιούμε έναν καφέ.
3: Έγινε, εντάξει, Θεοδόση μου. Ναι.
1: Ναι, κύριε Στέφανε, να το κανονίσετε με τον κύριο Θεοδόση.
4: Να αφήσω το τηλέφωνο όμως στον Νίκο.
3: Ναι, να το αφήσεις.
4: Να το αφήσω στον Νίκο το τηλέφωνο μου να με πάρεις να συναντηθούμε.
1: Θεοδόση. Ναι.
4: Ακούω.
1: Για μισό λεπτό, αγαπητέ Θεοδόση. Για πες μου το τηλέφωνο σου να το γράψω εγώ εδώ πέρα και να το δώσω στον κύριο Στέφανο να πιείτε έναν καφέ, για Θεοδόση. Για πες μου. Έκθεση. Έξι, για μισό λεπτό. Ναι. Ναι. Ναι. Έγινε αγαπητέ μου κύριε. Θα το δώσω εγώ στον κύριο Στέφανο, αγαπητέ μου κύριε Θεοδόση, και θα γίνει το καφεδάκι σας έτσι, μπράβο, να τα πείτε και από κοντά, αγαπητέ μου κύριε Θεοδόση, ατελείωτε, μεγάλα καλύβια.
4: Να μας πει ο κύριε Στέφανος ματάκια πουδα σήμερα.
1: Ματάκια πουδα σήμερα, πω!
3: Και διάφορο δεν έχουν.
4: Ναι.
1: Αγαπημένε μου Θεοδόση, τι ωραίο τραγούδι σου ήρθε στο μυαλό κύριε Θεοδόση μου.
4: Είναι ωραία αυτά.
1: Μπράβο
4: ωραία.
1: Κύριε Θεοδόση μου, μπράβο.
4: Λοιπόν, σας καλημερίζω.
1: Καλώς από τον Κύριακο κύριε Θεοδόση.
4: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου κύριε Θεοδόση μου, γεια σου, καλημέρα. Λοιπόν, Θεελόρδη. Περίμενε κύριε Θεοδόση. Καλημέρα Θεελόρδη Γίγαντα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, σου πάρει τη σάλη και το καφέ.
1: Αγαπητέ μου, λευκός καπνός βγαίνει αγαπητέ μου Θεελόρδη.
5: Άρχισαν τα όργανα.
1: Ε, Θεελόρδη.
5: Έλα.
1: Λοιπόν, βγαίνει λευκός καπνός, να ξέρεις, ε.
5: 9.35.
1: 9.37.
5: 9.37.
1: 9.37. Είναι πολύ χαρούμενος σήμερα ο Γιώργος Νότας, λέει, που είμαστε έτοιμοι για τις υπογραφές.
5: Άντε, καλά.
1: Χαιρετίσματα αγαπητέ μου Θεελόρδη, έχεις από μικρό βασιλάκι Μπέλο που τον βρήκα και μου είπε την Τρίτη το βράδυ μας περιμένει ο Ζακς.
5: Θα πάμε.
1: Θα πάμε. Χαιρετίσμα τα έχεις από Γιώργο Λιάρο, Δημητράκη Βασιλείου, το Πυροβόλο. Σάκη Μπόρο.
5: Άκουσα και δαλακώνη σήμερα.
1: Το τεράστιο δαλακώνη, φίλε, το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, δεν πεπώνει, αγαπητέ μου, Θιελόρδη. Κυρία.
5: Γεια σου, Ηλία.
1: Ηλία υπέρπολη τελεία, φίλε, σε δαιμονιώδη φόρμα, αγαπητέ μου, Θιελόρδη.
5: Άρχισα τα όργανα, βλέπω.
1: Άρχισα τα όργανα, Θιελόρδη, και θα παίξω την καλύτερη μουσική, Θιελόρδη.
5: Ε, καλοκαίρι, έχει πανηγύρια τώρα.
1: Τώρα είναι εξωτερικά, έτσι. Κλαρίνα, βιολιά και τα λοιπά, Θιελόρδη. Με πολλά βιολιά. Έτσι.
5: Να ετοιμάζεσαι για Ελασσόνα και Δεσπρωτό.
1: Με γρίφους μιλάς, αγαπητέ μου, Θιελόρδη.
5: Δεν ξέρω. Εγώ είμαι από χωριό, τα Μπελάκια.
1: Λοιπόν, από τα Μπελάκια, αλλά και είσαι πολύ μυαλωμένη στα Μπελάκια, Θιελόρδη. Ο Συμπέθερος τι κάνει, ρε?
5: Ναι, πολύ καιρό το, πολύ.
1: Ναι, το Συμπέθερο το Λεβέντη Γη. Ναι, το Συμπέθερο το.
5: Κάνε και ο Συμπέθερο. Χάνεται.
1: Λοιπόν, Θιελόρδη, 9.30 ώρα πάρε με και να σε πω το λευκό καπνό, Θιελόρδη.
5: Έχουμε και κρύα βρύση.
1: Ωπαπο, 9.30 ώρα θα τα πούμε, Θιελόρδη, για ανακοινώσει σούξου μουξου μανταλάκια.
5: Είχα μια ελπίδα να σα πάω στο Νέσο Χρυσοπόνιο.
1: Αμάν!
5: Πάει αυτό, έφυγε.
1: Θα τρίβει τα αυτιά σου, Θιελόρδη.
5: Καλά.
1: Θα τρίβει τα αυτιά σου, σε λέω, Θιελόρδη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θιελόρδη Γίγαντα. Καλημέρα. Άρε, Θιελόρδη Άρχοντα. Κύριε Στέφανε!
6: Ναι, Νίκο.
1: Περίμενε, περιμένω, παρακαλώ.
6: Αρέ.
1: Αμάν! Ο ένα και μοναδικό!
6: Νίκο Σαϊδά.
1: Ο ένα και μοναδικό! Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το κατάρι πια. Αλούρε!
6: Αλούρε!
1: Αμάν! Τι κάνει στη βουργάρα μου, σου ακούω πολύ δυνατό σήμερα. Μισό λεπτό να καλημερίσει αμφότερους και ο μεγάλος Στέλιος Αρδακούλης από το Ρεϊκό Νέο Περιβόλι. Στέλιο!
7: Έλα, φίλε, καλημέρα!
1: Έλα, ρε Στέλιο, καλημέρα! Τι κάνεις, Στέλιο, πώς είσαι?
7: Μια χαρά, φίλε, όλα καλά.
1: Για πού είμαστε σήμερα, Παρασκευή 12 το μήνα, ρε Στέλιο, Δαρδακούλη?
7: Δεν έχουμε σήμερα τίποτα το πρόγραμμα. Είμαστε λίγο χαλαρά σήμερα γιατί μας αναστατώνουν τα καιρικά φαινόμενα και.
1: Και περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε. Ναι.
7: Γιατί πολλά λένε στο τέλος τι θα δούμε.
1: Άμπραμπο, δεν θυμάμαι τώρα και μια παροιμία που λέει πουλί αυτό και τι κάνει τα τίποτα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε την παροιμία αυτή. Μήπως τη θυμάσαι, κύριε Στέφανε, εσύ?
6: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν τη θυμάται. Στη χουριά μου τη θυμάσαι, εσύ?
6: Όχι,
1: ούτε στο χουργό. Δεν τη θυμάμαστε κανένα. Δεν πειράζει.
7: Δεν πειράζει.
1: Μιχάλης Ντάσιος, χαιρετήματα πολλά, φίλε μου. Μιχάλης Ντάσιος, Βασίλης Κυρίτσης, Αποστόλης Καμέας.
7: Καλημέρα στα παιδιά, στους φίλους όλους και στον κύριο Στέφανο και στον Γιώργη εκεί που έχει τη γραμμούλα. Την καλημέρα μου στα παιδιά εκεί στην Οδός Βόλου. Το Βασιλάκι του Μίτσου του Ναϊδόνη.
1: Ναι, αγαπητέ μου Στέλιο, ναι.
7: Τα παιδιά στον πύργο ελέγχου, καλημέρα.
1: Ναι, Στέλιο, ναι! Να είναι
7: καλά, και σώρο και στο τζεμπέτο του Νίρωα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα και χαιρετήματα σε όλο το ερικό Δαρδακουλέικο.
7: Έγινε, ρε φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια και συγχαιρετισμού. Καλημέρα.
1: Γεια σου, αγαπητέ μου Στελάρα, γίγαντα. Κύριε Στέφανε!
6: Ναι, Νίκο.
1: Βάρατο!
6: Χωρίς προπόνηση τώρα δεν πειράζει, μην το.
1: Αν, δεν πειράζει, χωρίς προπόνηση, αγαπητέ. Βάρατο, κύριε Στέφανε, βάρατο! Περιμένει!

0: με αυτό το τραγούδι σας έχουμε όλους καλό Παρασκευαστικό.
1: Πω κύριε Στέφανε, πω. Μπράβο, στη γουργία πες τον. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραίος. Τι βαθμό κύριε Στέφανε? Δεν υπάρχει βαθμός να σε βαθμολογήσουμε κύριε Στέφανε.
2: Για μένα
1: πεις
2: 9-9
1: διαφορές. Πώς? 9-9 διαφορές. Πώς το είπε αυτό, δεν το άκουσα. Τι είπε στη γουργία?
2: 9-9 διαφορές.
1: Θα το πούμε από εβδομάδα. Κύριε Στέφανε, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου.
0: 9-9 διαφορές,
1: δεν γερατιά
0: καμία
1: θέλει. Α, το κατάλαβα. Το πιάσα, το πιάσα κύριε Στέφανε. Το πιάσα.
0: Λοιπόν, να περάσετε όλοι καλά και εμείς όλοι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Στέφανε, λεβέντε μου. Στη γουργία? Μια όπιστη για τον Δημητρούλη.
2: Βάλει μια όπιστη και κύριε Δημητρούλη.
1: Κυρία Τούλα, 31.
2: Κυρία Τούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αποστολή. Λοιπόν, αγαπητέ μου, στη γουργία, έχει πολλά χαιρετίσματα. Σ' ακούει καμπάνα, λέει σήμερα. Σήμα καμπάνα έχει ο στιχουργό ο Λεβέντη μα, ο Παπατριάρχη, ο Κώστα ο Πατριάρχη ο Λεβέντη. Για μισό λεπτό λίγο να δω. Έλα, Λομπάρτο. Αμαν, Ακή!
3: Νικολάκη, γειτονάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άκη, γειτονάκη, γίγαντα. Γεια σου, Άκη.
3: Την όμορφη παρέα, καλημέρα και στον κύριο Στέφανο και στον στιχουργό, τον οποίο στιχουργό θέλω να τον βρω κάπως. Στιχουργέ, θέλω να γράψω το τηλέφωνο και να, ή να μην δώσω το δικό σου. Το βράδυ, κατσί, 7-8, να σε πάρω ένα τηλέφωνο να σε δω από κοντά.
1: Στιχουργέ, το τηλέφωνο του στιχουργού είναι 6931
2: 81
1: 69-31-81-38-38.
3: Νικολάκη, μισό.
1: Τα λέω καλά, στιγουργέ?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστός.
2: Τώρα, Ζάκη.
1: Αμάν. Άκη, γράφεις?
3: Γράφω 69-31-81-38-38
1: και άλλο 38.
3: Και άλλο 38.
1: Εκεί είσαι, φίλε μου, Άκη γειτονάκη. Αυτό
3: λοιπόν,
1: είναι το.
3: Λοιπόν, σας φέρνω την καλημέρα από το ΖΕΤΕΜ που έφυγε άρον-άρον. Πάει έξω. Καλό Σαββατοκύριακο, τον ΖΕΤΕΜ Παύλα Κουστό.

0: είναι όπως πήγε άλλη στη Λαϊκή και λέει, του λέει, είχε βλήτα ο Θανάης εκεί πέρα, λέει, τα βλήτα είναι άγρια, λέει, που έχεις, δεν τα βλέπεις, δημένα τα έχω, λέει.
1: Τα έχω δημένα για μην αγκώσουν κανέναν.
0: Ναι, φίλε μου, ναι.
1: Από μένα καλημέρα, από μένα καλημέρα σε όλους και στους χωριανούς μου και από το ΖΤΕ με νοείτε.
0: Την αγάπη μας θα μεταφέρεις στο μεγάλο Γιάννη ΖΤΕ μου Κουστό, φίλε μου.
1: Θα τα πούμε από Δευτέρα με υγεία.
0: Πρώτα ο Θεός, όλοι, φίλε μου, Άκη.
1: Να είμαστε όλοι παρόντες.
0: Να σε καλά, Άκη μου, καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα.
1: Νικολάκη μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Άκη μου, γεια κατά.
2: Ο Άκης, όταν είχε το μαγαζί, πικέρας μπύρα.
0: Πώς?
2: Ο Άκης.
0: Ο Άκης είχε τη ζωή και κουκώτα είχε παλιά, ρε. Του μαγαζί ζωή και κουκώτα είχε ο Άκης, ε. Λομπάρντο, πού είσαι Λομπάρντο?
3: Κυριλία μου χρυσέ, την είπες τη λαλακία σου και σήμερα.
0: Λομπάρντο θα σε μαλώσω, Λομπάρντο, Λομπάρντο θα σε μαλώσω. Καλημέρα στην κυρία Αμαλία μας. Καλημέρα κυρία Αμαλία μου, καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας, αγαπητέ μου καλή. Γεια σου Ηλία Παραγάλα, γίγαντα. Γεια σου Πατριαρχάρα μου, γεια σου Ζήση Τακούλα, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη Πεχταρά μου. Καλημέρα κυρία Ελευθερία και Τασούλης από το ηρωικό παρακαλνιρωτική Χαλκίδα. Φάρμα Πατσούρα Στερψιθέα.
4: Καλημέρα Νικόλα, όμορφο παιδό.
0: Γεια σου ρε μεγάλε Φάρμα Πατσούρας Λεβεντόπεδο. Κώστας Κάτσι, διάδρομος 4, αγαπητέ μου κύριε Στιγουριέ μου. Χαιρετίσματα έξω τον Πετσίκο. Μπράβο, γεια σου Προκόπη, γεια σου Νικήτα, Νικήτα, γεια σου Χατζηρεπάνη. Καραπιάλα γίγαντα, ρε Καραπιάλας.
5: Δεν πάω γίδες να αρμέγω, πάω μόνο ζυγοτέγω. Αλλού ρε, αμάν. Καλημέρα Νικολάρα μου, όνειρο, χαϊδάρα μου.
0: Γεια σου Καραπιάλα μου γίγαντα.
5: Σπύρος Θεοχαρίδης με Δημήτρη Καρακώστα μας θα κάνανε κομπόστα. Αλλού ρε.
0: Σπύρος Θεοχαρίδης με Δημήτρη Καρακώστα μας θα κάνανε κομπόστα. Ναι.
5: Σπύρος Θεοχαρίδης με Δημήτρη Καρακώστα μας θα κάνανε κομπόστα.
0: Και τι κομπόστα? Αλλού, από τον Τελμόντε. Μη σου παρακαλώ.
6: Έλα, για. Καλημέρα.
0: Γρηγόρη.
6: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γρηγόρη, καλημέρα, ρε φίλε μου. Χαψούλα μου, πού είσαι, χαψούλα μου, καλημέρα, φίλε μου.
6: Έλα, καλημέρα εδώ από την Πάρμα της Ιταλίας. Καλημέρα.
0: Προχθές, Τετάρτη ήσουν Σαλαμάγκα και σήμερα είσαι Πάρμα.
6: Είμαστε Πάρμα εδώ, Ιταλία, καθοδόν για το λιμάνι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα, Λεοντάρ, Τζαμάς, Καλαμπρές, Ποντιάνα, Σμόκουβο.
0: Χαλαμπρές, Χουτένα, Ζαΐμ, Μπραήμ, Θραψίμ, Τσάτσα, Πάπα, Κυριτίνα, το μισό του Σμόκουβο.
6: Καλημέρα και στα παιδιά στο Σιμπή Ρέντιο που μας ακούν.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά Σιμπή Ρέντιο και στο μεγάλο Τόλια τα πυροβολικά, φίλε μου Γρηγόρη Χαψούλα.
6: Και στον Τόλι και καλημέρα και στο Βασίλη εκεί που αγωνίζεται στην Αττική Οδό, κύριε, με την κίνηση.
0: Χαιρετί... στην Πάρμα τι καιρό έχετε εκεί στην Ιταλία, φίλε μου Γρηγόρη Χαψούλα?
6: 20 βαθμοί και εδώ πάμε για λιακάδα εδώ.
0: Τι καλό μας φέρνεις στο Ελλάδα, φίλε μου, από την Ευρώπη?
6: Μοσχαράκια.
0: Μοσχαράκια special παρακαλώ φέρνιο. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, είναι όλο το χωριό, φίλε μου.
6: Ρετίνα, Ευρωτίνα, Λες θα το πάμε το Στιγουργό εκεί να πιει λίγο νερό από την
0: Πουρνόβη. Έτσι και πιει νερό από την Πουρνόβη, φίλε μου, πάει. Το χάσαμε το παιδί, φίλε μου, καλέ μου φίλε Γρηγόρη Χαψούλα.
6: Λες θα τα αλλάξει του αλλού και να λέει τίποτα άλλο.
0: Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το κατάρι πια. Αλλού ρε, αμάν.
6: Αλλού ρε. Καλημέρα στο Δήμιο εκεί που ξεφορτώνει τη Σαγιάδα. Καλημέρα στο Πόγια και μάσε τα λαμπόγια. Την Κέρκυρα το Πόγια.
0: Έμπαινε Πόγια και μάσε τα λαμπόγια. Κέρκυρα Κάρκα, χαιρετίσματα.
6: Με καταγωγή από το Μαυρομάτι Καρδίτσα στο Πόγια,
0: ένας και μοναδικός από το χωριό του Καραϊσκάκη. Είχε τυχερό να πάρει πρίκα και να πάει στην Κέρκυρα. Ερωτικός μετανάστης.
6: Λοιπόν, θα το πάμε τον Στιγουργό στην Πορνόβρη.
0: Θα το κανονίσουμε πρώτα ο Θεός να είναι καλά τώρα το καλοκαίρι, φίλε μου, με την άδεια, φίλε μου Γρηγόρη Χαψούλα.
6: Θα το πάμε και στο Πλάτα να πας στη Ρετίνα να πιούμε τσίπρα από το χοντρό, τι λες τώρα.
0: ο Μίμης ο Δρούγκας τι κάνει, ρε.
6: Καλά είναι να πας στην Ολλανδία.
0: Να τον δώσεις πολλά χαιρετίσματα, φίλε μου Γρηγόρη.
6: Ναι, εδώ,

0: πάμε. Λοιπόν, την καλημέρα.
1: Καλό ταξίδι να έχετε, φίλε μου Γρηγόρη.
0: Καλούς δρόμους σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα, Γρηγόρη. Γρηγόρη στη χουργία από την Πάρμα Ιταλίας, φίλε μου. Αχ, κυρατούλα στο 31, να σε ακούσουμε, να δούμε τι κάνεις. Καλημέρα κύριε Παρασκευούλα, καλημέρα Κική, καλημέρα Ελένη, καλημέρα κύριε Αμαλία, κυρία Ντίνα, χαιρετίσματα. Στη χουργία? Για περίμενε τι λέει ο άλλος. Α, στη χουργία λέει το Σπύρο, το Σπύρο.
2: Μου πέρα μου λέει Σπύρο και το χωράζει ένα Σπύρο.
1: Α, μπράβο, έτσι, πάρ' τον Θύμιο για ενθύμιο, α, μπράβο. Στη χουργία είσαι καλά τώρα? Μια χαρά σ' ακούω, σ' ακούει και ο Καραπιάλης, λέει μια χαρά είναι ο ψυχουργός σήμερα, γαζώνει. Γεια σου Νικήτα, Νικήτα, πιάσω τον Νικήτα, φίλε μου Νικήτα, καλημέρα και από τον Νικήτα. Ναι, ναι, ναι, τέλεια. Γεια σου Αργύρη Μπαρακτάρη μου, γεια σου Αποστολάρα μου, γεια σου Χριστάρα μου, τα σέβη μας, γεια σου Ζησάρα Τακούλη. Ζησάρα στα...
2: Καλημέρα, δεν ξέρω τι είναι.
3: 9 η ώρα και ο αντιπρόεδρος του κόμμα Εψίνη. Γεια σου αντιπρόεδρε.
4: Γεια σου Σακιάς.
1: Ακόμα ψήνει φιλαράκι, για να δούμε.
4: Εγώ και ο Μπέσας.
5: Γιατί να βληθεί το πως.
1: Τι λέει, ε. Μπα, δεν τον ακούω εδώ, για να δούμε. Στην χουργία το έχει χαμένο ο πρόεδρος. Παρακαλώ.
6: Έλα Νικό.
1: Κυρατούλα μου, έλα ρε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρατούλα μου Χρυσή, τι κάνεις?
6: Είναι και
1: νωρίτερα που ψαλεβαίνει. Ναι, ναι, ναι, μας πρόλαβαν από την Ιταλία κυρατούλα. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλημέρα.
6: Χαμός, χαμός και σήμερα.
1: Τι κάνεις κυρατούλα μου, πώς είσαι?
6: Αντρική υποψή, Νικό, λίγο καλύτερα. Όχι εντελώς, καλά.
1: Είσαι λίγο καλύτερα?
6: Είμαι λίγο καλύτερα.
1: Μη φοβάσαι, σήμερα θα γίνεις ακόμα καλύτερα.
6: Χθες ήταν, δεν ξέρω, μέχρι πολύ
1: ζέστηψε. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο και κυρατούλα μου Χρυσή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πουλάκι
6: του χτυπούσαν τα παντζούρια, μου ρε προσοκυπτώπη.
1: Τι ώρα σε πήρε ο ύπνος κυρατούλα μου?
6: 12 αυτό, μια μισή ξύπνησα, 3 ξύπνησα.
1: Πω!
6: 4 ξύπνησα,
1: όλο κοιμόσα και ξύπναγες.
6: Όλο το βράδυ, ύστερα νίκω από τις 4, ύστερα έβλα και λίγο την ανεμιστήρα και με πήρε λίγο
1: ύπνο. Χρειάζεται λίγο κυρατούλα να βάλεις τα πούμε, γιατί βλέπεις τώρα...
6: Δεν ξέρω, αν τις βραδιές δεν ήταν τόσο, δεν ξέρω.
1: Μη μας σας τίποτα κυρατούλα, μη μας σας τίποτα, χαζί είσαι.
6: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Καλημέρα σε όλους τους υπουργούς.
1: Είχες καμιά επικοινωνία με την κύρα Παρασκευούλα?
6: Όχι, δεν μιλήσατε. Θα την πάρω τώρα σε βουδοκύριο.
1: Του Φανούλη τον βλέπεις καθόλου εκεί πέρα του Φανούλη?
6: Όχι, είμαστε μακριά.
1: Α, είστε μακριά. Να, την Κουκουνάβαινα, όχι, ούτε αυτήν.
6: Νικό, να σου πω. Μιλάμε με την
1: μαμά. Α, για κάτσε λίγο, για πέμε. Ε, αχα, αχα, καλά, καλά, καλά. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
6: Καλά, καλά.
1: Κατάλαβα. Ναι, τι ναι, καλό ναι, φάει να κάνει το Σαββατοκύριακο, κυρατούλα μου?
6: Το Σαββατοκύριακο Νίκο θα φτιάσω το που πήρα από τη Βυρδικούσα το ζιγούρι.
1: Α, πα, πα, πα, πα, πα. Αμάν. Του ζιγούρι, πώ θα το κάνει, μη πατατούλε?
6: Ναι, μιλάει με ένα αντιψόζον που είναι εδώ πέρα και θέλει, περιμένει πώ και τι να το φτιάξει. Λέει, θεία, θα το φτιάσει με πατάτε και θα βάλει και με λιτζάνιε μέσα. Είναι ωραίο. Πατάτες με μελιτζάνι στο φούρνο.
1: Αμάν, όπου έτσι
6: να το βράσω πρώτα, γιατί θέλει βράσιμο.
1: Θέλει λίγο βράσιμο, έτσι.
6: Θέλει, θέλει. Και αυτό θα φτιάσω λίγο.
1: Όπου ζιγούρι με πατατούλες και μελιτζανούλες στο φούρνο, κύριε Τούλα, με. Να γλύψει και τα δάχλα.
6: Σήμερα έχω λίγο αρακά.
1: Από αρακά την Τετάρτη.
6: Το Χρήστο θα την φτιάξω. Να πω μια συνταγή για ομιλέτα, έτσι, άμα θέλει καμία.
1: Για πε.
6: Κι εγώ τώρα κανένα χρόνο έχω από την μου.
1: Για πες κυρία Τούλα μου.
6: Αντί για τις πατάτες να τις κόψω όπως τις κόβουμε.
1: Ναι.
6: Για να τις τηγανίσουμε. Την τρίβεις στον τρίφτη που τρίβουμε το κρεμμύδι. Την τρίβεις καλά.
1: Αχα.
6: Και έχετε το λάδι, βάζεις την πατάτα πάνω έτσι όπως είναι τριμμένη.
1: Ναι.
6: Μόλις παίρνει λίγο, χτυπάς και δυο αυγά, λίγο
1: α.
6: Τυρί.
1: Αχα.
6: Το ρίξω από πάνω, μόλις παίρνει από κάτω, το γυρίζεις τούμπα. Παίρνει και από κάτι και ξαστηγένει λίγο αφράτη, πολύ ωραία.
1: Που μπουκιάκι συγχώρογιο που λέει κυρία Τούλα.
6: Μετρημένη στο ντρίφ του κρεμμυδιού.
1: Πού, Χρυσοχέρα είσαι κυρία Τούλα. Τη συνταγή αυτή που την έμαθες κυρία Τούλα?
6: Στην τηλεόραση είδα.
1: Α, την είσαι τηλεόραση,
6: Στην τηλεόραση είδα και εγώ άμα βλέπω κάνω κάτι πειράματα.
1: Μπράβο κυρία Τούλα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: Αύριο θα φτιάσω ψάρια.
1: Ψαράκι αύριο.
6: Ψάρια με χόρτα, Νίκο. Πάλι την τελειώσει. Θα βάλω χόρτα που έχουμε σήμερα. Ζουχούς βραδυμένους. Θα τα βάλω σε το ψημί ντομάτα και από πάνω σου θα βάλω τα ψάρια.
1: Κυμμένη
6: με το λαδάκι, γιατί ωραία.
1: Ωραία, εσύ είσαι για να... σαν να έχεις εστιατόριο, κύριε Τούλα. Σαν να έχεις εστιατόριο, κύριε Τούλα.
6: Κουρλάκι μέσα.
1: Μπράβο, κύριε Τούλα μου, Χρυσή. Μπράβο, μπράβο. Όρεξη να έχουμε, όρεξη.
6: Ζούμε και τη ρίνα, φάσαμε έξω όρι. Άμα δεν έξω,
1: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, κυρία Τούλα μου. Άρα, να σε καλά, κυρία Τούλα μου, Χρυσή, να σε καλά.
6: Μου και εσύ, την κυρία Παρασκευούλα, τη Μαρία, την κυρία Νίτσα, γιατί δεν μπορούμε να την καταλάβουμε τι λέει, του τηλέφωνου τη είναι.
1: Ναι, είναι λίγο έτσι το τηλέφωνο, κυρία.
6: Ναι, δεν μπορούμε. Που λένε chat, pat, καμιά κουβέντα.
1: Α, μπράβο, ναι.
6: Καθαρίζουμε. Καλά, να την καλά. Και αυτή είναι
1: καλά, να είμαστε και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, κυρία Τούλα μου.
6: Μαρία και την Παρασκευούλα και άλλη μπορεί να την πάρω κανένα τηλέφωνο.
1: Και τηλεβέντησα την κυρία Αντώνινα στην αγιά μας.
6: Ναι.
1: Την ηρωίδα. Έτσι, ηρωίδα και αυτή, ηρωίδα.
6: Να είναι καλά όλοι Σαββατοκύριακο. Καλό να περάσουμε με υγεία.
1: Με υγεία, κυρία Τούλα μου, έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Τούλα μου, Χρυσή. Ευχαριστώ, κυρία Τούλα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Τασάρα μου!
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά μου. Καλημέρα, Τασάρα μου, Λεβέντη Γίγατα. Τι κάνουμε, ρε Τάσο, πώς είμαστε, ωραία?
5: Καλά, Νικουλάκη.
1: Τι κάνει, κυρία Κολοφωτίνα μου?
5: Καλά, καφεδάκι, τα χέρια.
1: Καφεδάκι, έκανε με πολλές φουσκάλες. Βγήκε με καλές φουσκάλες σήμερα, Τάσο.
5: Βέβαια, πολλές.
1: Τάσο, λευκός καπνός, φίλε.
5: Τίποτα.
1: Έρχονται φίλοι. Να δούμε τώρα. Σήμερα, αύριο, μάλλον θα έχουμε κάποια ανακοίνωση, Τασούλη μου.
5: Ποιος είναι ο Κασίδης?
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, Τάσο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, Τασούλη μου, Λεβέντη Γίγαντα.
5: Βέβαια.
1: Άιντε να δούμε. Επιτέλους, άιντε να δούμε. Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά Γίγαντα.
5: Θα δούμε.
1: Τι έχει το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα, αγαπητέ μου, Τάσο Κολοφωτιά?
5: Τίποτα, Νικουλάκη, εδώ.
1: Χαλαρά, τίποτα, έτσι, ωραία, ε.
5: Καλά.
1: Χαιρετίσματα έχεις από το μεγάλο χλάπα της χλούπα της, φίλε. Από το κολλητόχωρο είναι ο χλάπα της χλούπα της.
5: Πω, πάει για μπάνια.
1: Είναι έτοιμος για μπάνια. Τώρα πάει αυτός από τον κύριο Κουκί, θα πιάσει χαλάζια.
5: Έχει πλακτών.
1: Α, μπράβο, άρε μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά μου, γίγαντα.
5: Δεν μπορούν να κάνουν μπάνια τώρα. Δεν θα
1: κάνουμε. Ο Γρηγόρης τι κάνει, ρε?
5: Ο Γρηγόρης πρέπει να είναι σταλόνια.
1: Σταλόνια ο Γρηγόρης?
5: Νομίζω, ναι.
1: Το Χαρμάνιο Σιμεωνίδης.
5: Είπε να σταματήσει από εκεί. Ο Σιμεωνίδης εδώ, το βλέπω το αυτοκίνητο εδώ είναι.
1: Άμα, εδώ είναι, πού απ' είπες.
5: Δεν πήγε ακόμα στην Κύπρο.
1: Να, με το καλό πέστο, με το καλό να προσέχει. Λάου, φίλε μου, με το μαλακό, φίλε μου. Με το μαλακό, μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά μου.
5: Τώρα, αμαρτίο Σπανό θα πάρει την ομάδα.
1: Ωραία, άλλο αρθεί.
5: Άλλος. Μακάρι.
1: Έχουμε εδώ πέρα γεμίσει από Σπανούς, από Φαλακρούς, έχουμε γεμίσει από Μαλλιάδες, έχουμε ό,τι θέλεις. Από όλα τα καλά, Τάσο μου, λέμε, την
5: Γιγάνα. Άστα, Γιγάνα.
1: Άιντε να δούμε, σημά κοντά τα Γιάννη, να Τάσο μου.
5: Ναι,
1: να δώσεις χαιρετήματα στην κυρία Βαΐτσα, καλό Σαββατοκύριακο, έχουμε υγεία, Τασούλη μου.
5: Επίσης, Νικολάκη, επίσης.
1: Γεια σου ρε Τάσο, ρε Κολοφωτιά μου, Γίγαντα. Γεια σου ρε Τάσο, άρχοντα. Παρακαλώ. Έλα. Με το μαλακό. Με το μαλακό, βασιλάκι μου, με το μαλακό. Παρακαλώ.
7: Και εγώ με το μαλακό. Με το μαλακό, μπες.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια μπόζο τρώνε γαριδάκια. Παυλάρα. Πού είσαι, Παυλάρα μου.
7: Εκεί, εσύ κύριε Σταύρακα και σκάβεις και του Μπέρ.
1: Σταύρακα του Μπέρ, σκάβρακα του Μπέρ.
7: Του Μπέρ. Καλημέρα, Νικουλάκη μου.
1: Καλημέρα, Παυλούκο μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα, είχα ηρωική συνάντηση με Χρήστο Ζεμπέκη.
1: Το μοντέλο από τον Βόλο τρένανε τον κόσμο όλο, πού του πέταξε.
7: Ναι.
1: Πού του πέταξε.
7: Έπαιρνε γαλατάκι, έπαιρνε γάλα και τυρόπιτα.
1: Καλημέρα τον Νικήτα, καλημέρα τον Νικήτα το Στουγιάννη.
7: Ρε τον Νικήτα, πιάσουν και εσύ.
1: Έχω δύο Νικήτες, ένα Νικήτα Στουγιάννη και ένα Νικήτα Βαλαβάνη και οι δυο τελειώνουν σε Άνι.
7: Έχουμε Νικήτες, πολλούς Νικήτες.
1: Καλημέρα στον Παυλούκο, λέει, από Νικήτα και Αντώνη.
7: Τα παιδιά στην οδός Βόλο.
1: Τα παιδιά τα καλά, εμφανίστηκε ο γαμπρός ο Δημητρούλης και είναι μια χαρά το χρυσό μου.
8: Ναι, ο Αντώνης είναι κουνιάδος μου.
1: Ο Αντώνης είναι κουνιάδος.
8: Ναι, είναι στα
1: Ιου. Καλημέρα Παυλούκου, χαιρετήματα τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσουμέρκο.
8: Ναι, μας ακούει από Αθήνα κάθε πρωί, νική στα Εκάβο.
1: Ποιος, ο κουνιαδός?
8: Ναι.
1: Ο Αντώνης?
8: Ναι.
1: Ου, Αντώνη. Το πεπώνει παγώνει Αντώνη. Αντώνη. Όσο νυχτώνει, τόσο τον απλώνει, φίλε μου. Γεια σου, γίγαντα Αντώνη.
8: Πάντα τον απλώνει, Αντώνη.
1: Πάντα γεια σου, Τανάση Νασιάρα. Άρε, πάρομαι σήμερα. Γιάννης Κουστούλας, ανακύκλωση Αγιάς. Γεια σου, Γιάννη. Αρχηγέ μου.
8: Πόπο,
1: Δημήτρης Κατσάρας, Σπυροβόλο Λιβάδη.
8: Χρήστος,
1: ΟΤΕ. Χρήστος φίλων του φίλου. Άλλο φιλαράκι δυνατό.
7: Εσύ μαλαμάτι τίναξε στη Βυρικοκιά.
1: Μαλαμάτι τίναξε στη Βυρικοκιά, χρυσό μου.
8: Έτσι έμαθα, τεινάζει. Τι να κάνουμε.
1: Θοδωρή, εδώ είμαστε. Θοδωρή, όπου καλημέρα το ελληνικό δαμάσαιρε. Για να δω τι λέει.
8: Θοδωρή, αλλού ρε.
1: Θοδωρή. Αμάν, είναι στα χωράφια.
8: Άντε στα χωράφια.
1: Ναι, ναι. Είναι στα χωράφια τώρα και από απέναντι φίλε είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 αγριογούρουν να κυβέρνει στα χωράφια.
8: Ξέρω, φιλαράκι, ο γιος του αφεντικού ήταν στο Αργυροπούλη προθέσει για κάτι μέτρα και τον έκανε το αυτοκίνητο καλοκαιρινό. Ένα αγριογούρουνο.
1: Ναι, Θοδωρή, πάρε τη Θοδωρή να μας πείσαι. Πάρε Θοδωρή. Πάρε Θοδωρή, μου λεβέντη. Με έστειλε ένα βίντεο τώρα εδώ πέρα με τα γρούνια.
8: Φώναξε το τέτοιον, φώναξε το ένα και μοναδικό.
1: Ο ένας και μοναδικός. Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν σηκώνεται ο καντάρι πια. Εσένα δεν παντρεύτηκα.
8: Σάκης Φώτης να πάει να τα καθαρίσει.
1: Φιλαράκι, τώρα άστο Σάκη Φώτη να πούμε την έχει αράξει εκεί στον πρώτο όροφο. Φίλε, κάνει ελέγχου από τον πρώτο μέχρι τον τέταρτο όροφο. Φίλε μου, καλέ αγαπημένε. Κάνει ελέγχο. Για πού είσαι, Παυλάρα μου, σήμερα Παρασκευή, φίλε μου?
8: Λίγο την Καλοκαρδίτσο, λίγο Καστράκι, Καλαμπάκα πάνω και θα ανοιγώ λίγο εκεί. Ναι, τι να κάνουμε.
1: Οι Γιαννακάκηδες τι κάνουν εκεί τα λεβεντόπεδα, ρε!
8: Ναι, αυτό δεν άκουσε προηγουμένως, σου είπα. Ήρθε ο γιος προφέσης να πάρει κάτι μέτρα εκεί στο Αργυροπούλη και το αυτοκίνητο μας έκανε καλοκαιρινό και ένα
1: παδρό. Καλημέρα και χαιρετίσματα έχουμε από την Ελασσόνα. Ο Μιχάλης Ντάσιος είναι παρέα με τον Χουσέιν. Χουσέιν! Έπαινε Χουσέιν! Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά, φίλε μου. Γεια σου Προκόπη, γεια σου Σπύρο από τη Μάνδρα, γεια σου Λάμπρο από την Τίνα μου. Φίλε, πρέπει να είναι σε ειδική. Είναι σε ειδική αποστολή από ό,τι έμαθα χθε από τη γειτονιά εκεί στη Σκιάθο. Τίποτα, είναι.
8: Συγγνώμη, το κυριότερο, τα θερμά μου συλληπιτήρια.
1: Στον Παναγιώτη του φίλου μας. Στο φιλαράκι μας, ναι, στον μπαμπά του.
8: Ναι, το παρελείψαμε.
1: Αχ, γι' αυτό λέμε φιλαράκι τίποτα. Μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει, αγαπητέ μου Παυλάρα μου, Παυλάρα μου που είσαι η λαχτάρα μου. Τίποτα, τίποτα. Έτσι ακριβώς φιλαράκι, τίποτα. Να είμαστε καλά, εκεί πέρα βρέχει φίλε. Ζαμάν, φούκια πάνω τούρλα, φίλε μου Παυλάρα.
8: Και να περνάει ώρα, τέλος.
1: Έτσι ακριβώς.
8: Που περνάει δεν ξαναγερνάει.
1: Και έτσι και η ζωή είναι στιγμές φιλαράκι. Τελείωσε. Άστο να πάνε. Παυλάρα μου, Παυλάρα μου, γίγαντά μου.
8: Την γραβάτα κύριε καθηγητά.
1: Άμα τον έβλεπες χθες ήταν φίλε.
8: Ήταν μανεκέν.
1: Ήταν μανεκέν. Τα ματάκια σου με καίνε. Αγορίτσα είσαι μανεκέν, σε λέω.
8: Αυτό το σύνθημα δεν ξανακατηγορούμε.
1: Μα αυτό έτσι, μπράβο. Τα ματάκια σου με καίνε. Αγορίτσα είσαι σκέτο μανεκέν, φίλε μου. Τελείωσε. Τελεία και Παύλα, φίλε μου Παυλάρα.
8: Κύριε Τσίρκα.
1: Άλλο καψούλια του Σμόκου μου, φίλε. Άρε φιλαράκι μου, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο, Παυλάρα.
8: Κυριακό να είμαστε καλά όλοι. Και κύριε Στέφανε, τη Δευτέρα για μένα βρέχουν τα βουνά.
1: Ελήφθη η παραγγελία, φίλε μου Παυλάρα, γίγαντα!
8: Έτσι, τα λέμε, τσάω.
1: Γεια σου Παυλάρα μου, γίγαντα, γεια σου ρε Παυλάρα, παρακαλώ.
7: Νίκο!
1: Θουδουρή!
7: Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα!
1: Έλα ρε Θουδουρή μου, τι κάνεις γίγαντα, πώς
7: καλημέρα,
1: είσαι ρε!
7: Καλημέρα όσοι μας ακούνε!
1: Καλημέρα Θοδωρή μου, καλημέρα Θοδωρή Τσάλτα Γίγαντα, ήρωα του Δαμασίου φίλε μου, τι κάνεις Θοδωρή μου?
7: Τι ήρωα σου Νίκο, αν δεν μας φάνε τα γρούνια.
1: Ρε φίλε, Και τώρα ήσαν, γιατί το, είδα το, κοίταγα το βίντεο που
9: με έστειλε. Αυτό το βίντεο, Νίκο, είναι 6 παρά το πρωί.
1: 6 παρατέρατο το πρωί, φίλε.
9: Ναι.
1: Πού, ήσαν εκεί με το τρακτέρι εσύ και απέναντι, έβλεπε πώς ήταν, 7-8
9: κάτι. Με το αυτοκίνητο ήμασταν και πέρασαν απέναντι. Περνούσαν.
1: Ήταν μέσα
9: στην Καλαμιά, να
1: ήταν, πούμε. Ήταν, μέσα στο χωράφι ήταν εκεί πέρα που τα είδα.
9: Ναι.
1: Γέμισε τόπος, φίλε.
9: Αυτό δεν είναι τίποτα, Νικό. Μερικές φορές τα ακούω σύμβηση μέσα στα 50 μέτρα από τη σειρά.
1: Ναι.
9: Και ακούω σε έξω του δρόμου να τρέχουν του κουτούκου, του κουτούκου, του κουτούκου. Λες ακούν άλογα.
1: Και λες και περνάνε άλογα, φίλε. Του κουτούκου, του κουτούκου, του κουτούκου, του κουτούκου. Του
9: κουτούκου, μπράβο.
1: Τι κάνει, Νικολέτα.
10: Νικολάκη.
1: Νικολέτα. Καλημέρα, Νικολέτα μου, καλημέρα. Τι κάνεις. Πώς είσαι.
10: Όλα καλά, εσύ.
1: Πω, τάδες και εσύ τα χρόνια, Νικολέτα.
9: Μαζί ήμασταν, μαζί.
1: Μαζί με την Νικολέτα.
9: Ναι. Wow.
10: Το κουμέντα για το Χαϊδά, κατευθείαν.
1: Άρα, Νικολέτα μου. Χαιρετίδημα τα βάζω σας Αστραχάντο, το κομμάτο.
10: Καλημέρα.
9: Του στείλανε το βίντεο και στον Αστραχά να έχει το νου του.
10: Για να ξυπνείς.
1: Ξύπνα Βάιο, ξύπνα πέσω Βάιο. Ξύπνα Βάιο, ξύπνα Λεβέντη μου, ξύπνα Τσουλιά μου, ξύπνα. Τι άλλο, παιδιά, καλά είστε.
9: Μια χαρά, Νίκο, μια χαρά. Προσπαθούμε πολύ καιρό να σας πιάσουμε, αλλά.
1: Χαμός έγινε προχθές εκεί με το πανηγύρι εκεί που είχατε, φιλαράκι.
9: Νίκο, καψάλεις μέχρι 7.30 ώρα το πρωί. Πάταμε να συμπατώ.
1: Πω, μέχρι 7.30 ώρα το πρωί, φιλαράκι,
9: Τραγουδούσε, ναι, και τώρα 15 Αύγουστο έχουμε γιο τα γρήβα.
1: Ω, 15 Αύγουστο θα μάσει πρώτο ο Θεός γιο τα γρήβα, φιλέ.
9: 21 το μηνό ο Μορφωτικός Σύλλογος.
1: 21.
9: Και 19 τον άλλο μήνα Ιουλίου Δαμασιακός.
1: Wow, ορμάτε Θοδωρή μου, ορμάτε φίλε μου Θοδωρή.
9: Είμαστε από γλέντι σε γλέντι.
1: Από γλέντι σε γλέντι, φίλε.
10: Ο Θοδωρής παντού χωρέτει, δεν μπορώ να τον κατεβάσω από τα τραπέζια.
1: Θοδωρή, δεν δε συμμαζέμισε με τίποτα ρε φίλε. Δεν συμμαζέμισε με τίποτα.
9: Του ρίξαμε έξω νοικοτέλειας γίνει.
1: Η παροιμία λέει ρίχτω έξω να σε μέσα, φίλε μου Θοδωρή, να ξέρεις.
9: Α, μπράβο.
1: Ρίχτω έξω να σε μέσα, λέει φίλε μου Θοδωρή γίγαντα.
10: Α, μπράβο. Νικολάκη, όλα
9: τα ακούμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά.
9: Νίκο, καλημέρα στο Χάρη, στην Αγιά, στον Κυραντώνη, Κεραντώνινα, στη Χουργό.
10: Όλους και στον κύριο Άκη.
9: Σωτήρη.
1: Χαιρετήματα από το Σωτήρη, από τον παραπόταμο, παιδιά.
9: Ποιον έχει σαν τα κούρια, Νίκο.
1: Αυτό που μου είπε ο Άκης ο γειτονάκης, φιλαράκι.
9: Ναι.
1: Άρα να είστε καλά ρε Θοδωρή μου, να είστε καλά Νικολετά μου.
9: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους του χουργούς, καλημέρα.
1: Καλώς από το Κύριακο, παιδιά.
9: Επίσης.
1: Καλημέρα σας Λεβεντόπεδα, παρακαλώ.
11: Νικόλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
11: Σωτήρες από τον
1: Παραπόταμο. Έλα ρε Σωτήρη από τον Παραπόταμο. Έλα φίλε μου Σωτήρη. Και μόλις μίλαγα με τον Θοδωρή και την Νικολέτα. Βγήκατα Σωτήρη.
11: Αυτό είναι. Την καλημέρα μου στον Θοδωρή και την Νικολέτα.
1: Το πρωί Σωτήρης και το βράδυ Εμμύρης φίλε μου.
11: Έτσι.
1: Τι κάνεις Σωτήρη μου, πως είσαι φίλε μου.
11: Μια χαρά.
1: Για πού είσαι σήμερα Σωτήρη άρχοντα τον Παραπόταμο.
11: Σήμερα για καρπινήσεις.
1: Για καρπινήσεις φίλε μου. Ωραίος ο Σωτήρης είσαι, ωραίος. Θα κάνεις καναντού στο γίγαντα Μουράρο. Μη φας, θα φάμε κλάρο και θα ακούσουμε Μουράρο.
11: Θα κάνουμε το Σάββατο.
1: Τώρα που είσαι ακριβώς φίλε μου Σωτήρη.
11: Τώρα είμαι στην αποθήκη. Εγώ φορτώνομαι και...
1: Φορτώνομαι και φεύγουμε για το ειδικό Καρπενήσι, φίλε μου.
11: Ναι.
1: Να προσέξεις, φίλε μου. Καλό δρόμο να έχεις, φίλε μου, και καλή επιστροφή, φίλε μου, Σωτήρη από τον Παραπόταμο. Λεβέντη.
11: Να δώσουμε την καλημέρα στο Μουράρο.
1: Όλε!
11: Αν μας ακούει, να μας πει μια καλημέρα.
1: Άντε ρε Μουράρο, άντε ρε Μουράρο, ξύπνα Μουράρο. Ξύπνα Μουράρο, ξύπνα. Μας πιάσαν Μουράρο, ξύπνα.
11: Στο Θοδωρή και στην Κουλέτα.
1: Χαιρετήματα σε όλους τους αγαπητές μου Σωτήρη από τον Ελληνικό Παραπόταμο.
11: Στο Κώστα Παπα-Νικολάου.
1: Λάου, λάου, Κώστας Παπα-Νικολάου, Ροδιά Τυρνάβου, ολέ.
11: Στον Πρόεδρο.
1: Ολέ.
11: Στον Στιγουργό.
1: Ολέ.
11: Στον Βασιλάκη την Κυρίτη.
1: Όλε!
11: Στον Αϊδόνη.
1: Όλε!
11: Και σε όλους όσους μας ακούν.
1: Καλώς από τον κύριο Κουφιλαράκη μου, καλό δρόμο. Γεια σου Σωτήρη μου γίγαντα. Για να δω τι λέει αυτός εδώ, για να δω. Για να δω, Καραγιώργος. Τι λέει ο Καραγιώργος, τι μπορεί να δει, πού τι μιλάει.
12: Σωτήρη μου, Σωτήρη, χειμώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μεγάλε Καραγιώργο Γίγαντα, παρακαλώ. Συνέλληνα!
13: Καλημέρα, τι γίνεται!
1: Συνέλληνα! Πού είσαι, ρε Κότσο! Πού είσαι, ρε Κότσο!
13: Εδώ.
1: Τι κάνεις, Κότσο!
13: Καλά, Νίκο, καλά.
1: Πώς είσαι, ρε Κότσο!
13: Έχουμε λαϊκή εδώ σήμερα.
1: Ξεκινήσα
13: τα πανηγύρια στα χωριά, βέβαια.
1: Ξεκινήσα τα πανηγύρια, φίλε μου Κωστάκη.
13: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Τι κάνει η ηρωική Γιάννολη, πώς είναι, ρε Συνέλληνα?
13: Καλά, Νίκο, καλά.
1: Τι λέει?
13: Παλεύει ο κόσμος.
1: Ο Σάκης ο
13: άνθρωπος. Τώρα ξεκίνησαν τα φρούτα, ε.
1: Όπω, μιλάμε για πολύ φρούτο, φίλε.
13: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε ο Σάκης μπορεί να βρει και αύριο τώρα, Κυριακή.
1: Καλημέρα από τη Γερμανία. Γεια σου, Θανάση Κούτρα.
13: Ναι, ναι,
1: γεια σου,
13: ναι.
1: Κωστάκη Τσούτσα. Γεια σου, Δημήτρη Σαμαρά. Από Σοφάδες, χαιρετίσματα στο αδελφάκι μου Τάσο στην Αμυγδαλαία. Γεια σου, ρε μεγάλε Δημήτρη Σαμαρά. Κουστάκι!
13: Ναι, ναι, Νικό.
1: Αυτός τι κάνει ο Κυριάννης ο Λουπρασίτης ο Λεβέντης?
13: Καλά είναι, καλά είναι. Το βρήκα προχτές. Πολύ καλά είναι.
1: Καλά είναι?
13: Ναι, ναι, να το.
1: Το άλλο. Το άλλο του λάχανο και ο Τραγάκης τι λέει?
13: Καλά είναι, καλά, καλά.
1: Καλά και αυτός έτσι.
13: Τώρα ξεκινήσαν οι δουλειές.
1: Στέλιος Γκουγκουλιάς, κάργα φιλαράκι. Καλό ρε. Συνέλληνα, καλώς σε όλο τον Κυριακό.
13: Καλώς σε όλα τα παιδιά.
1: Γεια σου, Κωστάκη μου Γίγαντα. Γεια σου, παρακαλώ.
14: Σήμερα κύριε Νικό, Χρήστο, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλώς ο Χρήστο.
14: Έγινε ο Νίκο.
1: Κοπέλα μου με λένε Χρήστο και ό,τι έχει στη ζωή σου μέχρι τώρα σβήστο. Χλάπα τη!
14: Όχι κύριε γαμό την τρέλα μου.
1: Χλάπα τη!
14: Έχει πουλούσει τη μούρτα του Σάκη του Μπόρο, το συνάντησε αυτό του Κλαβινίτη.
1: Πού τον βρήκε στο Σάκη Μπόρο, ρε? Άντε ρε!
14: Ναι, ναι, με τη μηχανή ήταν.
1: Έχει χαιρετίσματα πολλά από τον Ζιγουτέγο. Ναι, ρε! Από τον Ζιγουτέγο.
14: Και αυτή τη σύζυγο το δουλεύει και αυτή είναι στο Κλαβινίτη και στην Γιάννουλη.
1: Άντε ρε!
14: Τα σουφάκι, το σιλάκι, Νικολάκι, την Πιστίκο, την Παπαρίζα,
1: τον Αγώνη, Ματολίνο. Περίμενε, περίμενε.
15: Χαϊδάρα, ήρθα ζυγωτέγω, τον ακούμπησα τα καθίσματα εκεί που θα μου σκίσει τις φόδρες να μου βάλει άλλες. Πες, χαλούρε.
14: Χλάπα της χλούπατης.
15: Χλάπα της χλούπατης.
14: Έχει και εσύ τις φόδρες, ρε.
1: Χλάπα της χλούπατης, φίλε.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και τον ανιψό μου.
1: Τι κάνει?
14: Το χώρι να πούμε καλημέρα του Στατήρη.
1: Γιάννη, τον ανιψό σου πώς το λένε?
14: Τον ανιψό μου?
1: Ναι, ρε.
14: Δημήτρη. Δημήτρη, πατρακά τον άλλον. Να πούμε καλημέρα και του Φόρη, ρε, και του Σταντήρη.
1: Γεια σου, ρε. Χαιρετίσματα έξω τον Πιτσίκο, Γιάννη.
14: Ευχαριστούμε. Να πούμε καλημέρα του Τάσου του Κουλουφουτιά.
1: Καλημέρα έξω τον Τάσο.
14: Να πούμε καλημέρα.
1: Γιάννη. Γιάννη. Ακούσε. Μου λέει ο Πιτσίκος, μας είπε ότι θα μας πει το τραγούδι, τι του λες και τι σου λέει.
14: Δεν το θυμάμαι.
1: Έλα, τι θυμάσαι, Γιάννη?
14: Την τρέλα μου θυμάμαι.
1: Την τρέλα σου, πες την τρέλα σου, Γιάννη. Τρελός εγώ, τρελή και εσύ, τα κάνουμε παρέα. Αλλά χαλό κουλουκουλουκουλουκουλά. Τριντιντάκτα, τριντιντάκτα. Αλλά χαλό κουλουκουλουκουλουκουλά. Αλλά χαλό κουλουκουλουκουλουκουλά.
14: Καλημέρα την Άντια, την
1: Γεια σου, Άντια, από το Γιαννάκι μας. Γιάννη, χλάπα της, χλούπα της, λέει ο Σάκης Μόρος.
14: Ουρμάτε όσο μπορείτε.
1: Ουρμάτε.
14: Γιάννη,
1: την ευλογία του Βαρθολομαίου του Παπαχρήστου έχεις.
14: Ναι, και χρόνια πουλάκι του Παρθολομαίου που γιόρταζε χθες, ε.
1: Όχι, δεν γιόρταζε χθες, τον Αύγουστο γιορτάζει.
14: Εντάξει, έκανα λάθος. Τον Πάτερ Χρήστο να πούμε καλημέρα.
1: Γιάννη, πέρασες από τον Τόλι να τον δεις ξυρισμένο.
14: Βαλεντίνο, καλημέρα.
1: Βαλεντίνο, καλημέρα, έχεις από τον φίλο μας.
14: Καλημέρα, κύριε Βαλεντίνο.
1: Καλημέρα, κύριε Βαλεντίνο.
14: Τι
1: ωραίος είσαι, ρε Βαλεντίνο.
14: Θα σε κλέψει εκεί καμιά σου σκλαβινίδη.
1: Θα σε κλέψει η Βαλεντίνο εκεί πέρα. Καλημέρα, τον Αποστόλη του Ζουζουνέλ. Ομορφόπεδο, καλό Σαββατοκύριακο.
14: Επίσης.
1: Γεια σου, ρε Μάγκα.
14: Γεια στην ομάδα μας. Ωραίο χτες το 2-1.
1: Ωραίο.
14: 2-1 χτες καλό.
1: Ποιο 2-1, ρε?
14: 2-0 κέρδισαν το Μεξικό.
1: Ναι.
14: Και 2-1 οι άλλοι το 8.
1: Η Κορέα κέρδισε την Τσεχία 2-1.
14: Ναι.
1: Άντε ρε, το είδες?
14: Όχι, δεν το είδα. Λίγο το αυτό είχα δει, λίγο το Μέξικο είδα.
1: Λίγο το Μέξικο. Α.
14: Και πάει λέγοντας.
1: Και πάει λέγοντας. Άντε, καλημέρα!
14: Καλησπέρα, Νικολάκη.
1: Γεια σου, ρε Μαγκά. Γεια σου, ρε Μαγκά. Ωχ, Παναγία μου. Βασιλάκι μου, καλημέρα. Γεια σου, ρε Λάβρο, από τον Τύρναβο. Γίγαντα Λεβέντη και Καραμπουζουπλή. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα. Μόνο με Βαγγέλα Καραμπιάλα. Δράμα σα, έρασε καμπάλα. Φίλου μου, Αποστόλη. Χριστίνα, τα σέβη μα την καλημέρα μα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, λέει Κάργα, στην κυρία Νόνοια, τη Λεβέντη σα. Θα Αντωνόπουλη που είσαι, ρε. Βαγγέλα Καραπιάλα, όνειρο, λέει Κώστα Κάτσι, νούμερο 1, φιλαράκι. Κώστα Κάτσι, γίγαντα, μη μασά τίποτα. Έτσι, μπράβο. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα, περίμενε. Χριστάρα που είσαι, ρε. Τι κάνει, περίμενε.

0: Ναι.
1: Σπύρος Θεοχαρίδης με Δημήτρη Καρακώστα μας θα κάνανε κομπόστα.
0: Ναι, έτσι.
1: Αλλού ρε.
0: Άμα, επανέλαβε καραφιάλα.
1: Σπύρος Θεοχαρίδης με Δημήτρη Καρακώστα μας θα κάνανε κομπόστα.
0: Αλλού ρε. Παρακαλώ. Όλεκ, καλημέρα ρε φίλε μου Ναύαρα και καλημέρα να... Όλεκ.
2: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Πού είσαι Όλεκ?
2: Α, περιμένω να φορτώσω.
0: Έτοιμος για φόρτωμα είσαι Όλεκ?
2: Έτοιμος για φόρτωμα, ναι.
0: Για πού είσαι σήμερα φίλε μου Ναύαρχε?
2: Α, εδώ, εντάξει, γύρω.
0: Εδώ γύρω, είσαι καλά Ναυαρχάρα μου?
2: Καλά, χαιρετίσματα από τον Χρήστο Μέρα.
0: Ω, αέρα με τον Χρήστο Μέρα, πού του πέτυχε στον Χριστάρα, ρε?
2: Α, εδώ Λάρισα, πέτυχα, λέω, πού είσαι εξαφανισμένος,
0: λέει. Πού είσαι, ρε Χριστάρα Μέρα?
2: Πρέβεζα, λέει, ήταν Πρέβεζα.
0: Στην Πρέβεζα ήταν ο Χριστάρας?
2: Ναι, από εδώ.
0: Χαιρετίσματα πολλά, φίλε μου. Χαιρετίσματα πολλά στον Χριστάρα, το Λεβέντι.
2: Από εβδομάδα πάει καβάλα.
0: Άμα, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, θα μας αίρεσε καβάλα με Ευαγγέλα Καραπιάλα, φίλε μου. Όλα καλά!
2: Καλό Σαββατοκύριακο, Νικόλα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Μπράβο, παρακαλώ.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία.
0: Πατριάρχη μου, βάζεις την τελεία, φίλε μου Πατριάρχη. Βάζεις την τελεία, πατριαρχάρα μου γίγαντα.
3: Το διευχόν.
0: Το διευχόν, Πατριάρχη μου, Λεβέντη γίγαντα. Έτσι, μπράβο.
3: Όλα καλά.
0: Είμαστε καλά, Πατριάρχη μου. Εσύ πώς είσαι, Πατριαρχάρα μου?
3: Εδώ από το Βόλο, δόξα τω Θεώ.
0: Αρχηγέ μου, Πατριάρχη, σώσε μας τους αμαρτωλούς που λέει και ο Πάκος.
3: Άγιε μου, σώστε, νιώσε, που δεν σώσε με, τον αγαπάω, νιώσε με.
0: Να σε καλά, Κώστα μου, αρχηγέ μου.
3: Μου, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, Πατριάρχη μου. Γεια σου, Πατριαρχάρα μου, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Κύριε Παρασκευούλα μου!
4: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις!
0: Φιλιά πολλά στον κύριο Κώστα, χαιρετίσματα στις κοράκλες και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Παρασκευούλα μου!
4: Και σε σένα και σε σένα, ό,τι καλύτερο.
0: Να σε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου, τα λέμε τη Δευτέρα! Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου, χρυσή! Άρα, κύριε Παρασκευούλα μου, παιδιά! Φενίτου Λαμούζικα, Πασάτο Λαφιέστα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα!
0: Κύριε Μαρία!
5: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μαρία μου, χρυσή.
5: Είσαι όλος. Καλά, Νικολάκη.
0: Είσαι καλά, είσαι.
5: Καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μαρία μου.
5: Έγινε, Νικολάκη.
0: Γεια σου, κύριε Μαρία μου, Λεβέντισα. Φινίτο Λαμούζη και Πασάτο Λαφιέστα. Κυρίε και κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζακάνα, Μαγκάνα, Τσούτσου και Κανέλα του Νανίφρου Τραβάη, Φτσόλο, Τιβιλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κορικόρη και Τσικλιά, Χλάπα τη Κλούπα τη. Σήμερα Παρασκευή, 12 του μήνα, φτάσαμε στο τέλο. Υποβάλλουμε τα σέβη μα, κατεβάζουμε ρολά. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεό την ερχόμενη Δευτέρα. Έρχεται βάσο οικονόμου. Καλημέρα σε όλου. Καλή δύναμη, καλοβόλη. Βασιλάκη, καλημέρα, καλή δύναμη, καλοβόλη.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Ωμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
12: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι του δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
14: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
15: Πω, νοστιμιά.
16: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
15: Όχι και ένα.
16: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
15: Έχω φάει.
16: Σιγά.
15: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
16: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
15: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
17: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
15: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
17: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
15: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου 2026. Νίκο, νεράκι περνάει ο χρόνος. Νεράκι περνάει, δεν πειράζει, την υγειά μας να έχουμε που λέμε. Νίκο μου, σήμερα άνοιξε και λειτουργεί το φανάρι, αυτό που αναβοσβήνει βέβαια το αλάρμ, το φανάρι.
1: Α,
0: στη Φαρσάλουν από Ηρών Πολυτεχνείου προς Φαρσάλουν δεξιά.
1: Άνοιξε το φανάρι.
0: Ναι, αλλά προσπαθώ τόσες μέρες τώρα, επειδή το περνάω δύο φορές την ημέρα τουλάχιστον. Έτσι. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα είναι ολοκληρωμένο αυτό το έργο. Γιατί εκεί που σχηματίζω μια γνώμη και λέω να το roundabout, το μικρό ας πούμε.
1: Ναι, πολύ εκεί, ωραίο έργο αγαπητοί μου.
0: Εκεί μου αλλάζει τη γνώμη. Γιατί
1: έργο.
0: Βλέπω αλλού να σκάβουν σήμερα, αλλού να σκάβουν αύριο.
1: Αλλού να βάζουν κορίνα
0: σήμερα. Ναι. Δεν μπορούν να την ίδια.
1: Ναι.
0: Σκαμμένα είναι πάντως παντού.
1: Πολύ ωραίο σκάψιμο.
0: Είναι πολύ ωραία σκαμμένη η πόλη μας. Σκαμμένη και η Γεωργιάδου. Σκαμμένη και εκεί η περιοχή του Αγίου Αχιλίου. Σκαμμένες και οι περιοχές όλες. Τώρα και όλες μπαίνουν. Τι γίνεται. Νίκο, με αυτές τις οπτικές ίνες έχουν σκάψει όλη την πόλη.
1: Μπράβο,
0: αλλά μετά
1: μπράβο,
0: η αποκατάσταση
1: μπράβο,
0: πότε
1: μπράβο,
0: γίνεται.
1: Ναι?
0: Γιατί πότε γίνεται η αποκατάσταση, γιατί κάποιο εκεί.
1: Αυτοί ξέρω καλύτερα από εμάς τώρα. Βάσου, γιατί μπορεί να σκάψουν σήμερα αυτοί. Να πάνε να σκάψουν άλλοι αύριο, μεθαύριο να πάνε να σκάψουν άλλοι. Και να έρθουν πάλι άλλοι αυτοί να ξανασκάψουν από την αρχή.
0: Και ξαναμάνα. Και να σου πω έναν ειδικό τι μου είπε. Ο ειδικό μου είπε ότι η δικαιολογία μου λέει αυτών που σκάβουν των σκαφέων είναι ότι δεν μπορούμε, κυρία μου, να το αποκαταστήσουμε αμέσω. Αν τους ρωτήσεις, διότι πρέπει να καθίσει η γη, να καθίσει τόσο πολύ που να σπάσει 500 αμορτισέρ. Ναι. Και μετά λέει να μπορέσουμε.
1: Κοίταξε, είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, όταν θες να κάνεις ψωμί και κάνεις το ζυμάρι, δεν πρέπει να καθίσει λίγο το ζυμάρι.
0: Φουσκώσει, ναι.
1: Α, μπράβο, να καθίσει, όπως λένε οι
0: νοικοκυρές. Νίκο μου, πόσο, γιατί αν το αφήσουμε όσο το αφήνουν αυτοί, θα σε απίσει, Νίκο. Και
1: άλλο το ζυμάρι να πω. Εντάξει, αυτοί άλλο το ζυμάρι λέμε, αλλά λέμε ένα παράδειγμα τώρα, κατάλαβε.
0: Νίκο μου, εγώ ξέρω ότι σε τρεις-τέσσερις μέρες
1: πρέπει να καθίσει, να πούμε. Άμα καθίσει και το καθισό είναι το καλύτερο
0: έχεις
1: πράγμα.
0: Ακούσει τα μάξα πώ κάνουν γκαπ γκουπ γκαπ γκουπ και μετά σου λένε θέλει ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση γιατί έχει ξεχαρβαλιαστεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, Νίκο μου, η Φαρσάλουν σιγά σιγά αρχίζει να σχηματίζεται. Δηλαδή είμαστε στο δεύτερο μήνα της κοίησης που βλέπεις ότι έχεις έμβριο. Στον ένατο μήνα θα δεις, α, το παιδί ολοκληρώθηκε.
1: Μπορεί να δεις και στο δέκατο.
0: Αν κεφαλωτήρι, ναι, σωστά. Λοιπόν, Νίκο μου, τι σου είπε το πρωί ο φίλος μας από τη Γερμανία στο Wiesbaden? Τι σου είπε, Νίκο μου, και συγκλονίστηκα. Τι σου είπε, ότι έχουν ένα φεστιβάλ με 4 εξέδρες, Νίκο μου.
1: Ναι, εντάξει, και η Γερμανία είναι.
0: Τι είναι, κύριε, σοβαρά μιλάς. Εμείς
1: και εμείς εδώ πέρα κάνουμε φεστιβάλ. Και εδώ το φεστιβάλ Ποινιού θα έχει 25 έδρες.
0: Τι θα έχει?
1: 25 έδρες.
0: Τι ώρα?
1: Μετά τα μεσάνυχτα.
0: Α, εντάξει. Γιατί εγώ ξέρω ότι θα έχει 3 συναυλίες. Αυτό είναι το φεστιβάλ Ποινιού. 3 συναυλίες.
1: Ναι. Ξεκινάμε με Δήμητρα Γαλάνη Τσαλιγοπούλου. Θα έχουμε μια Μαρία Σπανού και μετά
0: σου Μαρία τέλος... Σπανού, ποια είναι?
1: Είναι. Την ξέρει νεολαία αυτή, να πούμε.
0: Α, ναι, μπράβο. Ναι, πολύ νεολαία, καλά. Ναι, την νεολαία, ναι.
1: Και μετά στο τέλος έχουμε μια Ελεονόρα Ζουγανέλη, έτσι, μπράβο. Για να στρώσουμε και να ηρεμήσουμε.
0: Κοίταξε να δει. Ναι. Όλα καλά είναι. Καταπληκτικά. Όλα καλά, αλλά ένα φεστιβάλ για 3 συναυλίες και να το λέμε φεστιβάλ Ποινιού για 3 συναυλίες που γίνονται στο ποτάμι με προσπερνάει. Επίσης, με προσπερνάει το γεγονός ότι αυτό είναι συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήματα που πήραμε από την περιφέρεια. Αν ας πούμε η περιφέρεια και ο κύριος Κουρέτας δίνει χρήματα, κάνει τέτοια κατανομή για να γίνουν 3 συναυλίες μέσα στο ποτάμι σε 3 συνεχόμενες μέρες, όχι να ζωντανέψει η περιοχή, ας πούμε, να γίνουν μία συναυλία τη μία εβδομάδα. Ομάδα, την άλλη άλλη μία, την άλλη άλλη μία, έτσι όλες μαζί σε 3 μέρες, έτσι, δεν ξέρω πόσο αυτό είναι. 500.000 χορηγοί,
1: ναι.
0: Τα μεγαλύτερα ονόματα και τα ντόπια, αλλά και χορηγός, διοργανωτής εκδηλώσεων, συνευλιών, καραμπίνας με το κινητό του στους χορηγούς. Αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να γίνεται. Εγώ το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πρέπει και δεν είναι μέσα στα όρια τα θεσμικά.
1: Για πες βάζω.
0: Έτσι, ξέρεις ότι υπάρχει και χορηγός, διοργανωτής εκδηλώσεων. Δηλαδή αυτός ο χορηγός τι κάνει, έκανε έκπτωση? Είναι αυτός ο υπεύθυνος μάνατζερ που έφερε τους καλλιτέχνες? Τα ποσά και τα τιμολόγια πότε θα τα δούμε? Γιατί όταν έχεις χρηματοδότηση.
1: Τα ποσά και τα τιμολόγια.
0: Όταν έχεις χρηματοδότηση,
1: ναι, ναι,
0: για 3 ημέρες, για 3 συναυλίες. Όταν έχεις χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 21-27.
1: Γιατί...
0: Όταν έχεις χρηματοδότηση, ναι, από τα μεγαλύτερα ονόματα της τοπικής μας οικονομίας.
1: Ναι, βλέπω, βάζω.
0: Και όχι
1: και
0: μόνο.
1: Τρίβω τα μάτια,
0: όταν έχεις χορηγούς ονόματα σε διεθνές επίπεδο.
1: Σε διεθνές επίπεδο.
0: Μάλιστα, επιχειρήσεις διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, δεν θα σου δώσουν 500 ευρώ. Έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και καταλήγω λέγοντας, και καταλήγω λέγοντας, με πάρα πολύ θλίψη, και πλέον θα το διακομωδώ, θα το διασκεδάζω. Με πάρα πολύ θλίψη, το Φεστιβάλ Ποινιού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είχε έναν δύο κατά παρέκκληση χορηγικούς. Συμμετείχανε πρεσβείες που φέρνανε εδώ καλλιτέχνες, φέρνανε αθλητές, ήταν αθλητικές δραστηριότητες, ήταν εθελοντισμού δραστηριότητες. Ήταν μια βάση, όταν λέμε για περιβάλλον, δεν λέμε πού είναι το θέμα του περιβάλλον. Είπαμε μουσική και περιβάλλον. Το περιβάλλον ποιο είναι, επειδή είσαι μέσα στο ποτάμι.
1: Το περιβάλλον είναι γύρω-γύρω.
0: Ναι, περιβάλλον, ναι. Ποια είναι τα αφιερώματα για το περιβάλλον? Τουλάχιστον μια ημερίδα κάνατε για το περιβάλλον, αφού αυτά είναι τα δύο θέματα. Επειδή είστε μέσα στο ποτάμι. Και όταν λέμε επειδή είστε μέσα στο ποτάμι, έγινε ο καθαρισμός του περιβάλλοντος, έγινε η αποψήλωση, καθαρίστηκε για να μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο, ή επειδή θα είναι στις 3 ώρες το βράδυ νύχτα καρκαμπίλα, δεν χρειάζεται να καθαρίσετε? Γιατί αυτή είναι η ιστορία. 3 συναυλίες το βράδυ από 3 ώρες. Δηλαδή, ένα φεστιβάλ ποινιού με δράση το πολύ 9 ώρες. Αυτή είναι η ιστορία. Και πάμε στο τελευταίο, το ευαίσθητο κομμάτι. Όταν γινόταν η αφίσα του φεστιβάλ ποινιού, Νίκο, δεν ήταν μια απλή αφίσα, υπήρχε θέμα ουσιαστικό. Την αφίσα κυρίως τη φιλοτεχνούσε ο Χρήστος ο Παπανικολάου, όχι ο διακεκριμένος καλλιτέχνης ζωγράφος, ο άνθρωπος που έβγαζε και το θέμα για το φεστιβάλ ποινιού κάθε χρόνο, ο άνθρωπος που πραγματικά αξιοποίησε την ιδέα αναμόρφωση Κίτης ποινιού ποταμού, ένας Χρήστος Παπανικολάου που δεν υπήρχε δεύτερος, και επίσης στενός συνεργάτης, αυτή μας την πρωτοβουλία και την προσπάθεια, φιλοτέχνηση αφίσας, φιλοτέχνηση προγράμματος, προγράμματα συλλεκτικά, Νίκο, έτσι, Χρήστος Παπανικολάου, Γιάννης Πέτρου. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν πια. Θα ήθελα να ξέρω κάποτε να μας πούνε ποιος φιλοτέχνησε τη σημερινή αφίσα. Η οποία σημερινή αφίσα στην ουσία έχει 5 λουλουδάκια, δέντρο δεν βλέπω πουθενά, μία κιθάρα.
1: Ένα τρομπόνι που είδα.
0: Το τρομπόνι που είδες, ναι. Θα σου πω τώρα για το τρομπόνι. Ένα τρομπόνι, μία κιθάρα και μία γαλάζια γραμμή που φαίνεται ότι είναι η κήτη του ποινιού ποταμού. Που φαίνεται ότι είναι το ποτάμι, η ροή του ποταμού. Αυτή είναι η αφίσα. Καταπληκτική, μοντέρνα τέχνη, πάρα πολύ ωραία. Θα το έλεγα λίγο έτσι μινιμαλιστική.
1: Πάντα μοντέρνα λίγο πράγματα γίνονται στην πόλη.
0: Λίγο αφαιρετική, αλλά πού είσαι βρε Χρήστο Παπανικολάου, πού είσαι βρε Γιάννη Πέτρου, για να καθίσετε να μας πείτε την ιδέα, να κατεβάσετε ιδέες που δημιουργούν και έχουν γράψει ιστορία για το Φεστιβάλ Ποινιού. Κρίμα. Γιατί το Φεστιβάλ Ποινιού ήταν ένας χώρος που φιλοξενούσε για 9 ημέρες όλες τις ηλικίες, Νίκο μου. Όλες τις ηλικίες, από τα παιδάκια που παίζαν στα αθλητικές δραστηριότητες, από τους εφήβους που κάνανε αέρια διαπέραση στο ποτάμι, κάνανε αναρρίχηση, κάνανε τραμπολίνο, κάνανε έτσι, από την περιπέτεια και τον περίπατο με τα άλογα, Νίκο μου. Έτσι, και από εκεί και πέρα δράσεις, γυναικείοι συνεταιρισμοί, συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, παρουσίαση προϊόντων, ηθών και εθήμων, παρουσίαση αθλητισμού, και τι δεν υπήρχε, τέχνες, πολιτισμός, εθελοντισμός, όλοι οι εθελοντές, όλες οι εθελοντικές παρουσίες στο ποτάμι, περιβάλλον, είχαμε μέχρι μανιταροκαλλιεργητές, Νίκο μου. Δηλαδή αυτά είχαμε από το πράσινο, έκθεση κυποτεχνίας, Νίκο. Είχαμε, βραβεύαμε τα ρότερα μπαλκόνια, Νίκο μου.
1: Πού να δεις, λέει, δηλαδή, το μελαγχολικό αγόρι τώρα μου έστειλε μήνυμα από τη Γερμανία εδώ πέρα, Βάσο, πού να δεις, λέει, το φεστιβάλ Ρίνουλη στη Φραγκφούρτη, μετά θα μου καθείτε να ξαμιλήσεις, λέει.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, αγαπημένε φίλε, εγώ ξεκίνησα όταν είπε ο δήμαρχος Λαρισάν τότε, ο Κώστας ο Τζανακούλης, με κάλεσε εμένα και μου λέει τι μπορούμε να κάνουμε για το ποτάμι μετά την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης της κήτης του ποινίου ποταμού το 2000. Του λέω, δήμαρχε, το και το. Και τι είχε γίνει? Περικλής ο Μπαρμπούτης, τον οποίο θέλω πάντα να αναφέρω, γιατί για μένα παίζει μεγάλη σημασία να μην έχω κοντή μνήμη, μου λέει, βρε Βάσο, μου λέει, θέλεις, μου λέει, να δεις τι γίνεται στο φεστιβάλ ποταμού στην Παβία, στην Ιταλία? Γιατί, αγαπητέ μου φίλε, και εμείς την ιδέα την κλέψαμε από άλλες πόλεις που έχουν μέσα στον ιστό τους ποτάμι. Λέω βεβαίως θέλω να δω. Και καθόμαστε εγώ και ο Περικλής ο Μπαρμπούτης και κάνουμε μία πρόταση τότε στο Δήμαρχο. Ο γνωστός και μία εξαιρεταίος. Και κάνουμε μία πρόταση. Ήδη είχαμε μιλήσει και με πάρα πολλούς φορείς, πάνω από 15 φορείς που ασχολούνται προσκοπισμός, εθελοντές, πυροσβέστες, διασώστες, αιμοδοσία. Είχαμε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά εθελοντικούς φορείς στην πόλη μας και κάνουμε μία συζήτηση, η οποία ενθουσιάστηκα, Νίκο μου. Γιατί ήταν όλα δωρεάν, Νίκο μου, όλα ήταν με ευθύνη του Δήμου. Έτσι ξεκινήσαμε και κάναμε και τα πρώτα σπιτάκια στο Δήμο, Νίκο. Τα ξύλινα που φιλοξενούσαν τους φορείς. Και καλεί ο Δήμαρχος τότε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, η πρόεδρος ήταν ο κύριος Πάνος Σάπκας, και λέει: Πάνω το και το. Λέει να κάνουμε αυτό το πράγμα, συνεργαστείτε. Ο κύριος Σάπκας τότε θεώρησε να πει ότι τις ίδιες ιδέες που κατέβασα εγώ με τον κύριο Μπαρμπούτη, τις είχε και εκείνες. Μακάρι να είχε τέτοια φώτιση και να τα είχε. Παρ' όλα αυτά, τα δικά μου χαρτιά πήρε για να κάνει τη συνάντηση. Ναι, λοιπόν, κάποια στιγμή εμείς συνεχίσαμε απρόσκοπτα να δουλεύουμε εγώ και ο Περικλής ο Μπαρμπούτης, και μετά συμπληρώθηκε ομάδα με Γαλάτο, με Γρηγόρη Βλαχάκη, τότε είχαν το ΥΠΟΣ, περιβαλλοντική οργάνωση, και για να δείτε ότι αυτά που σας λέω είναι ντοκουμέντα, είναι ιστορικά ντοκουμέντα, και καταντήσαμε με πολύ χαρά, σας το λέω, να έχουμε στην αγκαλιά μας να γίνεται η σύσκεψη για το Φεστιβάλ Ποινιού στο Χατζηγιάννιο και να είναι 150 φορείς, το καταλαβαίνετε. Μέσα στο πρόγραμμα των Φεστιβάλ Ποινιού φαινόταν όλοι οι φορείς. Με κανέναν απολύτως κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έτσι. Με κανέναν. Δηλαδή, ακόμη και οι θέσεις των μικροπολιτών και λιανοπολιτών ήταν συγκεκριμένες. Και λόγω του χαρακτήρα του ποταμού δεν ήταν παζάρι, ήταν τρία popcorn, Νίκο μου, τρία μαλλί της γριάς. Αυτά, Νίκο μου. Αυτά ήτανε. Και μία μικρή καντίνα που να εξυπηρετεί τον κόσμο στην ώρα της συναυλίας. Αυτό ήταν το Φεστιβάλ Ποινιού. Έτσι, αλλά είχε, τότε η Κοσμοτέ μας είχε βραβεύσει, ο Γιάννης ο Μητσός μας είχε δώσει πολλά χρήματα, ο υπεύθυνος χορηγιών της Κοσμοτέ, γιατί ήταν το πρώτο φεστιβάλ σε διάρκεια και επισκεψιμότητα. Και το πέρασε το Υπουργείο Πολιτισμού και κάναμε την παρουσίαση στην ΕΡΤ. Σαν το πρώτο φεστιβάλ, είχα πάει με τον Άρη το Γαλάτο και κάναμε την παρουσίαση για το πρώτο φεστιβάλ σε επισκεψιμότητα και διάρκεια στη χώρα. Αυτή είναι η ιστορία. Γράψτε την και ακούστε την. Λοιπόν, Νίκο, ένα άλλο θέμα. Τώρα το κάνουμε, θα σου πω τι. Ένα άλλο θέμα. Είχα χθες μια συζήτηση με πολιτικά στελέχη του τόπου μας. Ωραία, σημαντική συζήτηση. Και μιλάγαμε για τις επικείμενες εκλογές. Εκλογές που αφορούν το έθνος μας, τις βουλευτικές, εκλογές που αφορούν τον τόπο μας, τις αυτοδιοικητικές, σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο δήμων γενικότερα.
1: Ναι.
0: Καταλήξαμε σε μια συζήτηση, Νίκο, την οποία θέλω να ακούσουν και οι τοπικοί μας άρχοντες.
1: Για να ακούσουμε, Βάσο.
0: Ας την αξιολογήσουν και ας πέσει στον Γκεάδα που λένε. Είχαμε πει λοιπόν ότι κάθε ένας πολιτικός πλαισιώνεται από μια ομάδα ανθρώπων. Στην περιφέρεια με περιφερειακούς συμβούλους, στο Δήμο με δημοτικούς συμβούλους, ο Πρωθυπουργός με τους βουλευτές του, που είναι η ομάδα που πλαισιώνουν και καταγράφουν και αν θέλεις χαρακτηρίζουν, γιατί πες μου ποιο είναι το αφεντικό σου, πώς λένε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, ή τον ανεβάζουν αυτόν που υπηρετούν ή τον κατεβάζουν. Και είπαμε λοιπόν ότι σε τοπικό επίπεδο κάθε άρχοντας, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι στους δήμους, θα πρέπει πάρα πολύ να σκέφτεται και να προσπαθεί να οριμάσει τη συμπεριφορά των συμβούλων του. Διότι υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που προάγουν το έργο και υπάρχουν και δημοτικοί σύμβουλοι που δίνουν καρπαζιά στο σβέρκο, Νίκο, και σου φέρνει λιποθυμία. Αν λοιπόν έχεις τέτοιους δημοτικούς συμβούλους που γνωρίζεις, ή περιφερειακούς συμβούλους που γνωρίζεις ότι είναι ζημιά στην εικόνα, γιατί οι σταυροί, κάποιος υποψήφιος είπε: Α, εμένα λέει με ενδιαφέρει ο δικός μου σταυρός, πόσους σταυρούς θα πάρω εγώ, γιατί ξέρετε ήταν καθαρά πολιτική συζήτηση και εγώ κάνω διαρροή τώρα. Έτσι, και του είπα: Όχι, δεν σε ενδιαφέρει ο δικός σου σταυρός, τον συνδυασμό ενδιαφέρει ο δικός σου σταυρός, γιατί εσύ με το σταυρό σου θα ανεβάσεις ή θα κατεβάσεις το συνδυασμό. Πείτε μου σας παρακαλώ, άνθρωποι που έχουν περάσει από θόκους και που δεν έχουν υπηρετήσει το καθήκον τους, υπάρχει περίπτωση να τους ξαναψηφίσετε? Κάποιοι είναι με γραμμή κάθετη, αλλά το σύνολο ανεβάζει τις ψήφους και το επίπεδο του υποψηφίου του επικεφαλής του συνδυασμού μέσα από τους υποψηφίους του. Όχι, φίλε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου μεγάλοι κορυφαίοι, κοιτάξτε ποιους έχετε δίπλα σας. Γιατί αν δημιουργούν αρνητική εικόνα στον τόπο, είναι αρνητική εικόνα για εσάς. Δυστυχώς, για όλα αυτά που λένε το κεφάλι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Για να ακούσουμε το φίλο μας τον κύριο Πέτρο που είναι στη γραμμή τώρα, τι θέλει εδώ.
0: Καλημέρα κύριε Πέτρο, καλημέρα σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Κύριε Βάσο, είστε οι καλύτεροι, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Περάσω τον κύριο Χαϊδάκη, εσάς ιδιαίτερα. Θέλω να ρωτήσω εκεί, αυτό το εξοικονομώ.
0: Μάλιστα.
2: Το νοικιάζω. Έχω ένα σπίτι τώρα 2 χρόνια κλεισμένο.
0: Μάλιστα.
2: Το είχε πει ο πατέρας μου. Και αυτό είναι 123 τετραγωνικά. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι διαλλακτική η κυβέρνηση στο, να μην είναι, γιατί λέει μέχρι 120.
0: Μάλιστα.
2: Είναι 2 χρόνια. Είναι 123 και μάλιστα το έχει λιγότερο πατέρας μου. Εγώ το διόρθωσα, πλήρωσα τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα.
2: Και θέλω να το φτιάξω γιατί είναι κλειστό το σπίτι και να το νοικιάσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι.
2: Ναι, τώρα. Χαμηλό, δηλαδή δεν θα είναι. Δεν θα ζητήσω ούτε 600, ούτε είναι το σπίτι είναι της δεκαετίας του 70.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να το...
0: Μα τι λέτε τώρα, να αξιοποιήσετε και την περιουσία σας τα τελευταία μάλιστα από το
2: και
0: από...
2: Και να. Ναι. Και να βολευτεί και μια οικογένεια. Είναι κλειστό.
0: Μπράβο, ναι. Ω, βέβαια. Και είναι κλειστό και δυστυχώς η φθορά το χειροτερεύει περισσότερο από το να είναι λειτουργικό το σπίτι.
2: Ναι, για 123. Δηλαδή θα δώσει μέχρι 120.
0: Μάλιστα.
2: Τα 3 δηλαδή αυτό. Δεν μπορεί να είναι διαδικασία.
0: Να σας πω κάτι τώρα την αλήθεια, επειδή δεν έχω όρημη τη σκέψη για να σας απαντήσω. Αλλά εγώ μόλις ανοίξει θα κάνουμε να δούμε. Πάντα υπάρχουν παραθυράκια ανοιχτά. Μπορούμε να βρούμε μία λύση και μέσα από τους συμβούλους μας να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε το όριο των 120 για να αξιοποιήσετε την περιουσία σας και βεβαίως πρέπει να το κάνετε γιατί είναι κρίμα από το θώ να μένει αναξιοποιητή.
2: Αυτό λέω, δεν είπα κάτι.
0: Έτσι, δηλαδή, είναι κόποιος κάποιου δικού σας ανθρώπου που καλά κάνετε.
2: Να ακούσατε και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Απλά θέλω, αν γίνεται, το τηλέφωνο μου το έχει ο Νίκος, δηλαδή κάπου ή ο Θάνος, ξέρω. Δηλαδή αυτά τα τρία.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, θα το συζητήσουμε. Θα ενημερώσω εγώ το Θάνο τον Κοκολίτσο από σήμερα να έχουμε κάποια πληροφόρηση. Εντάξει, γιατί υπάρχει και ειδικό πρόγραμμα απορρόφησης προγραμμάτων. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχετε υπομονή, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά Νίκο μου ήθελα να πω εγώ. Σήμερα Νίκο μου είναι το Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Είναι παγκόσμια επίσης ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Ξέρεις ότι υπάρχουν χώρες Νίκο στον κόσμο που είναι βιομηχανικές χώρες, όπως Φιλιππίνες, όπως Κίνα, όπως, οι οποίοι αξιοποιούν τα παιδάκια ηλικίας 7-8 ετών, γιατί μπορούν να κάνουν πολύ λεπτή δουλειά λόγω του ότι είναι πολύ μικρά τα χεράκια.
1: Τα βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, Νίκο, είναι όχι κακοποίηση, όχι εργατικοποίηση παιδιών. Αυτά τα παιδιά πότε παίζουν? Πότε σου πάνε σχολείο, πότε παίζουν? Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, Νίκο μου, τον καιρό. Λέμε ότι λένε οι δικοί μου, σήμερα έχουμε και... λοιπόν, να είσαι καλά, καλά, εντάξει, ο Θάνος ο Κοκολίτσος.
1: Θάνος Κοκολίτσος, ατελείωτος.
0: Ναι, το άκουσε, Θάνο μου, να το δούμε αν υπάρχει περιθώριο ή μείωση στο

0: Λοιπόν, ο Φάνης ο Χατζηγρίβας, Νίκο μου, σήμερα έσκασε μύτη και μας λέει...
1: Έσκασε μύτη ο μεγάλος, ναι, ένας, ναι, από, ναι, τους δύο Φάνηδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λέει, χαράζει και βουτιά έως 10 βαθμούς στη θερμοκρασία, Νίκο. Το θέμα είναι τώρα ότι έγινε και έχει και εξαγγελεί η περιφέρεια Θεσσαλίας από την πολιτική προστασία για επιδείνωση του καιρού. Υπάρχουν περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμός, πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Θεσσαλία, Νίκο. Και μιλάνε όλοι οι προγνώστες για ραγδαία επιδείνωση από σήμερα το βράδυ. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Λοιπόν, τώρα, ναι, ενώ χθες τα φαινόμενα έδειχναν στο σύστημά μας ότι θα είναι ζόρικα, σήμερα άλλαξε τελείως ο χάρτης. Και έχουμε και λέμε για σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, σχεδόν έθριος καιρός, με μια βροχή το βράδυ γύρω στις 9 η ώρα, με τη θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα στο Σάββατο που χθες μας έδειχναν αναμπούμπουλα, τώρα όμως είναι βελτιωμένα πάρα πολύ. Βλέπουμε αύριο Σάββατο για την πόλη της Λάρισας θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό, με τίποτα, ούτε βροχή ούτε τίποτα, με 27-28 βαθμούς Κελσίου περίπου. Και η Κυριακή 14 Ιουνίου δείχνει να έχει ηλιοφάνεια στην πόλη με 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ χθες ήταν ειδικά,
0: έτσι, περίεργα,
1: ειδικά,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: Παρασκευή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: απόγευμα και Σάββατο, ναι, ειδικά, ναι, ναι, ναι, ήταν χάλια. Τώρα βλέπω ότι ορθώθηκαν. Κυριακή είπαμε ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα που φτάνουμε στα μέσα Ιουνίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια με 34 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου ηλιοφάνεια κάργα με 35 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ.
0: Θα ανέβει πάρα πολύ, Νίκο.
1: Λοιπόν, την Τετάρτη 17 Ιουνίου ηλιοφάνεια κάργα με τον δείκτη να παραμένει στους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Όπο, Νίκο, τι μας περιμένει.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: τι ωραία,
1: και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου, σχεδόν έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Γιατί χθες μας τα δείχνει χειρότερα τα πράγματα, σήμερα τα βλέπω βελτιωμένα. Για να δω και, την κυρία Τασούλα εδώ πέρα, άλλη μια.
0: Προγνωστρία, προγνωστρία.
1: Ναι, ναι, ναι, προγνώστρια είναι αυτή.
0: Μήπως είναι από αυτούς τους.
1: Την βλέπω χαλασμένη εδώ πέρα, δεν πατάει το σύστημα. Θυμωμένη η κυρία Τασούλα. Μήπως τη βρω από εδώ πέρα, μην ανησυχείς. Πάντως είχαμε. Χθες έδειχνε ότι θα έχουμε πολύ βροχή για σήμερα από το απόγευμα και μετά και για αύριο. Σήμερα εξαφανίστηκαν αυτά.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, σήμερα εξαφανίστηκαν, βέβαια, σε εθνικό επίπεδο και ο δικός,
1: εντάξει, σε εθνικό επίπεδο
0: τοπικό,
1: τώρα.
0: Και σε εθνικό, ναι, ναι, επίτηδες τα δίνουν έτσι και λένε πορτοκαλί, ναι, ναι, χώρα, σε πολλές περιοχές συναγερμός πορτοκαλί. Τώρα βέβαια να αυτό δούμε, που λέει ο Νίκος μπορεί να ισχύουν για άλλες περιοχές στη χώρα μας και εμείς απλά να περάσουμε έτσι εξαπαλών των ήχων και καλών θα είναι, γιατί αρκετά ταλαιπωρήθηκε το όπως μας.
1: Ναι, ναι, εμείς λέμε για την πόλη της Λάρισας.
0: Δεν είμαστε για δεύτερη ταλαιπωρία, Νίκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα δικά μας. Καλά, Νίκο, την είδες την τελετή του Μουντιάλ στο Μεξικό.
1: Εντάξει, τα είδαμε αυτά χθες το βράδυ.
0: Σακύρα, τρελάθηκα με Μποτσέλη, δεν το συζητώ. Όχι ότι με τη κουλτούρα, αλλά μόνο.
1: Πάντα στο Μουντιάλ έχουν πολύ ωραίες. Ναι, ναι, έχουν πολύ ωραίες.
0: Αζτέκα το λένε.
1: Αζτέκα, Μεξικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το στάδιο Αζτέκα.
0: Πάντως, Νίκο, εντυπωσιακές οι χορεύτριες. Μιλάμε Μεξικό τώρα.
1: Πάντα.
0: Μου θύμισε λίγο Βραζιλία.
1: Στην έναρξη των Μουντιάλ πάντα έχουμε πολύ ωραίες χορεύτριες, αγαπητοί μου Βάσο, και τρελαινόμαστε έτσι, παθαίνει το μάτι μας τελικό λίγο. Το
0: εισιτήριο λέει εκείνη, Νίκο, είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, έτσι. Δηλαδή
1: δεκαπλάσιο, είναι όλα,
0: δεκαπλάσιο. Αυτός λέει ο πρόεδρος, ο καινούριος, λέει, που διοργανώνει το Μουντιάλ, έκανε, λέει, τόσο κερδοφόρο το Μουντιάλ και μόνο, λέει, στο Ντουμπάι ήταν φτηνό το εισιτήριο, γιατί το υποστήριξε ο πλούτος της περιοχής. Αλλά στο Μεξικό κάποιες χιλιάδες ευρώ για ένα απλό εισιτήριο και όχι για μεγάλους αγώνες, και μιλάμε δεκάδες χιλιάδες, έτσι. Και ας είναι και λίγοι, δεν τους ενδιαφέρει, λέει, πόσοι θα μπουν. Ας είναι και λίγοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτές είναι οι πληροφορίες του Πρασκηνίου. Πρώτος γραμματέας του κόμματος Ελλάς του κυρίου Τσίπρα διορίστηκε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
2: Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό. Το ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ελλάς δεν το συζητάμε. Αυτός ήταν βουλευτής Ευβίας του ΣΥΡΙΖΑ και δικηγόρος. Λοιπόν, όταν τους βλέπεις να χτυπιούνται και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετακυλεί, δηλαδή ο Τσίπρας είναι ο δεύτερος ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, με άλλο όνομα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χωριό που φαίνεται, κουλαούς δεν, ναι, θέλει, αγαπητοί μου Βάσο. Και βλέπεις, τώρα, άμα και... δεις και σε περιοχές, δηλαδή, όλοι ένας μετά τον άλλον παραιτούνται από το ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζονται να πούμε να πάνε στον Αλέξη.

0: Πριν πάμε άλλα, θέλω να ευχαριστήσω και να καλημερίσω ένα αγαπημένο μου παλικαράκι, το οποίο λατρεύω, Γιάννης Καφετσούλης. Γιάννη μου πανέμορφε, καλό μου παλικάρι, παίρνα μια μέρα να σε δω. Σε έχω χάσει. Ένας ευγενής, ένας άνθρωπος που είναι σε πολύ κέρια θέση, Νίκο μου, δεν το σχολιάζω, Γιάννη μου, δεν ξέρω αν θέλεις, αλλά οι υπηρεσίες σου είναι καταπληκτικές, η συνδρομή σου στον συνάνθρωπο είναι καταπληκτική, ένα ευγενέστατο πλάσμα, ένας ωραίος οικογενειάρχης, αλλά πάνω απ' όλα ένας υπέροχος άνθρωπος. Γιάννη, μας λείπεις. Ο άλλος ο Γιάννης, καθημερινά, έλα, σκάσε μια μύτη τώρα τον Ιούνιο μόνο. Μετά γεια σας. Έτσι. Λοιπόν, πολύ μας έλειψες, αγαπώ. Καλημέρα. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, μας ανακοινώνει το Γενικό του Γραμματέα του κόμματος Ελλάς, που είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, δικηγόρος και πρώην βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο μου. Και έχουμε από την απέναντι όχθη την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτίθεται πλέον συνέχεια στον Τσίπρα, αφού τον έδωσε μετά το ντοκιμοντέρ στο Χιλιοστό, που επικυρώνει για τα όσα κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο επικυρώνει αλλά επιβραβεύει και συμπληρώνει. Έρχεται τώρα και λέει, έκανε λέει το μνημόνιο και γύρνε σε κάτι κότερα. Ο Τσίπρας λέει κατάφερε να λιδωρήσει και να σπηλώσει την αριστερά. Έκανε λέει το μνημόνιο και γύρναγε σε κάτι κότερα. Ξέρεις ποια κότερα, έτσι? Όταν έγινε η ιστορία με το μάτι, γιατί είναι καυστική η Κωνσταντοπούλου που αναφέρεται.
1: Τώρα και
0: όταν και εγώ τους οι 108 άνθρωποι στο μάτι, εκείνος ήταν στις κυρίες Παναγοπούλου, της πρώην εφοπλίστρια, στο κότερο και έκανε διακοπές. Και ήρθε μετά.
1: Όταν
0: αρχίσαν να καταγράφονται νεκροί.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα.
0: Όμως δεν έχει άδικο σε αυτό.
1: Η κοινή λογική λέει ότι βλέπει ότι πάει από το κακό στο χειρότερο και ρίχνει βολές. Μήπως τώρα στα τελευταία εδώ πέρα μπορεί και τσιμπήσει καμιά ψήφο. Έτσι,
0: ναι, αλλά όμως είδες, όταν έχει κάποια πρίκα ο άλλος, σου λέει την ώρα λέει που εμένα με κάλεσε λέει στο γραφείο του, όταν εξελέγει, τι έκανε, παρακολουθούσε, άκουγε τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δηλαδή αυτά.
1: Ναι,
0: δεν τα έχει διαψεύσει ο Τσίπρας, τίποτα από αυτά.
1: Βρε, δεν έχει. Γιατί τα λέει τώρα όμως η δεδομένη
0: στιγμή? Τώρα τα λέει.
1: Τώρα
0: αυτό σε κάνει εντύπωση?
1: Όχι.
0: Ο αστυνομικός λοιπόν, διευθυντής παρετήθηκε όταν τον απέστη, κατήγγειλε.
1: Τα λέει τώρα, διότι η κοινή λογική σου λέει. Τα λέει τώρα που βλέπει ότι πατώνει και θέλει να τσιπήσει ψήφους. Αυτά έτσι γίνονται. Όλα τα ξέρουμε τα παιχνίδια. Ναι.
0: Τι μου λες τώρα, άσε με τώρα κι εσύ.
1: Τι σου λέει Βάσο, τι σου λέει?
0: Γιατί τα λέει τώρα λέει. Πώς να τα πει τότε, αφού ήταν πρόεδρος Βουλής, αυτό θα έλεγε τότε. Η καρεκλίτσα ξέρεις πόσο η γλυκιά είναι. Ήρθε ο αστυνομικός διευθυντής εδώ της Λάρισας και κατήγγειλε λέει υποθέσεις που αντέδρασε τότε λέει για τον Μπάζωμα, αλλά πότε το είπε? 2 χρόνια μετά όταν αποστρατεύτηκε. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Που αν ήμουν εγώ στη θέση του θα είχα σηκώσει μπαϊράκι εκεί και θα γινόταν χαμός. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο κύριος, καλά, χθες ενώπιος ενωπίου Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος πάντων.
1: Έτριζε η τηλεόραση βάσω στο σπίτι.
0: Ενώ εκεί
1: τη στιγμή. Έτριζε η τηλεόραση.
0: Και δική σου.
1: Έτριζε.
0: Εκεί νόμιζα ότι είχα εγώ σεισμό στην περιοχή.
1: Όχι, έτριζε η τηλεόραση εκεί τη στιγμή. Γιατί έβλεπα την τελετή του Μουντιάλ και μιλούσε την ώρα εκεί που έχει στον αντένα. Έτριζε τηλεόραση.
0: Και σου λέγε.
1: Μόλις. Βάλε, γιατί τρίζει. Κάνω μια αλλαγή στα κανάλια. Μόλις πήγε στον αντένα και βλέπω το Μητσοτάκη, ηρέμησε η τηλεόραση.
0: Μα Νίκο, εγώ νόμιζα ότι επειδή ήταν μόλις γύρισα στο σπίτι, Νίκο, και ετοιμάζε, ξέρει, σαν νοικοκυρούλα το δείπνο, και βλέπω, ας πούμε, κάποια στιγμή να τρίζουν τα τζάμια. Λέω, κάτι γίνεται, κάτι περνάει. Κάνε αεροπλάνο F-16. Χθες πετούσαν F-16 πάνω, τα είδες. Τα είδες, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, Νίκο, και εκείνη την ώρα βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος σε πληροφορώ έχει απαντήσεις για όλα. Και υποτίθεται ότι είχαν. Μην μου πεις ότι την είχε συνοηθεί τώρα με τον Χατζηνικολάου να του κάνει τις πιο σκληρές ερωτήσεις. Ακόμη, Μομφία έδειξε για όλα και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση και τι δεν είπε. Λοιπόν, θα τα δούμε. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είπε ότι το κράτος κάθε μέρα διορθώνεται, κάθε μέρα γίνεται κράτος δικαίου κλπ. Συγκλονιστικός. Τέλος πάντων, χθες είπε εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα για να ζημιώσει την παράταξη, είπε. Κάποιος άλλος αναλυτής όμως έλεγε χθες ότι ο κύριος Σαμαράς μας έχει συνηθίσει να τα κάνει αυτά εν τέλει. Δεν θα κάνει κόμμα, απλά το λέει για να δημιουργήσει την ιστορία. Εγώ εκείνη την ώρα όταν το άκουσα αυτό και λέω αν ισχύει, Νίκο, Κάποιοι αναλυτές λέγανε χθες ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα, Νίκο, και ότι απλά το κάνει για να ταράξει τα νερά και ξέρει ότι δεν θα κάνει κόμμα. Και χθες, Νίκο, όταν το άκουσα αυτό, είπα ότι αν δεν κάνει κόμμα, όταν έχοντας ξεσηκώσει και δικούς μας συμπτωπίτες μας, αλλά και άλλους ανθρώπους ανά την επικράτεια, τους έχει ξεσηκώσει, έχουν εκτεθεί ότι είναι συστρατευμένοι μαζί του και δεν κάνει κόμμα, αυτή είναι η πρώτη πρέπει να του βάλουν χ. Δηλαδή, εγώ δεν θα στεναχωρηθώ, ας πούμε, αν δεν κάνει κόμμα για τον Αδαμούλη, για τον Κατσαρό, για τον Ζόη.
1: Ο Λουκάς είπε ότι δεν συμμετέχει, λέει, και αυτά που ακούγονται είναι παραμύθια.
0: Τα ξέρω αυτά. Ναι. Εγώ απλά σου λέω τώρα πώς εκτίθενται οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, ή το κάνεις ή δεν το κάνεις, ρε εσύ, Αντωνάκη, Αντωνάκη. Αντωνάκης δεν ήταν το όνομα του με τη Μάρο Κοντού που
1: Ο Αντωνάκης, ναι, ναι, ο Αντωνάκης στην ταινία, στην κλασική.
0: Πες τον ηθοποιό.
1: Το Γιώργο Κωνσταντίνο.
0: Ο οποίος Κωνσταντίνο, ναι, το ξέρεις ότι είχε δεσμό με την Έλληνα Ναθαναήλ, την ωραία γυναίκα της εποχής.
1: Τώρα είχα διαβάσει την ιστορία του αγαπητή μου Βάσου για να σου πω τώρα, αλλά έχω μπερδευτεί τώρα.
0: Και ο Κωνσταντάρος ο Λάμπρος με την Ιταλίδα τραγουδίστρια Φελίτσιτα.
1: Ναι, α, ναι, μάλιστα, ναι, ναι, θυμάμαι. Ναι, είχα, ναι, διαβάσει τώρα, δεν έχω διαβάσει τις ιστορίες, αλλά έχω μπερδέψει τώρα και τον Νέα και τον Άλλο. Γιατί γινόταν άλλαξε πολλές και έγινε βραχυπρόθεσμο.
0: Ναι, ρε Νίκολα, ναι, τότε δεν είχαν τα social media. Τώρα σκάνε μύτη πληροφορίες από διαρροές. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάθεσαι. Έρχονται νέες αυξήσεις, Νίκο μου. Κόστους σε οικοδομές, Νίκο μου. Σε οικοδομές, Νίκο μου. Και ανακαινήσεις κατοικιών. Σιγά που δεν θα ερχόντουσαν. Γιατί κάτι λέει ένα μέταλλο, κάτι λέει που έχει ακριβή άνθρακας, κάτι έχει γίνει εκεί.
1: Εδώ στην Ελλάδα φέρει... όλο ακριβένουν κάτι μέταλλα, να πούμε, και τα λοιπά. Δεν ξέρω και τα λοιπά. Και ανεβαίνουν οι τιμές παντού και μας έχουν σαλτάρει τελείως.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί τα πάνε. Όμως, έχω να σου πω. Θα πάνε τώρα στην. Θα πάνε να συζητήσουν για τις αυξήσεις και για τα επιτόκια, αλλά και για τις ακριβές τα προϊόντα, για τις αυξήσεις τα προϊόντα. Θα πάει ο κύριος Πιερακάκης να συζητήσει και τα οικονομικά επιτελεία του κράτους μας, ναι, σε επίπεδο Ευρώπης, Νίκο. Ναι, γιατί παρόλα αυτά, παιδιά, να ακούστε τώρα να δείτε. Ναι, ακριβαίνουν τα σπίτια, τα ενίκια. Ναι, ακριβαίνουν τα αγαθά, τα προϊόντα. Ναι, ακριβαίνουν η βενζίνη, τα καύσιμα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Σας το λέω έτσι. Είναι γιατί είχα την ευκαιρία να κάνω ένα πολύ μικρό ταξίδι σε μια χώρα του εξωτερικού, έτσι ένα διήμερο, Σαββατοκύριακο, που πραγματικά σας μιλώ, εκεί και ανέφρυξα, έτσι, εκεί και ανέφρυξα, εκεί να πας σε σούπερ μάρκετ, σε υποτίθεται σε χώρα η οποία δεν έχει, δεν μιλάει για πληθωρισμό και για αύξηση, συγκριτικά. Τώρα, αν ρωτήσεις για ενίκια, ας μη ρωτάς. Στη Γερμανία, για να νοικιάσει σπίτι, μια ανακλουβή δίνει 600-700 ευρώ.
1: Η βενζίνη στη Γερμανία έχει 1,70 ευρώ. Ωραία,
0: να μου πει το ενίκιο στη Γερμανία, ναι, πόσο έχει, ναι, τα τετραγωνικά το ενίκιο και σε τι κατάσταση είναι. Φίλε, ξέρεις ότι σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά να τα λέμε όλα.
1: Εδώ στη Λάρισα τα ενίκια, ξέρεις πόσο έχουν.
0: Γιατί, αυτό σου λέω. Τα ενίκια εδώ στη Λάρισα θέλει ένα τριάρι και θες 600 ευρώ για ένα τριάρι. Εκεί για μία καρσονιέρα πόσο θέλεις, έτσι, γιατί σου λέω, το είδα με τα μάτια μου, πήγα το περασμένο Σαββατοκύριακο, έλειπα. Λοιπόν, ο κύριος Διδασκάλου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, που παρετήθηκε χθες μέσα από το... αυτός παρετήθηκε.
1: Πάει
0: μέσα...
1: και αυτός παρετήθηκε.
0: Περίμενε, κάτσε, στάκα να σε πω. Υπάρχει μια απέτηση από την κυβέρνηση, όσοι διατέλεσαν πολλά χρόνια Γενικοί Γραμματείς, να υποβάλουν την παρέτησή τους και θα αποφασίσει το κεντρικό κλιμάκιο της κυβέρνησης αν θα την αποδεχθούν ή όχι. Στην περίπτωση αυτή είχε συνεννοηθεί, λέει, σε καμία περίπτωση, λέει, η παρέτησή μου δεν σημαίνει εμπλοκή με το σκάνδαλο των πολεοδομιών, όπως προσπάθησαν όλοι να το περάσουν. Όντως, άνθρωπος, τώρα από πού και σου πω, από το Υπουργείο Πολιτισμού με τις πολεοδομίες. Έτσι, μόνο το ότι ήταν πρόεδρος στο ΚΑΣ, αρχαιολογικές, δηλαδή με την οικοδομία, αν είχε σχέση, ξέρω εγώ, αν ανακαλύψαν τίποτα αρχαία. Καμία σχέση δηλαδή με την πολεοδομία. Και πάμε γρήγορα στον κύριο Ανδρουλάκη, Νίκο. Πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Μόνο αυτό θα σου πω και θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλάει, και έχω τρία πολύ σοβαρά ερωτήματα και θέλω εσείς, φίλοι μου ακροατές, να μου απαντήσετε. Μιλάει για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτό λοιπόν το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ως το πρόγραμμά του που θα εξαγγείλει για να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Λέω εγώ τώρα στον κύριο Ανδρουλάκη, τρεις ερωτήσεις έχω να του κάνω. Αυτή την διαρροή χρημάτων, την απώλεια χρημάτων, από πού θα την εισπράξει για να φέρει το ισοζύγιο που λένε οι οικονομικοί μας? Από πού θα τα βγάλει? Μήπως θα φορολογήσει επιπλέον εμάς? Γιατί από κάπου, Νίκο μου, πρέπει να το φέρει, να φέρει τα ίσια. Έτσι. Δεύτερον, μιλάς για τους νέους, που ένας νέος από τα 18 και πάνω είναι σε μια παραγωγική ηλικία, που είτε σπουδάζει και τον συντηρούν η οικογένειά του, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να σπουδάσει, είτε εργάζεται για να σπουδάσει, είτε είναι στην αγορά εργασίας. Για τους ηλικιωμένους, κύριε Ανδρουλάκη, των 400 ευρώ σύνταξη, γιατί δεν κάνεις ένα πρόγραμμα ιδιωρών μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να σε ευλογούν και τα παιδιά των ηλικιωμένων και να παίρνεις τις ευχές? Γιατί αυτούς τους δόλιους ηλικιωμένους δεν τους σκέφτεσαι, κύριε Ανδρουλάκη? Κάποιος μου είπε ότι είσαι ο μέσος κριτικός πολιτικός. Κάτω του μέσου είσαι. Λοιπόν, και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί αυτός ο ρατσισμός Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Η υπόλοιπη Ελλάδα τι είναι, πλουσία? Συγγνώμη, ρε Νίκο, έχω άδικο? Αυτά τα τρία ερωτήματα.
1: Α, τα ακουμπήσει ο Μητσοτάκης όλα που βάζει.
0: Όχι, καμία σχέση. Δεν το πιστεύω αυτό με τίποτα, γιατί ο Μητσοτάκης μας επιβάλλει να πληρώνουμε.
1: Ναι,
0: αυτό δεν είναι. Εδώ αγοράσαν πόσο στόλο, 800 καινούργια λεωφορεία, έτσι. Και βάλανε στους δρόμους της Αττικής. Φαντάζεσαι να μην πληρώνουν? Είδες τι έπαθε ο Βόλος χθες με τα ηλεκτρικά ποδήλατα που κατασπάσανε τις βάσεις? 45.000 λέει ζημιά. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
0: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
5: Πόνο στη μια.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
1: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
1: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
9: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
8: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
0: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615-095.
11: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
12: τα λέει όλα.
15: Καλώς τον Άκια άργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Ε, είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: πετάμε. Στάσου, στάσου μίγδαλα. Μίλα θα πετάμε. Μην πετάμε τίποτα αυγά, έτσι, γιατί δυστυχώς πέθανε ένας κορυφαίος μπασκετμπολίστας που του πέταζαν τα αυγά στο κεφάλι. Μην τα πετάξουν και σε εμάς τα αυγά. Αχ, Παναγία μου, μου τα λέτε, αλλά μου τα λέτε εκτός αέρα. Γιατί δεν εκτίθεστε όπως εκτίθεμαι κι εγώ? Γιατί με δεχτήκαμε τηλεφωνήματα τώρα από σημαντικούς παράγοντες του τόπου μας, οι οποίοι μας είπαν επικροτώτα όσα είπα σε σχέση με την πολιτική, σε σχέση με τους συμβούλους, σε σχέση με το συνδυασμό, σε σχέση με την υπεξαίρεση, σε σχέση με το κόστος, το λειτουργικό. Εγώ Ρουβίκονας δεν θα γίνω. Εγώ θα λέω μόνο αυτά που βλέπω. Άλλοι έχουν αυτή τη δουλειά και το εκτιμώ ο καθένας με τον τρόπο του να μπορεί να διαμαρτύρεται. Λοιπόν, το λέω γιατί μου θυμίσατε τι γίνεται, έτσι μου είπατε και τις διαμαρτυρίες. Στη Βουλή, πάμε στη Βουλή. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ολέ, ολέ. Έρχεται ο κύριος Αυγερινός τώρα από το κόμμα Καριστιανού, πώς το λένε, ο Αγίας Πετρούπολης ερχόμενος. Λέει ότι έχουμε θέσεις, λέει, που τελειοποιούμε. Γιατί ρωτούν όλοι την κυρία Καριστιανού, πολύ ωραία, εξήγηλε στο κόμμα, έκανε τη διακήρυξη. Ποιες είναι οι θέσεις, τι υποστηρίζεις, από εδώ, από εκεί? Ξέρουμε ότι είσαι κατά των αυλώσεων, είσαι κατά των θέμα, δηλαδή κάτι που έσκασε μύτη και ο Νατσός, να πούμε αν θα συνεργαστεί μαζί σου από την Νίκη. Οι βουλευτές που έχεις υποψήφοι εκτός της Ρωσίας, της Αγίας Πετρούπολης προσερχόμενη, ή άλλοι είναι από τους κόλπους της Νίκης του κυρίου Νατσιού. Τελικά τον ρώτησαν, τον ξαναρώτησαν τον κύριο Αυγερινό, δεν άντεξε ο άνθρωπος και μίλησε. Και είπε, ναι, είπε, Νίκο μου, ότι έχουμε θέσεις που τώρα δεν τις έχουμε ανακοινώσει, γιατί τώρα, Νίκο, τις τελειοποιούμε, είπε. Κατάλαβες? Γι' αυτό δεν είναι όριμο, δεν έπεσε ακόμα το μήλο που λέει να σου πετάξω μήλο, ναι, σε λίγο. Αλλά και στελέχη που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά, δηλαδή είναι στις διαπραγματεύσεις. Μόνο παιδιά, όταν ξεκινάς για ένα κόμμα, έχεις τουλάχιστον τον πυρήνα σου. Έχεις ονόματα, δηλαδή τώρα θα με πείτε εσείς ο Τσίπρας με το Ελλάς δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήξερε ότι είναι έτοιμο το περιβάλλον, η φύση, το πολιτικό γίγνεσθε για να μπορέσει να σκάσει μύτη, να ανακοινώσει βλέποντας ένα φάμελο να παραπέει, βλέποντας μια αριστερά, νέα αριστερά να μην υπάρχει στο προσκήνιο και βλέποντας όλους τους άλλους δυσαρεστημένους. Σαν είδα σωτηρίας αρπάξαν όλοι και πήγανε στον Τσίπρα. Δεν το βλέπετε ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στον Τσίπρα? Δεν βλέπετε ότι σκοτώνονται μεταξύ τους, μείναν δύο, τρεις και ο Κούκος στο κάθε κόμμα? Έχει μείνει στην αριστερά ένας, δύο πρώην στενοί τους συνεργάτες, παράδειγμα Σακελαρίδης και λοιπά, όπως από την άλλη στο ΣΥΡΙΖΑ Παπάς, άνθρωποι που ασκήσαν εξουσία με τον κύριο Τσίπρα και φαίνεται μαλώσανε στη μοιρασιά που λένε στο χωριό μου. Έτσι. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον αυτός βγήκε έτσι με πρόγραμμα, με ιστορίες, άσχετα τι ιστορία έχει καταγράψει και τι φοβόμαστε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί παιδιά, όταν ακούτε παροχές, όταν ακούτε να λένε θα δώσω, να σκέφτεστε αμέσως από πού θα πάρει. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος Καραμέρος, εγώ βάζω στοίχημα ότι θα κάνει αυτό που θα σας πω. Ο κύριος Καραμέρος, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος μέχρι πρώτης δημοσιογράφος και μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και σήμερα, μιλάει για την έξοδό του από τον ΣΥΡΙΖΑ και λέει: σκέφτομαι να την ανεξαρτητοποίηση ή την παρέτηση. Τώρα, με συγχωρείτε που θα το πω, Καραμέρο. Την ανεξαρτητοποίηση τη βάζει σαν λέξη για να γλυκάνει την τοποθέτηση. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν σκέφτεσαι την παρέτηση, τη βάζεις μόνο και μόνο για να γλυκάνεις την ανεξαρτητοποίηση. Είναι σίγουρο ότι θα κατέβεις ως ανεξάρτητος, είναι σίγουρο ότι θα είσαι στη γωνία και θα περιμένεις πότε θα σου πει ο Τσίπρας come to us και λοιπά. Καταλαβαίνεις τώρα? Λοιπόν, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα, παιδιά, τι να λέμε τώρα, στη μένα όλο. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο ξάδερφος του κυρίου Τσίπρα. Ο Γιώργος ο Τσίπρας, λοιπόν, λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοκτόνησε και έμεινε το πτώμα του. Σου λέει πώς αλλιώς θα πάω στο ξαδερφάκι μου, έτσι. Θα πάει στο πτώμα του. Επίσης, ο κύριος Καμένος, σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες τον κύριο Πέστον στο Λιάγκα, ναι, είπε ότι βλέπει την Καριστιανού τρίτο κόμμα. Νίκο, ναι, ναι, στις εκλογές και τελειώνει, λέει, το Πασόκ στις δεύτερες κάλπες. Ότι σίγουρα, λέει, θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Δεν θα μπλέξω ίδιο στην πολιτική, αλλά ούτε τη γυναίκα του, την Τζούλη, αφήνει να παίξει την πολιτική, να μπλέξει, γιατί τον παρομοίασε με τον Μπιλ Κλίντον και την γυναίκα του, ας πούμε.
1: Ποιο, ναι, τον Καμένο.
0: Τον Καμένο.
1: Λιάγκας, ναι. Για να σου πω, ένα Καμένο θα τον χρειαζόμασταν τώρα, αλλά.
0: Εμεί οι Καμένοι. Εμεί οι ψιλοκαμένοι θέλουμε έναν πλήρω Καμένο.
1: Φευγάτη και βαρεμένη.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μεταξύ των άλλων που θέλω να σα πω, γιατί πάντα έτσι την πατάω, ο χρόνο δεν με φτάνει. Να σα πω ότι την Τρίτη το βράδυ στην Πινακοθήκη θα φιλοξενήσουμε την κυρία Καρέτσου, τη Μάρα Καρέτσου, τη γνωστή μα καλλιτέχνη γλύπτρια, η οποία Μάρα Καρέτσου. Έχει ένα ίδρυμα στην Αθήνα και σε συνεργασία με το ίδρυμα που έχει στην Αθήνα θα κάνουν μια εκδήλωση. Θα μιλήσει στην Πινακοθήκη. Θα είναι εκεί και βέβαια για μένα η παρουσία του Δημάρχου του κυρίου Κώστα Τζανακούλη θα είναι αυτή που θα δώσει και θα σηματοδοτήσει την εκδήλωση την Τρίτη. Ό,τι πληροφορίες περισσότερες έχουμε, αγαπητοί μου φίλοι, θα σας τις δώσουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Αυτά λοιπόν από, από τη Δημοτική Πινακοθήκη. Δεν ξέρω γιατί δεν μας ήρθε δελτίο τύπου από το Δήμο, ενώ συνήθως από ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό δεν χάνει ευκαιρία ο κύριος αντιδήμαρχος, κύριος Ετσάνης, και μας στέλνει όλες τις προσκλήσεις. Να μου ξέφυγε, να μην είδα σωστά, αν πρέπει να ξαναμελετήσω, ίσως επειδή μιλάει, δεν ξέρω. Α, κάτσε να δούμε. Μάλιστα, το έχω ρε παιδιά, το έχω ρε παιδιά, το έχω. Εντάξει, συγγνώμη κύριε αντιδήμαρχε, ταπεινά συγγνώμη. Φαντάστηκα ότι σου ξέφυγε κάτι, αλλά τα ξεφεύγουν αυτά. Λοιπόν, ναι, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, Νίκο, το έχουμε. Ναι, μπράβο Νίκο μου που μου άνοιξε στα ματάκια. Λίγο καθυστερημένα, αλλά ήρθε. Είναι μεγάλη η πρόσκληση, έτσι. Διάλεξη της Διεθνούς Γλύπτριας Μάρας Καρέτσου, Καρέτσος, με τίτλο Art and Culture, τέχνη και πολιτισμός, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Γαμαγιώτα Κατσίγρα. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, καλά τώρα, νόμιζα ότι το ξέχασες αντιδήμαρχε. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και του Δήμου Λαρισαίων και η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας ανακοινώνουν τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης. Ξέρετε τι σημαίνει συνδιοργάνωση, τζάμπα, έτσι. Αυτή είναι η συμμετοχή του πολιτισμού, του φορέα, του υπέροχου πολιτισμού. Της κυρίας Καρέτσο με τρίτο τέχνη και Art and Culture την 3η 16 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Δήμαρχος Λαρισαίων και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης κύριος Μαμάκος, μπράβο, και ο τέος Δήμαρχος Λαρισαίων κύριος Κωνσταντίνος Τζανακούλης, καθηγητής αγροτικής ανάπτυξης και αγροτικής κοινωνιολογίας. Αχ, πόσο μου αρέσουν έτσι δύο άνθρωποι που συνεργαστήκαν, που συνυπηρέτησαν, να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ευγενικά το λέω και με πάρα πολύ σεμνότητα. Η Μάρα Καρέτσος, μια δημιουργός με διεθνή αναγνώριση, έχει διαγράψει μια πορεία, τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η καλλιτέχνηδα έχει τιμηθεί με το κλειδί της πόλης. Μάλιστα, α, μάλιστα, μάλιστα. Των Αθηνών, της πόλης των Αθηνών, εμείς τι κάναμε εδώ. Της πρέσβυρας της καλής θέλησης, καθώς και τη διάκριση Honor of Arts στη Γαλλία από το 2022, έχει δει στο Ίδρυμα Μάρα Καρέτσο, στηρίζοντας νέους δημιουργούς στη μουσική, στο θέατρο, τη λογοτεχνία και τις τέχνες. Μπράβο, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, είναι στην διοργάνωση Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Πινακοθήκης. Δεν, πού να το ξεχάσω, αυτό είναι το σημαντικότερο. Τι λες τώρα. Πώς θα αφήσω έξω τον κύριο Ρετσάνη, τι είναι αυτά που είπατε ρε παιδιά τώρα. Εγώ χαίρομαι που θα είναι Μαμάκος και Τζανακούλης μαζί με την κυρία Μάρα Καρέτσος. Μάρα Καρέτσο εμείς τη λέγαμε. Μάρα Καρέτσος είναι το επίσημο όνομα πλέον που έχει όλες αυτές τις διακρίσεις. Ωχ, Παναγίτσα μου. Ένοχος ο Γιώργος Αβίδης ως ηθικός αυτουργός εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Όχι που δεν θα το έλεγα. Τώρα να πω και το άλλο βέβαια, μια που μιλάμε για το ποδόσφαιρο, να πούμε Νίκο ότι γίνεται μια κινητοποίηση τη Δευτέρα το βράδυ στην κεντρική πλατεία για την τύχη της ΑΕΛ.
1: Είναι 8 η ώρα η κινητοποίηση που οργανώνεται από τη θύρα 1 της ΑΕΛ και καλείται όλος ο κόσμος, ο φύλαθλος κόσμος και όχι μόνο να παρευρεθεί σε αυτή. Να δούμε τώρα, γιατί χθες το βράδυ ακούστηκαν πολλά ότι μπορεί σήμερα ή αύριο να βγει λευκός καπνός και να πουληθεί η ομάδα.
0: Ναι, και επίσης ναι, συζητήθηκε, παρακολούθησα μια συνέντευξη των μετόχων της ΑΕΛ σήμερα που έδωσαν σε αθηναϊκό αθλητικό site, όπου λένε για έναν επιχειρηματία που έτσι βγαίνει μπροστά και ενδιαφέρεται ότι δεν είναι συνεπής και δεν είναι αξιόπιστη αυτή η συμφωνία. Από την άλλη όμως λένε οι μεγαλομέτοχοι ότι ένας άλλος που προέρχεται από τον Αμπελώνα, Τυρναβό, ο Σάκης ο φίλος, είναι λέει αξιόπιστος και αυτού η πρόταση έχει πιο πολύ βάση.
1: Περιμένουμε. Ας ελπίσουμε να βγει λευκός καπνός σήμερα ή αύριο.
0: Για το καλό του τόπου μας και της ομάδας μας. Μητροπολίτης Κυθύρων Νίκο. Θα διαθέσω την αύξηση του μισθού μου για τη δημιουργία κατοικιών, εκπαιδευτικών και γιατρών που υποφέρουν τα ελληνικά νησιά. Ξέρεις τώρα, θα τον έχουν βάλει όλοι με το δίκανο, έτσι θα τον έχουν στη γωνιά όλοι οι άλλοι Μητροπολίτες. Και θέλω να ρωτήσω, ο Μητροπολίτης σίγουρα μένει μέσα στη Μητρόπολη. Σίγουρα τρώει και πίνει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήρε και την αύξηση σούλα του τώρα 5.000 με την απόφαση.
0: Τα διπλά.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Πρωθυπουργό, ξέρετε, είδε τι είπε στην Τσουκατζή Νικολάου. Δεν μπορεί ο μουφτή
0: να παίρνει περισσότερο. Να... Εγώ σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι μένει μέσα στη Μητρόπολη ο εκάστοτε Μητροπολίτη. Τρώει πίνη μέσα στη Μητρόπολη.
1: Το θέμα είναι ότι του δώσαν αύξηση
0: εδώ πέρα. Σίγουρα αγοράζει τα
1: αύξηση.
0: Δεν πληρώνει ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, φαγητό, Νίκο. Έχει αυτοκίνητο με οδηγό της Μητρόπολης. Δεν καίει βενζίνες πέρα δόθε μετακινήσεις. Δηλαδή ο μισθός πάει στην πάντα που λένε στο χωριό μου. Εντάξει, καλά κάνει να το δώσουν όλοι οι Μητρόπολοι.
1: Δεν μας φτάνουν τα μισθά που έλεγε και η Φιλενάδα.
0: Ναι. Έχω ευχάριστα. Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδουκού θα είναι υποψήφιοι βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.
1: Ήδη αποφάσισε... χτυπούσαν οι καμπάνες στα Τρίκαλα βάσκα.
0: Εγώ για τα Τρίκαλα χαίρομαι, Νίκο, γιατί ξέρεις ότι είμαστε φαν Παπαστεργίου, δεν το συζητάμε. Ο Παπαϊωάννου στη Θεσσαλονίκη και η κυρία Σδούκου στην Αθήνα. Ναι, τα στελέχη. Εντάξει, τώρα και το θέμα είναι να τιμά αυτούς που τον υπηρετούν τόσα χρόνια ο Μητσοτάκαρος. Ναι, εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία, Νίκο μου, θα έχουμε από τώρα ηλεκτρονικούς ενδοστομαχικούς βόλους. Λοιπόν, θα γίνει πιλωτικά το 2026, τώρα δηλαδή, όσο μου πω, και το 2027 καθολικά για όλη την κτηνοτροφία της χώρας μας. Τι είναι αυτή η βόλη ηλεκτρονική, ενδοστομαχική ηλεκτρονική βόλη? Με το που γεννιέται το πρόβατο, του το χώνουνε και μένει στο στομάχι, δεν αποβάλλεται, Νίκο. Όπου με το μηχάνημα αυτό το λέιζερ καταγράφεται αν έχει και πού είναι καταχωρημένος και πού είναι φυσικός, είναι τα τσιπάκια.
1: Αν μείνει τίποτα από την κτηνοτροφία, γιατί
0: τσιπάκια,
1: έτσι όπως την έχουν καταντήσει, ναι, τώρα,
0: άμα μείνει. Άμα μείνει. Μπα, είδες τι γίνεται στην Κρήτη, σου λέει αλλάζουν αλλοξοτέτοιες. Φέρε εσύ τα δικά σου τα πρόβατα στα δικά μου για να γίνουν τα δικά μου διπλάσια από τα δικά σου και εγώ θα σου φέρω τα δικά σου να μου φέρεις τα δικά σου, τα δικά του και του γείτονα. Λοιπόν, αυτό είναι για τη σήμανση και την ιχνηλάτηση των εγωπροβάτων. Ένα άλλο που μου άρεσε. Μας περιμένει ο Θάνος ο Κοκολίτσος Δευτέρα το βράδυ στο μπαλκόνι του να απολαύσουμε τις εκδηλώσεις. Ο κύριος Δένδιας επισκέφτηκε τις εθελόντρες στρατιωτίνες στο στρατόπεδο της Λαμίας. Προσφέρουν ένα λαμπρό παράδειγμα στον ελληνισμό. Πολύ μου άρεσε αυτό. Και μου άρεσε και πολλές κοπέλες μίλησαν και είπαν ότι κάποιες από αυτές έχουν στόχο, Νίκο, την απορρόφηση μέσα στο στρατό, τη μονιμοποίηση. Μπράβο, είναι. Γιατί είδαμε και την πρώτη εκπρόσωπο τύπου του Γεθά, τη γυναίκα. Έτσι, είδαμε και γυναίκα εκεί. Οι πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου το 2026. Στις 163 χώρες η Ελλάδα ανέβηκε από την 55η θέση που ήταν πέρυσι στην 53η. Είδες ρε εσύ τι πρωθυπουργάρα έχουμε. Και εκεί μας ανέβησε.
1: Ασφαλείς.
0: Από τις πιο ασφαλείς. Είμαστε το 1/3.
1: Και μετά ξυπνήσαμε.
0: Μετά άκου. Είναι, στην πρώτη πεντάδα είναι η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία με σειρά 1-2-3 στα λέω. Η Σλοβενία και τέλος η Ιρλανδία στην πρώτη πεντάδα. Ασφαλείς χώρες του κόσμου. Και πάμε τώρα. Τι άλλο ήθελα να σου πω, όχι αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω από αυτά. Στις 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη, πόσες έχουμε εμείς?
1: Μία και μοναδική.
0: Πέντε. Στις 10 καλύτερες παραλίες της
1: Ευρώπης. Α, εγώ είδα χθες παγκοσμίως που βγάλανε. Είχαμε μία παραλία της Αγίας Άνης στην Άξο.
0: Της Ευρώπης έχουμε τις 5 εμείς από τις 10.
1: Να μην σου πω ότι έχουμε 10 βάσο.
0: Μη σε πω ότι έχουμε 15. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε και ένα από το αστυνομικό δελτίο από το Βόλο, με μια 16χρονη Ρωμά. Τόσκασε από το σπίτι που έμενε ένα μήνα παντρεμένη
1: με
0: έναν 30χρονο για να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της και τα πεθερικά της που την κακοποιούσαν. Μιλάμε, καταδικάστηκε αυτός για βία, αλλά όχι για ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Λοιπόν, μιλήστε για καλοκαίρι. Εγώ τώρα θα σας πω. Ο Τραμπ διακηρύττει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, υπογράφει ακόμη και το Σαββατοκύριακο. Στην Ευρώπη θα πέσουν οι υπογραφές. Η Τεχεράνη όμως λέει τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Από την άλλη βέβαια, με αυτές τις αποφάσεις του Τραμπ γκρεμίζει τις τιμές του πετρελαίου και εκτοξεύει τα ασιατικά χρηματιστήρια. Υποχωρεί το πετρέλαιο κάτω από τα 90 δολάρια το Brent και όχι κάτω απλά, πάει στα 88. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο αν συνεχιστεί και πάμε παραπέρα. Και τελειώνουμε από το αστυνομικό δελτίο. Διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Αλληλοσκοτώθηκαν μάνα και γιος. Αυτός είναι ο προκλητικός ισχυρισμός του 65χρονου Ιταλού. Και τέλος, στη φυλακή ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που κατηγορείται για τη δολοφονία ομογενού στην Αυστραλία. Ένοχη και η σύντροφος και ο πατέρας του. Αμάν δεν λες τίποτα, φίλε. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, Παρασκευούλα σήμερα. Και βέβαια θα σας χαιρετήσουμε παρέα με τους αγαπημένους που έχουμε κοντά μας και δίπλα μας. Γκουνέλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη. Λάμπρος Γκουνέλας, ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος, έχει έδρα τη Λάρισα. Όταν λέμε Γκουνέλας εξοπλισμοί καταστημάτων, λέμε η τελειότητα. Λέμε το πάντρεμα της υψηλής τεχνολογίας με την αισθητική του χώρου. Και συνεχίζουμε. Περιφράξεις γουλιώνει Βόλο 11 Λάρισα. Περιφράξεις γουλιώνει Βόλο 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο αγαπημένος Σταύρος Γουλιώνης, ο κορυφαίος της Τριανδρίας, το Dream Team στο χώρο των περιφράξεων, Σταύρος Γουλιώνης. Αγαπημένο Σταύρο, δεν είναι μόνον ότι είσαι ο πρώτος των πρώτων. Δεν είναι μόνον ότι μπορείς και προσφέρεις τις καλύτερες υπηρεσίες. Δεν είναι μόνον ότι έχεις απλώς τα φτερά σου στην Ευρώπη. Αλλά είναι και το γεγονός ότι οι τιμές σου είναι συναγωνιστές. Η ανταπόκριση στους πελάτες είναι άμεση, όταν λέμε άμεση, αλλά και ο σεβασμός προς τον κάθε πελάτη. Στόχος της εταιρείας Περιφράξεως Γουλιώνη Βόλο 11 Λάρισα είναι ένας. Η περίφραξη Γουλιώνη να κρατήσει τις επόμενες τουλάχιστον 5 γενιές ακλόνητη, ακούνητη. Λοιπόν, και πάμε στον ίδιο όμιλο, στα τρυφερά μας, στο Pet Market του Γουλιώνη, όπου ολοκληρώνει τη Τριανδρία με τον Γιώργο και τον αγαπημένο μου Αλέξανδρο Γουλιώνη, που είναι εντάξει, έχει δώσει τη σφραγίδα του, έχει δώσει το αποτύπωμά του. Είναι ένα παιδί χωρίς όρια όσον αφορά τις σκέψεις, τις ιδέες και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Pet Market του Γουλιώνη, λοιπόν, Βόλου 11 Λάρισα, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας, σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού και σε συμβουλές δωρεάν. Και βέβαια και delivery στο 24 14 0 15 900. Συνεχίζουμε τον περιπατό μας και πάμε στο ένα και μοναδικό catering Καψιόχας. Και γι' αυτό είχα χθες, αγαπητέ μου Γρηγόρη, μια κουβέντα και έλεγα προσπαθήστε να φτάσετε το catering Καψιόχας, γιατί ο ανταγωνισμός είναι θεμητός, ο στόχος είναι θεμητός. Όταν έχει ανεβάσει το catering Καψιόχας τόσο ψηλά τον πύχη, και πού, στις υπηρεσίες, στις γεύσεις, στην ποιότητα, στα χαμόγελα και ακούστε φίλε μου, και στις τιμές. Έτσι, όταν το νούμερο ένα μπορεί και τα κάνει αυτά, μπορείτε και εσείς, είπα στους υπολείπους. Γιατί μετά το catering Καψιόχας η επόμενη είναι πολύ μακριά. Άρα λοιπόν το catering Καψιόχας είναι για μένα το μοναδικό catering αυτή τη στιγμή που κυριαρχεί στη Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα, έτσι, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας και όχι μόνον. Γιατί οι αξίες που κουβαλάει ο Γρηγόρης, η Εύη και τα παιδιά τους είναι αδιαπραγμάτευτες. Έτσι, είναι κορυφαίοι. Τώρα τι να πω. Τι να πω για τους αϊκίνητους, την αϊκίνητη οικογένεια που κυριολεκτικά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φεύγουν οι πελάτες με χαμόγελα. Και το βλέπεις Νίκο μου, το βλέπεις στα πρόσωπά τους Νίκο. Βλέπεις την ανιδιοτέλεια, βλέπεις την κούραση, βλέπεις τα μάτια, αλλά βλέπεις και τα χαρούμενα κουρασμένα μάτια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι, πριν κάνετε το γάμο, τη βάφτισή σας, πριν κάνετε ένα πάρτι που θέλετε, τα εγγένεια στο χώρο σας ή όχι, μια μεγάλη μικρή εταιρική εκδήλωση, σας παρακαλώ, κάντε πρώτα απ' όλα ένα ραντεβού στο catering Καψιόχας. Καλέστε στο 2410 592 800 και μετά κάντε την έρευνα αγοράς σας. Ξέρετε πως θα γυρίσετε στο catering καψιόχας τρέχοντας. Γιατί μπορεί είτε στο δικό σας χώρο, είτε εσείς αν θέλετε να φιλοξενηθείτε στους χώρους που έχει το catering καψιόχας, δηλαδή το κτήμα καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και το κτήμα πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, είναι, τι να σας πω ρε παιδιά, είναι κορυφαία. Έτσι, πριν κάνετε οτιδήποτε ένα τηλέφωνο, κάποιο μέλος της οικογένειας θα σας περιμένει για να συζητήσει μαζί σας. Είναι με πρόσωπο, δεν είναι απρόσωπη η εταιρεία αυτή. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Πρώτη ημεραρχίας. Και έχει και το αδερφάκι του στο ποτάμι. Αθηνάς 19. Και όπως λέει εδώ ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, θέλει να συνεχίσει το θαύμα και στην ποιότητα και στις γεύσεις και στις τιμές. Έτσι λοιπόν, γύρος χοιρινό, γύρος κοτόπουλο, με φρέσκο, ντόπιο, κρέας, ημέρας χειροποίητος, όπως και όλα βέβαια τα άλλα κρέατα, εδώ κάνει εντύπωση. Γι' αυτό λοιπόν τι να σας πω, στις τιμές δεν υπάρχει, στις γεύσεις δεν υπάρχει, στην ποιότητα δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέμε το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Καλέστε 2410-254-255 και ελάτε να μου πείτε τι ωραία θα περάσετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο που είναι και Σαββατοκυριακό. Νίκο, έφτασε Παρασκευούλα σήμερα, αύριο Σάββατο, Κυριακή, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να διαψευστηθούν οι κακοί ιονοί για τον καιρό, να είναι καλός ο καιρός, να απολαύσετε ένα υπέροχο διήμερο, τρίμερο και τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ κοντά σας. Πολλά φιλιά.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πω πω, νοστιμιά.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι του δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό. Στο κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlapapadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ, δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416 008 140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
8: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414. 2310-006-699.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
14: τον αξιόπιστο.
15: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστο. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστο. Το όνομα
13: τα λέει όλα.
17: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416-008-140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Σουσουράδα, στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρη.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Καλημέρα, Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, έτσι έλεγα παλιά.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα 12, μέλη.
0: 12 σήμερα.
1: 12 σήμερα, 13 αύριο. Οπαλάκια.
0: Παρασκευή 12 Ιουνίου στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. Άλλο ένα πρωινό μαζί μέχρι τις 12 και κάτι ψηλά. 24-10-66-15-31. 24-10-66-15-32. Τα τηλέφωνα της εκπομπής. Για το σχόλιο σου, την καλημέρα σου, την άποψή σου.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Περιμένοντας την κακοκαιρία, ναι. Περιμένοντας τις βροχές, περιμένοντας. Πόσοι σας τραπέζι λέει, πόσοι κεραυνοί θα πέσουν φέτος?
1: 500.000 κεραυνοί.
0: Πόσοι κεραυνοί θα πέσουν
1: 500.000
0: σήμερα?
1: 500.000
0: κεραυνοί. Κάτι το διάβασες και αυτό το είδες?
1: Το διάβασα, το είδα στο Newsbomb.
0: Ότι περιμένουν πολλούς κεραυνούς.
1: 50.000 κεραυνούς λέει, ναι, ναι. Έντονες καταιγίδες κεραυνοί λέει. 500.000 κεραυνοί. Για δω.
0: Θα έχουμε και εδώ στα μέρη μας, από το μεσημέρι και μετά.
1: Μα σήμερα τα είδα καλύτερα νωρίς το πρωί, για να σου πω την αλήθεια.
0: Μακάρι, μακάρι. Αύριο να το σταυρώσει να είναι καλά. Αύριο τα πράγματα.
1: Το σταυρώνω από σήμερα, το σταυρώνω, φίλε μου.
0: Αύριο να είναι καλά τα πράγματα.
1: Σταύρωσον.
0: Πάντως δεν προδιαθέτει, ρε παιδί μου, καιρό. Έτσι όπως το βλέπεις σήμερα με τον ήλιο, δεν σε προδιαθέτει ότι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Πλέον ο καιρό, φίλε, καταλαβαίνει. Τη μία στιγμή έχει ήλιο και την άλλη δείχνει χαλάζι, όπως έλεγε και ο χαλαζόπτυλικος.
0: Άρε φρεντάρα, ρε φρέντο εσπρέσο.
1: Φραπεδάρα λέει ο Αποστόλης. Φραπεδάρα λέει.
0: Φραπεδάρα τώρα, πάει φραπεδάρα.
1: Φραπεδάρα
0: πριν από 15 χρόνια πες του. Φρεντάρα, ρε.
1: Πρέπει να σου πω όμως ότι μου έλεγαν προχθές τα κορίτσια κεντρικού καφέ της πόλης. Έχει αυξηθεί πολύ ο φραπέ με γάλα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έχει αυξηθεί ο φραπέ με γάλα?
1: Ναι. Έχει αυξηθεί, φίλε μου. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ήταν μερικοί λέει, που ερχόντουσαν, έπαιρναν φρέντο και βαρέθηκαν λέει και γύρισαν στο φραπέ με γάλα.
0: Βαρέθηκαν το φρέντο και το γύρισαν στο φραπέ με γάλα.
1: Βαρέθηκαν το φρέντο.
0: Να πάνε να κοιτάξουν ναι. Του. Είναι δυνατόν. Καμιά σχέση ο ένας καφές με τον άλλον. Ήπια με φραπέ. Χορτάσαμε. Ήπια με 25 χρόνια περίπου. Λοιπόν,
1: μπαμ, 20.
0: Λοιπόν, χορτάσαμε φραπέ. Τουλάχιστον το εσπρέσο είναι πιο. Δεν

0: ευχαριστώ σου πολύ. Αν
1: το σκεφτείς, το αφήνουμε 10 χρόνια, 12, 13.
0: Έχουμε τόσο, δεν έχουμε. Έχουμε μια δωδεκαετία σίγουρα.
1: Είχαμε ξεκινήσει με Φρέντο Καπουτσίνο, αν θυμάσαι.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Άμπραβο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Hot Ice, Φρέντο Καπουτσίνο.
0: Το 9 που ξεκινήσαμε, φραπέ πίναμε ακόμα. Το 9.
1: Φραπέ μεγάλα.
0: Φραπέ
1: μεγάλα.
0: Όχι μεγάλα. Εγώ δεν έπεινα μεγάλα.
1: Δεν σκέτο του έπεινε.
0: Βέβαια. Το γάλα του έκοψα στο στρατό, στο φυλάκιο 7.
1: Όχι, όχι.
0: Στην πράσινη πόρτα.
1: Εμεί το γάλα το πίναμε.
0: Το 1996. Τέλο. Ό,τι ήπιες από γάλα ήπιες, μου λέγανε.
1: Εμείς βάλαμε και γαλατάκι, φίλε, μέσα στο φραπέ.
0: Όχι, γιατί προκαλούσε διαταραχή μετά. Αλλά Φρέντο Καπουτσίνο, και εγώ ξεκίνησα με Φρέντο Καπουτσίνο.
1: Φρέντο Καπουτσίνο ξεκινήσαμε τότε αυτό και τα λοιπά. Και μετά από κανένα χρόνο το γυρίσαμε στο Φρέντο Εσπρέσο.
0: Έτσι, μια μικρή αναδρομή στο καφέ. Λοιπόν, να ποντάρετε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Αργεντινή ή Βραζιλία. Ο Μητσοτάκης είπε ότι θα το πάρει ευρωπαϊκή χώρα το Μουντιάλ, άρα εμείς πάμε κόντρα.
1: Έτσι πέρα.
0: Ευρωπαϊκή χώρα λέει θα το πάρει το Μουντιάλ.
1: Συγγνώμη, αντί να πει.
0: Δεν το έχει. Φράζει το λίγο. Έκανε κάτι δηλώσει πριν πάει στη συνέντευξη του Χατζηνικολάου. Που μιλάει, λέει, για το Μουντιάλ, μιλάει ποια ομάδα το πάρει, μιλάει για το γάμο του γιου του, μιλάει για το πότε θα γίνουν εκλογέ. Το έχουν όλα, θα το βρει τώρα και
1: για την ακρίβεια μιλάει, πέσουν για το Α, για το Β.
0: Δεν ερωτήθηκε για την ακρίβεια. Αυτά τα είπε. Για να είμαστε δίκαιοι με το
1: Μουντιάλ.
0: Αυτά τα είπε στο Χατζηνικολάου, φαντάζομαι. Χθε δεν ήταν η συνέντευξη. Δεν την είδα.
1: Χθε απόγευμα.
0: Χθε, λοιπόν.
1: Βράδυ απόγευμα.
0: Αυτά τώρα ήταν για την εκπομπή του Λιάγκα. Αλλά τον πετάει και πότε θα γίνουν εκλογές, λέει, με μαγιό ή φουτεράκι, λέει.
1: Α, μίλησε και στο Λιάγκα.
0: Στο Λιάγκα. Μίλησε στον Τάσο Τεριάκη, ένα δημοσιογράφο, που ήταν στο Προθάλαμο και του πήρε κάποιες δηλώσεις για Μουντιάλ, για γάμο και τέτοια
1: τη στιγμή. Εδώ η Λαγκοπούλου χθες δεν μίλησε, Βαγγέλη, το απόγευμα και.
0: Καλά, μα θα είχαμε διπλωματικό επεισόδιο.
1: Διπλωματικό
0: ενοχλήθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Γιατί κάποιοι είχαν κανονίσει μια συνέντευξη.
1: Ένα influencer να τη πάλι.
0: Influencer. Α, βάζετε πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ένα influencer έτσι να τη πάρει συνέντευξη να πούμε. Και έρχεται αυτό εκεί κουνιστό και λυγιστό που λε στο Σέρλοκ. Έρχεται εκεί με τα χέρια έτσι. Σαβό, ετοιμάζομαι, λέει η Αφροδίτη που είναι. Η Αφροδίτη που είναι, α. Εδώ είναι, σε πέρα του.
0: Η Αφροδίτη είναι λίγο διαφορετική από κοντά σε σχέση με αυτό που βλέπει στι φωτογραφίε και στη τηλεόραση, έτσι.
1: Όχι, την είδα και από κοντά.
0: Για, ναι, αυτό λέω, για να ξέρουμε τι λέμε κιόλα.
1: Λοιπόν, και πάει, ήρθα εδώ και έχω κανονισμένη συνέντευξη με την Αφροδίτη. Λοιπόν, πάει εκεί, τρώει μια πατάτα. Μιλάμε για πατάτα τώρα, πατάτα που δεν έχει φάει από γκόμενα. Δηλαδή να σκεφτεί τώρα.
0: Νευροκοπείου πατάτα.
1: Λοιπόν, πατάτα, φίλε, από τη Μαρμαρίνη εδώ πέρα.
0: Νευροκοπείου για να παγώσει κιόλα. Τέλο πάντων.
1: Μαρμαρίνη, αγιά ήταν εδώ πέρα. Μείον 55 βαθμοί, φιλαράκι.
0: Πόσου είχε μαζί τη η φωνή λογική, είχε καμιά 50 υποστηρικτέ. Είχε καμιά 80 υποστηρικτέ.
1: 5-6
0: Είχε 5-6.
1: Είχε. Κάτσε τα
0: φύλλα. Άρα σε ταξί χώραγαν.
1: Μεταξύ των άλλων ήταν και ο φίλος μας που είχαμε εδώ πέρα καλεσμένος στους Κώστες.
0: Ο γιατρός. Ο γιατρός.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, τον είδα.
1: Εδώ σου έκουλα. Ήταν, είχε και τη σύζυγο εκεί ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Και άλλοι τρεις εκεί πέρα νεφρολόγοι και τα λοιπά. 5-6 άτομα.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Αυτά με την Αφροδίτη Λατινοπούλου πέρασε και δεν ακούμπησε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα εσείς πώς τη βλέπετε να είναι μέσα στην Βουλή με 3% και πάνω, απορώ. Γιατί και εγώ είδα τις εικόνες, επειδή το τι είναι Αλάρισα ήταν φυσικά εκεί. Το τι είναι Αλάρισα βρίσκεται παντού και σε όλες τις εκδηλώσεις.
1: Και παθαίνω ένα σοκ που λες.
0: Είδες και τον Αλέξανδρο.
1: Μόλις φτάνω που λες.
0: Εγώ είδα τις φωτογραφίες και ήταν αυτό. 5-6 άτομα.
1: Μόλις φτάνω στο Σέρλοκ εκεί ήταν μια παρέα. Και ήταν 7 άτομα σε τραπέζι μπροστινό. Και βλέπω μπροστά το μεγάλο Κώστα Κολάτο να απολαμβάνει την καφεντάρα του. Εκεί με 6-7 άτομα παρέα.
0: Ο πρώην δήμαρχος Τεμπός. Ο φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Του λέω τι έγινε, άλλαξε κόμμα Κώστα. Γιατί λέω. Εδώ έρχεται τώρα, δεν το βλέπετε, δεν περιμένετε. Αμάν, λέει, έρχεται τώρα. Δηλαδή. Σηκώ, πάμε παιδιά. Αφήσα και τις καφέδες εκεί στη μέση και φύγα. Αλέξανδρε, πιάσον, λέω.
0: Γράψον. Μάλιστα.
1: Σοβαρά μιλάς, λέει. Μπούμ, έγιναν καπνός αμέσως.
0: Αχ. Σου λέει, μην μας βγάλουν καμιά φωτογραφία με τη φίλη και τη Λατινοπούλου έχουμε.
1: Δεν έχει ποτέ να έχει κόσμο να πούμε, θα το μείνει ο κολάτος εδώ. Λοιπόν, ναι.
0: Κάτσε γιατί μπορεί να χρειαστώ καλαμάκι, περίμενε να κάνει κόλπα.
1: Λοιπόν, φραπέ παγωτό έτρωγε ο Λάου Παπα-Νικολάου.
0: Φραπέ παγωτό, προσέξτε, φραπέ παγωτό και εγώ έχω πάρει. Ειδικά καλοκαιράκι, ήτανε μια ώρα, φίλε, φραπέ παγωτό.
1: Το καλύτερο.
0: Τώρα πάντως υπάρχει το φρεντοτσίνο ή το μουκατσίνο τέτοιο στυλ, με παγωτό μέσα.
1: Φραπέ παγωτό, φίλε, πίναμε το καλοκαίρι στην Αμπιάνς που κατέβαζε καρεκλάκια κάτω και στις Στεφανίες.
0: Στην Αμπιάνς.
1: Ναι.
0: Τι μάρκα παγωτό έβαζε εκεί πέρα, ξέρεις τώρα.
1: Το καλύτερο παγωτό, φίλε.
0: Το καλύτερο παγωτό. Έπαιρνε μια αλώμα εκεί πέρα. Θυμάσαι την αλώμα. Μια πιέρα ένα τέτοιο αλώμα, πετούσε λίγο αλώμα μέσα.
1: Θυμάσαι την αλώμα, την τραβέστο.
0: Τη θυμάμαι για αυτήν. Τα μάτα πονηρούλη. Εγώ για το παγωτό σου λέω το αλώμα. Νομίζω κυκλοφορεί ακόμα το αλώμα.
1: Δεν
0: κυκλοφορεί. Δέλτα τι είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Αλώμα.
1: Αλώμα, ναι. Λοιπόν, ναι. Κυριακή πέφτουν.
0: Φραπέ παγωτό, ρε λαού λαού. Είσαι Ηρακλής Νεοδημοκράτης, ρε μπαγάζα.
1: Στεφανίσο.
0: Νεοδημοκράτης με ερωτηματικό ή χωρίς.
1: Σαμαρικός.
0: Ελάς. Λαού λαού, ελάς. Μάλιστα.
1: Σαμαρικός.
0: Ελάς, μας το πήρε ο Τσίπρας τώρα, το έκανε αυτός.
1: Την Κυριακή, φίλε, μίλησα με την αστρολόγο κυρία Σουλτάνα. Πέφτουν υπογραφές αλλαγής ιδιοκτησίας στην ΑΕΛ.
0: Είναι οριστικό, το είπε η κυρία Σουλτάνα.
1: Εμένα έτσι μου είπε η αστρολόγος πριν από λίγο.
0: Την Κυριακή. Μάλιστα.
1: Για να προλάβουμε και τους ελληνικτήριους της Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Κυριακή, όπως λέει αστρολόγος εδώ πέρα, πέφτουν υπογραφές.
0: Ναι, αλλά θα πούμε και. Ποιος ή ακόμα το αφήσουμε ακόμα, δεν ξέρουμε ακόμα. Επενδυτής εδώ που τυλάει, Λαρισαίος δικός μας.
1: Ναι.
0: Λαρισαίος δικός μας. Που έχει ακουστεί το όνομά του.
1: Ναι.
0: Και ο οποίος τελικά θα μπει για να βοηθήσει την ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλά το κατάλαβα.
1: Πολύ καλά το κατάλαβες. Πολύ καλά το πάστο, γιατί πολύ βγήκε για κάτι πληροφορίες και στο βράδυ του έρχεται ο Σπανός να πάρει την ΑΕΛ.
0: Καλά το. Και το Σπανού τα γένια.
1: Το Σπανού τα γένια, φίλε.
0: Λοιπόν. Η κυρία Σουλτάνα τα λέει έτσι, μην τα παίρνετε μετρητής. Η κυρία Σουλτάνα λέει.
1: Η κυρία Σουλτάνα, φίλε, όταν λέει κάτι, την εμπιστεύουμε 99,1%.
0: Για το καλό της ομάδας, μακάρι να γίνει. Τίποτα άλλο. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Στο Μεξικό, Νότια Αφρική, πόσες κόκκινες βγήκανε,
1: τρεις.
0: Λίγες ήταν για αρχή. Καλά ξεκίνησε.
1: Ποιο σούπα παιχνίδι δεν έχω ξαναδεί.
0: Το Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Τι πήγα να
0: γίνει. Το άλλο πρέπει να ήταν καλύτερο, δεν το είδα. Το Νότια Κορέα, Τσεχία μετά είδα.
1: 2-1 κέρδισαν οι Κορεάτες.

0: ανατροπή, λέει, κέρδισε υγεία.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, φίλε, έκατσα λίγο στο replay χθες να δω αυτή τη ματσάρα του NBA.
0: Ναι, αλλά μην μου λες, γιατί εγώ δεν το έχω δει, θέλω να το δω μετά.
1: Έγινε προχθές,
0: δεν το είδα.
1: Δεν το είδες.
0: Θα το δω σήμερα, όχι, δεν το είδα. Ματσάρα στο NBA, ξέρω.
1: Αλλά δεν πήρε καμία.
0: Μια ανατροπή, τέλος, τάνι. Όπα να μας πεις τη ματσάρα του NBA, Σόνια.
1: Αφού σου είπαν ανατροπή,
0: δεν προλάβαμε. Δεν χρειάζεται. Δεν προλάβαμε να μας ξεκινήσει πάλι τα ίδια που μας κάνει κάθε φορά στο NBA. Σου έχω πήρε η Κοσμοτέ το μεταδίδει την επόμενη μέρα. Εγώ χθες δεν προλαβα. Οπότε λέω θα το δω σήμερα κάποια στιγμή.
1: Γι' αυτό και δεν σου είπα χθες, λέω. Άσε να μην το πω σήμερα να το δει σήμερα, αλλά δεν το είδε χθες.
0: Τώρα βλέπουμε Μουντιάλ τώρα, στα NBA και τα τέτοια. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα. Σήμερα το βράδυ πρέπει μια σούπα, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο.
1: Μιλάμε για πολύ καλή σούπα σήμερα. Δεν ξέρω.
0: Εγώ έχω σημειώσει ως καλό μάτς για να δούμε ξημερώματα Κυριακής. Να σε δω πώς θα. Μία η ώρα είναι.
1: Μία η ώρα του Βραζιλία.
0: Το Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Βραζιλία, Μαρόκο θα το
0: δω. Το Μαρόκο δεν έχει φτάσει με τελικά στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Το Μαρόκο θα το δω αυτό.
0: Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Κοίταξε, θα έρθω στα μετέωρα ξαπλωμένο. Γιατί θα κάθομαι ξαπλωμένο.
0: Ξαναλέω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δήλωση ότι θα το πάρει η ευρωπαϊκή χώρα το Μουντιάλ. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος, Ισπανία ή Γαλλία. Μέχρι εδώ φτάνω, λέει. Δεν λέει παραπάνω. Βρες τώρα το παίξουμε λίγο, ρε που λέει.
1: Παίξ το, Κυριάκο.
0: Σ' όλα το έχουν. Στο νιουζί, στο πρώτο θέμα έχουν και το βίντεο μέσα.
1: Ναι, έχουν και το βίντεο μέσα.
0: Δηλώσει του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Μουντιάλ, για τον πέμπτο τελικό του μπάσκετ το Σάββατο.
1: Οχ, ναι. Τα πήρε βάρνα όλα αυτά.
0: Για πάρμα. Το γάμο του γιου του με τη Σάκαρη. Ερωτήθη να μην απαντήσει ο πρωθυπουργό.
1: Ωραίες ερωτήσεις του κάνει.
0: Και μάλιστα λέει δεν μπορώ από περισσότερα για το γάμο γιατί θα φάω ξύλο. Ακού. Έκανε χιούμορ. Θα φάω ξύλο από περισσότερα. Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Α, το φούδα του βρόρε.
0: Ναι. Παντού ρε, πρώτο θέμα είναι παντού.
1: Πρώτο θέμα
0: είναι. Πρώτα, από τα πρώτα εκεί πέρα. Άρχοντα τη αναπάτη Πάκμαν, δεν βαρέθηκε, ρε φίλε. Δεν βαρέθηκε και τι ίδιε χαζομάρε να γράψει. Γράψει κάτι καινούριο τουλάχιστον.
1: Να το εδώ είναι. Έλα Κυριακού μου, έλα γόρι μου, έλα πρωθυπουργάρα μου, έλα χρυσό μου, έλα Κυριακού.
0: Έσκησε και τον Τσίπρα στον Χατζη Νικολάου, τι είπε.
1: Ναι.
0: Να σε έχουν πάρει τρει φορέ το δίπλωμα και εσύ παίρνει καινούριο αυτοκίνητο και λε.
1: Αυτό ήταν έξυπνο. Όπω έξυπνο ήταν και το άλλο. Έξυπνο, λέει, δεν μπορεί ο μουφτή να παίρνει τόσα λεφτά και να μην πάρνει και δική μα.
0: Είδε πώ το γύρισε.
1: Ρε, τώρα,
0: ναι, ότι, αυτό είναι το θέμα μα δηλαδή. Γιατί παίρνει ο μουφτή περισσότερα να πάρει και ο Μητροπολίτη.
1: Συνταξιούχο γιατί δεν παίρνει μάγκα. Ο Πάκμαν γιατί δεν παίρνει. Μισό λεπτό τώρα. Ένα. Α, με έβγαλε και κάτι ωραίες εδώ πέρα διαφημίσεις, φίλε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έλα, μάλιστα, Κυριάκο.
0: Μάλιστα.
1: Κυριάκο! Α, τον έκλεισμένο.
2: Στο Μητσοτάκη εννοώ που.
0: Ξεκινάει ο Λιάγκας, κάνει σχόλιο.
2: Για τη δικιά μας εκπομπή, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, γιατί ο Λιάγκας είναι, φίλε, ψυχή και σώμα τη Μητσοτάκη.
2: Των γραφείων του Αντένα.
0: Είναι στον προθάλαμο. Δε τι προθάλαμο έχει ο Αντένα. Δε τι προθάλαμο έχουν. Είναι ο προθάλαμο των γραφείων. Φαντάζω τα γραφεία. Επειδή έχω πάει στο Μέγκα και το Μέγκα να δει κάτι γραφεία.
1: Μισό λεπτό.
0: Τώρα δεν παίζεται. Μετά θα παίξει. Τώρα κάνουν πρόλογο.
1: Α, μιλά τώρα. Κάτσε πώ θα μιλήσει.
0: Έχουν πρόλογο 30 δευτερόλεπτα και μετά παίζει το βίντεο. Γι' αυτό μιλάω τώρα.
1: Βράζει τα μάτα, ρε Κουλουκίδεξ.
2: Μιλάει για Τίνο ή για Κρήτη.
1: Βράζει το καλό σου από εδώ.
3: Τα παιχνίδια τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, έλα πρωτοβουλγάρα.
2: Λοιπόν, πάμε να τον
1: πάμε.
3: Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια, τουλάχιστον κατά τις 10-11 το βράδυ, κάτι θα δούμε.
4: Πρόβλεψη Ευρώπη ή Λατινική Αμερική.
3: Ευρώπη.
4: Ευρώπη ποιος, Γαλλία, Ισπανία.
3: Σταματώ εδώ. Δεν έχω τέτοιες δυνατότητες.
4: Okay. Ελληνικό πρωτάθλημα το Σάββατο.
3: Ελληνικό πρωτάθλημα θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο. Και άλλαξα τον.
0: Λοιπόν, να τον κόψουμε τώρα.
1: Όχι,
0: να
1: τον κόψουμε. Στο
3: μάτσο αυτό δεν μπορεί να χαθεί.
4: Δεν μπορεί να το χάσει κανένα.
3: Δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής. Κάποιο θα χάσει, κάποιο θα κερδίσει. Ελπίζω ο καλύτερο.
4: Υποδεχθήκατε και την Euroleague με τον Ολυμπιακό.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μεγάλη χαρά, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά συνολικά μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε την διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα.
1: Μπράβο.
4: Τώρα μπήκαμε στο καλοκαίρι. Διακοπές θα κάνετε ή δεν θα προλάβετε.
3: Αυτό διακοπές θα κάνω στο Μαξίμου σίγουρα.
4: Στο Μαξίμου.
1: Yeah.
4: Ο Γιώργος Λιάκας μου είπε στην Τίνο δεν θα έρθει να ρωτήσω. Δεν γίνεται.
3: Θα πάμε σίγουρα στην Κρήτη και μακάρι και κανένα ρωτήσει και στην Τίνο.
4: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο γάμος για τα παιδιά είναι έτοιμος με την Κωνσταντίνα και την Μαρία.
3: Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα διότι θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει, ξεκινάμε.
4: Ετοιμάζονται.
3: Ξεκινάμε. Καλά να τα παιδιά, ευτυχισμένα.
4: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκλογές να φοράμε μαγιό ή παντελόνια.
3: Δεν είναι εκλογές. Εκλογές του 27.
4: Την 27.
3: Την άνοιξη. Ένα φουτεράκι, εντάξει.
4: Με ένα φούτε.
0: Αυτά.
1: Μέστα,
0: πάμε γρήγορα στη σφήνα των 11.
1: Πάμε
0: σε έτοιμο. Και επιστρέφουμε για να
1: τώρα
0: σχολιάσουμε. Πάμε.
1: Όχι, για περίμενε να περάσω μέσα. Ένα, δύο, τρία. Οπ. Έλα, ρε παιδί. Μπράβο.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία.
6: προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε με έπεισες. Immergas.
10: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: Έλα.
1: Σας δώσαμε χρόνο να σκεφτείτε τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα πριν τη συνέντευξή του στο Χατζη Νικολάου για τα βαριά πολιτικά θέματα. Μίλησε για Μουντιάλ, μίλησε για το γάμο του γιου του με την Μαρία Σάκαρη, του γιου του Κωνσταντίνου. Μπράβο. Και φυσικά είπε και για εκλογές με φουτεράκι την Άνοιξη.
0: Με φουτεράκι την Άνοιξη.
1: Τι θα έλεγε, βέβαια το ότι κάνει διακοπές φέτος θα κάνει στο Μαξίμου. Πάει να πει ότι ετοιμάζεται για φθινόπωρο. Τι...
0: Πάμε σε μια σοφή.
1: Να μην περιμένει,
0: γραμή.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Ναι.
1: Οπα, εμείς κόψαμε το λογίδριό μας για να σε βγάλουμε.
0: Ρε, φίλε. Αν μπράβο.
1: Και εσύ. Τούτ και το έκλεισε.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι, ήταν καλό. Ήταν καλό και στη συνέντευξη. Ήταν καλό. Νίκο, τώρα αφού το παίζει το επικοινωνιακό στα δάχτυλα, εγώ μιλάω στο επικοινωνιακό. Είδε που αυτό για το Τσίπρα ήταν πολύ έξυπνο που είπε. Τρεις φορές του πήρα το δίπλωμα.
0: Κάποιο του είπε, να ξέρει.
1: Αλλά και στο ερώτημα για την αύξηση στου μισθού των δεσποτάδων, εκεί περίμενα να στριμωχτεί, αλλά δεν σε απάντησε που έδωσε. Δεν μπορεί ο μουφτής να παίρνει περισσότερα.
0: Και τι νομίζει πάει να πει αυτό. Και τι πάει να πει αυτό, ρε φίλε, επειδή ο μουφτής παίρνει, άμα έπαιρνε ο μουφτής 10.000
1: ευρώ
0: να
1: πάρει
0: δεν ο Μητροπολίτης 40.000
1: ευρώ. Δεν σου κάνει εντύπωση που ο μουφτής παίρνει τόσα λεφτά.
0: Το μουφτή που ποιος τον πληρώνει, εμείς τον πληρώνουμε αυτόν.
1: Οι Τούρκοι φαντάζομαι, εμείς τον πληρώνουμε.
0: Επειδή δηλαδή ο μουφτής έπαιρνε 10.000 ευρώ να πάρουμε κι εμείς 15.000 ευρώ, ρε φίλε. Έλεος. Έλεος.
1: Λοιπόν.

0: υποκρασία σήμερα και αύριο. Την Κυριακή θα είναι καλύτερα για μπάνιο.
1: Τροπή σα, μαμάδε, λέει. Είναι μαγιό αυτά που φοράτε, λέει ο Στέφανο.
0: Στέφανο Ιω.
1: Και έχει φωτογραφία. Τι είναι. Ποια είναι αυτή.
0: Ποια μαμά είναι.
1: Πάσα τον πόλο του Στούνι, με φαίνεται.
0: Τροπή σα, μαμάδε.
1: Τροπή σα, μαμάδε, λέει. Είναι μαγιό αυτά που φοράτε, λέει.
0: Ρε τον άτι μου, τι θέματα πιάνει, ε.
1: Τροπή σα. Απαράδεκτο.
0: Είναι μαγιό αυτά που φοράτε, μαμάδε.
1: Και από δίπλα, λέει. Έρχεται καταστροφικό καλοκαίρι για τον τουρισμό, λέει.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Διάβαζω ότι είμαστε πολύ ακριβοί.
1: Να, αυτό λέει.
0: Ε?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι λέει τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Γιατί...
0: Η πέμπτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη, η πιο ακριβή από τις μεσογειακές. Η Ιταλία είναι πολύ πιο φθηνή από εμάς. Η Ισπανία ακόμη περισσότερο.
1: Μετέτρεψε τα ελληνικά νησιά, λέει, σε απρόσιτα γκέτο για πλουσίους. Το κρυφό σχέδιο που πετάει τους ντόπιους στο περιθώριο. Από δίπλα.
0: Εδώ, το EGR το έχει πιο χοντρά. Διακοπές στην Ελλάδα με τη μέση του Λουξεμβούργου. Είμαστε ο ακριβότερος μεσογειακός προορισμός και το 2026. Όλα.
1: Τι θέλουν οι Τούρκοι στη Σαλαμίνα?

0: Ακούσε.
1: Μ' άλλαξε κατηγορία, εγώ ήμουν στις διακοπές ακόμα.
0: Ναι, ναι, συγκυρνάω τώρα.
1: Εσύ με πήγες στο.
0: Λοιπόν, λέει,
1: τι σχέση έχουν οι Τούρκοι με το ξυλοδαρμό
0: της κοπέλας? Εκτελήχθηκαν στη χερσαία ζώνη λιμένα της Σαλαμίνας, όπου μια 30χρονη Ελληνίδα έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από 4 Τούρκους. Λέει, το περιστατικό συνέβη τις βραδινές ώρες, προκαλώντας την άμεση αλλά και σωτήρια επέμβαση των στελεχών της λιμενικής αρχής. Λέει, οι λιμενικοί έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να παρέμβουν την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας τα χειρότερα για τη γυναίκα, η οποία δεχόταν σφοδρά χτυπήματα. Λέει, στο πλαίσιο αυτό, φόρου συνελήφθησαν 4 υπήκουοι Τουρκίας ηλικίας 50, 40, 20 και 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίσει και δικογραφία για παράνομο βαβλών κτλ. 4 Τούρκοι βαρούσαν μια.
1: Αλλά δεν εξηγεί περισσότερα τι έγινε.
0: Δεν έδωσε το λιμενικό περισσότερο.
1: Το μυαλό πάει σε ερωτικούς λόγους.
0: 4 Τούρκοι.
1: Πώς πήγαν να την κάνουν τίποτα, την κοπέλα, να την πειράξουν.
0: Να δούμε εδώ πέρα πώς σε λέει. Να, εδώ μπαίνω και στο ρεπορτάζ τώρα για τον γκέτο που είναι τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με τη νέα διεθνή έρευνα της πολυεθνικής πλατφόρμας σύγκρισης τιμών, λέει, Hello Robot κτλ., που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2026, η Ελλάδα έχει καταντήσει ακριβότερη χώρα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο για καλοκαιρινές διακοπές. Γεγονός που αποτελεί.
1: Οι διακοπές στο Λουξεμβούργο κοστίζουν μόλις 1 ευρώ περισσότερο την ημέρα από ό,τι στην Ελλάδα. Μιλάμε για το Λουξεμβούργο που εκεί παίρνουν 85.000 το χρόνο, έτσι. Είναι δυνατόν? Γι' αυτό ένα στους δύο Έλληνες δεν πάει καθόλου διακοπές φέτος.
0: Τι λέει, φίλε.
1: Και η ακριβότερη μεσογειακή χώρα. Για ποιο λόγο μετά να μην πάει ο άλλος? Ιταλία, Ισπανία. Που θα του βγει πολύ πιο φθηνά.
0: Είναι η ακριβότερη μεσογειακή χώρα, ναι, και η πέμπτη ακριβότερη χώρα για διακοπές σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανάμεσα σε 40 χώρες.
1: Ναι, αν ένα ζευγάρι επιλέξει διακοπές να πάει στην Ισπανία, για παράδειγμα, αντί για την Ελλάδα, θα γλιτώσει 406 ευρώ την εβδομάδα. Κατάλαβες? Και άμα το σκέφτονται οι Ευρωπαίοι να έρθουν στην Ελλάδα που παίρνουν μισθούς 3, 4, 5, 6 χιλιάρικα, πόσο μάλλον ο Έλληνας με το χιλιαρικάκι το μήνα.
0: Να είναι καλά τα μεσάγκαλα, το στόμιο, οι νέοι πόροι. Να είναι καλά η Σωτηρίτσα, η Αγιά, ο Γιώκοπος και η Βελίκα.
1: Να είναι καλά τα παράλια εδώ, τα δικά μας της Λάρισας, της Πιερίας έστω. Οι φθηνότεροι προορισμοί στη Μεσόγειο είναι η Μάλτα και η Κύπρος. Και η Κύπρος.
0: Και η Κύπρος, μπράβο η Κύπρος, μπράβο.
1: Ενώ πολύ οικονομικά είναι να κάνεις διακοπές. Στην Αλβανία είναι πολύ οικονομικά και ξέρεις, και στην Αλβανία έχει άνθηση μεγάλη τουριστική. 69 ευρώ την ημέρα, λέει, στην Αλβανία.
0: Στη φορά!
1: Με ξενοδοχείο, φαγητό, με όλα, έτσι. Ενώ η Ελλάδα πόσα?
0: Πόσα?
1: Κάτσε να δω λίγο πού είναι η Ελλάδα.
0: Πόσα?
1: Λοιπόν, 69 ξαναλέω στην Αλβανία. Στην Ιταλία 162 ευρώ. Λοιπόν, στην Ελλάδα. Μισό λεπτό, να σας πω αμέσως. Ημερήσιο μπάτζετ 168 ευρώ το άτομο. 168 στην Ελλάδα το άτομο. Ενώ πριν σας είπα στην Αλβανία 69. Στην Ιταλία 162. Και στην Ισπανία. Πόσο?
0: Πόσο?
1: Γλιτώνεις 406 ευρώ.
0: Γλιτώνω με 406 ευρώ, παιδιά.
1: Όχι, τα λέμε για να έχουμε στο μυαλό μας. Για ποιο λόγο πολλοί πάνε Ισπανία, Ιταλία και φέτος, ε?
0: Στη φόρα οι βρώμικοι διάλογοι, σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Στη φόρα οι βρώμικοι διάλογοι που πιένε τον Γενικό Γραμματέα Διδασκάλο, λέει. Α, το πουλάκι μου. Α, το πουλάκι
1: μέρα
0: μου.
1: Παραμέρα η Γενική Γραμματής, μέρα παραμέρα. Μία ο Μπακογιάννης, μία ο Διδασκάλο.
0: Αμάν. Πού πας, Καραμέτρου, λέει τώρα, κάτσε να δεις. Πού πας, Καραμέτρου, κυρανάκι.
1: Έκτακτη προειδοποίηση για θερμικές καταιγίδες. Θα πέσουν χιλιάδες κεραυνοί τις επόμενες ώρες. Να το. Θερμικές καταιγίδες.
0: Αστιότητες, Βαγγέλη, λέει εδώ πέρα. Θα κάνει, λέει, ραντεβού με τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλίου Κυρανάκης. Να μην ξεχάσει και να τους πάει καφέδες και από τον Γρηγόρη, λέει.
1: Ναι. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά νομίζω ότι είναι άδικη η κριτική τους, λέει.
0: Ναι, ο Κυρανάκης.
1: Ποιος άλλος πήγε στην Άγκυρα και έκανε λόγο για Κάζου Μπέλη, λέει. Μόνο εγώ. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ γιατί σέβομαι ότι είναι πρώην πρωθυπουργή.

0: Γιαννάκη. Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε μετά τα όσα είπε ο Μητσοτάκης θες κιόλας για το δίπλωμα οδήγησης.
1: Καλώς σου παιδί.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα που να μην έχει παραβιάσει.
1: Άντε λε.
0: Και όλα αυτά στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος.
1: Άντε λε.
0: Είδα και μια φωτογραφία. Νομίζω ότι την έχει ο δικός ο Σπίνος.
1: Α.
0: Το Μητσοτάκη από πάνω και να κάθονται ο Εξάρχου από τη μία και ο Μυτιλινέος από την άλλη.
1: Α,
0: και ο
1: Κυριάκος
0: Μητσοτάκης από πάνω. Ε, και έχει βγάλει τη γλώσσα ο δικός σου και γράφει ένα σχόλιο εκεί πέρα, άμα το διαβάσει το εδόλιο. Ε, Νικό, οι μεγάλοι επενδυτές. Η Ελλάδα του αύριο.
1: Η Ελλάδα του αύριο. Mm. Έρχονται επενδυτές. Όπω. Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις.
0: Τώρα θυμάμαι, τώρα που είπες έρχονται επενδυτές, θυμάμαι ένα διάστημα πριν από λίγα χρόνια που λέγαμε για τους Καταριανούς που έρχονται.
1: Τους Κινέζους.
0: Τους Κινέζους.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Από το Κουβέιτ ότι έρχονται.
1: Ντουμπαΐ,
0: να μας σώσουν όλοι αυτοί.
1: Σαουδάραβες.
0: Ναι. Όλοι αυτοί έρχονταν για να μας σώσουν.
1: Να τους Μητσοτάκια τη βλέπω εδώ τη φωτογραφία, τη γλώσσα κτλ.
0: Και ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα του σύμφωνα με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Η μείωση του ελληνικού χρέους ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Μειώθηκε το ελληνικό χρέος. Μειώθηκε και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών,
1: ναι, ναι, ναι,
0: όμως, έτσι των Ελλήνων.
1: Α, όχι λέει σε 13ο και 14ο μισθό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι. Στεναχωριέσαι που δεν πάρει στο δικό σου 13ο και 14ο μισθό.
1: Άι, και τον παίρνω. Α, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, Νίκο, στον ιδιωτικό δεν παίρνει κανονικά. Δεν παίρνει ο άλλο κανονικά 13ο και 14ο μισθό.
1: Και
0: το δημόσιο,
1: ναι, ναι, ναι. Ο συνταξιούχος παίρνει, όχι.
0: Κάτι παίρνει ο συνταξιούχος, κάτι παραπάνω θα πάρει τώρα, κάτι θα ετοιμάζει για τη ΔΕΘ τώρα.
1: Υπερψηφίστηκε και το νομοσχέδιο του ΠΝΗ, Παύλου Μαρινάκη, για οριστική αδειοδότηση καναλιών περιφερειακής εμβέλειας.
0: Α, νάτα.
1: Νάτα
0: τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας.
1: Και
0: εδώ είμαστε. Τι θα γίνει, θα αδειοδοτηθούν?
1: Ναι.
0: Ήμουν νιός και γέρασα. Το θυμάμαι από 26 χρονών αυτό, ρε φίλε, πριν 24 χρόνια.
1: Έρχονται οι καλύτερες άδειες. Τι ωραίο παιδί.
0: Από το 2000 το θυμάμαι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Έκρηξη στα online στοιχήματα με την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ.
1: Άντε, ρε.
0: Φόβη για εθισμό. Χαμός. Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ, νομίζω και ο Νίκος, δεν έχω.
1: Α, εγώ δεν ξέρω καν.
0: Μπράβο, online λογαριασμό. Όποτε θέλω να πάω να παίξω μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα, πάω στο προποζήτικο για να μπορώ να το ελέγχω. Και σας το λέμε έτσι, ως φίλοι πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε καλή παρέα για εσάς.
1: Και να μην χάσετε περιουσίες.
0: Λοιπόν, σας το λέμε με πολύ αγάπη. Εάν έχεις το τυράκι αυτό, αν έχεις online, ανά πάσα στιγμή λες, κάνεις ένα μάτς, λες για να βάλω στο άλλο μάτς, ξέρω εγώ τόσα.
1: Την έφαγες την πατάτα, τελείωσε.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος.
0: Μην το ρισκάρετε, παιδιά. Μην το ρισκάρετε.
1: Ανακοινώθηκε ως μέχρι το 2029 ο Μουρίνιος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επέστρεψε.
0: Και τριετές συμβόλαιο, μου κάνει εντύπωση.
1: Μέχρι το 2029. Επιβεβαίωσε τη μεγάλη επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιος στον πάγκο της ομάδας.
0: Ξέρεις ποιους θέλει να πάρει αρχικά. Πέρα από τους Γκαλάκτικους. Κάτσε. Καταρχάς λέει ότι έχει κλείσει το Κονατέ. Το center back της Λίβερπουλ. Που τελείωσε το συμβόλαιό του. Τον έχει κλείσει.
1: Ήθελε να πάρει αυτό
0: το. Έχει κλείσει το Τάφρις. Περίμενε. Έχει κλείσει τον Τάφρις, το δεξιμπάκ.
1: Και ένα Σίλβα πήρε από την City.
0: Λοιπόν, το ποιο Σίλβα.
1: Δεν θυμάμαι πώς το
0: λέει. Πήγε στη Ρεάλ αυτό.
1: Λέει θα τον πάρει αυτό.
0: Αφού το θέλει η Μπαρτσελόνα αυτό, ναι.
1: Από την City, ένα Σίλβα, πώς σου λένε.
0: Ο Σίλβα αυτό που είναι 32-33, ο Πορτογάλος.
1: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, ο Μουρίνιο θέλει να πάρει τον Χιούλμαν από την Μπενφίκα,
1: ναι,
0: που τον είχε αμυντικό χαφ πολύ καλό. Λοιπόν, και θέλει επίσης να γυρίσει πίσω ο υπερπεχταράς, ο Αργεντίνος, ο Νίκο Παθ. Πας, πώς λέγεται, που έπεσε στην Κόμο και την οδήγησε στο Champions League. Νομίζω είναι στην αποστολή της Εθνικής Αργεντίνης αυτός.
1: Είναι
0: στην αποστολή. Τώρα, αν θα είναι βασικός με τον. Μη κάθεσαι!
1: Δεν κάθομαι!
0: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα!
1: Ένας Καζάνας, μα τι Καζάνας!
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά!
1: Κλιματιστικά!
0: Για δροσιά, κλιματιστικά στο Καζάνα!
1: Καζάνας!
0: Πάντα οι καλύτερες τιμές και βρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, να κάνουμε το κοκτέιλ μας. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and spirits.
0: Άνετη κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκαρος.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκης.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρος.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη. Και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ιωστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Φαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτου του καλοκαίρι να συντημένο μόνο του καβάλου!
0: Σομορφαίνει κι άλλο!
1: Καβάλο!
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές καβάλο!
0: Θα πάθετε πλάκα με τα μπλουζάκια, με τα πόλο, με τα τι-σέρτ, wow. Με τις κουστομάρες για γάμους, βαπτίσεις, μόνο στο καβάλο!
1: Καβάλο!
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Σουσουράδα Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ Σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγκαρ.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να. Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Να. Τρέχουμε στα Κούγκαρ να πάρουμε τα αθλητικά μας τα casual.
1: Τρέξτε.
0: Και ανεβαίνουμε στο λόφο φρουρίου μεζέ μεζέ.
1: Και φιχωρός τραγούδι. Φοβερές και τρομερές ορχήστρες. Όλα στα κάρβουνα.
0: Όλα στα κάρβουνα.
1: Μεζέ μεζέ.
0: Μεζέ μεζέ για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Πάμε χορηγούς διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψήξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80, Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416 008 140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
8: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση. Από άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006

0: στην Ελλάδα εν έτη 2026 με Summering Greece.
1: Με πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ρε.
0: Με πρωθυπουργό Κυριάκο και με δήμαρχο Μαμάκο, όπως έλεγες παλιά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και με δήμαρχο Θανάση Μαμάκο. Μπράβο. Περιμένουμε το φεστιβάλ ποινιού.
1: Πω, πω, Βαγγέλη.
0: Κάντε τον ακροατή, μη βαρεθεί πέτα πάλι.
1: Πω, πω, πω. Τι φεστιβαλάρα είναι αυτό, ρε φίλε. Τι φεστιβαλάρα, ρε φίλε.
0: Φεστιβαλάρα, δεν έχει αφήσει κανέναν ο Ρετσιάνης που να μην φέρει το μεγάλο όνομα.
1: Τι φεστιβαλάρα, ρε φίλε, να πούμε. Πώς δεν έφερε και του
0: Την άλλη Παρασκευή ξεκινάει.
1: Πέμπτη, 18 του μήνα. Τι Παρασκευή, ρε. Δεν μας φτάνουν οι μέρες.
0: Δεν μας φτάνουν οι μέρες.
1: Δεν μας φτάνουν οι μέρες. Γραμμές σου,
0: ναι.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ε, Στέλιο.
0: Ε, καλώς τώρα.
1: Στέλιο. Ε, Στέλιο.
2: Παρακολουθούσα τον αγώνα αυτές, ο Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα.
1: Το Μεξικό.
2: Να
1: νότα.
2: Και λέει ο παλιός, λέει το 1970 και λοιπά. Και ήταν δύο του Τισερ. Και λέει ο... Δύο ήταν, λέει... Τέλος πάντων είπαν για τα αυτοκίνητα 5 χιλιόμετρα μακριά και λοιπά και λοιπά. Λέει, εγώ δεν ήμουν γεννημένος. Ο Χαϊδάς θυμάται τη φάση, ρε. Θυμάσαι τη φάση.
0: Καλά, και εγώ δεν ήμουν γεννημένος το 1970.
1: Ο αγέννητος.
2: Όχι, θυμάται τη φάση του Μπεκεμπάουερ.
1: Του Μπεκεμπάουερ με το μπαταρισμένο χέρι.
0: Αυτό, πρόσεξε, το έχουμε διαβάσει μετά κι εμείς, έτσι. Γιατί και ο Νίκος τότε που έγινε ήταν μωράκι, ήταν βρεφάκι, έτσι δεν είναι. Το διαβάσαμε μετά.
1: Στα Σπάργανα.
0: Στα Σπάργανα.
2: Κάτι διακοπές, εντάξει, θα συνεννοηθούμε.
1: Ναι, ναι, αλλήμωνο.
2: Τη φάση που έκανε τον πάσιμο με Μπεκεμπάουερ με την Ιταλία πρέπει να παίζανε.
1: Ταρντελί, Ματσόλα, Ματσολίνο.
0: Άντε καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Στελάρα, να σε καλά.
1: Στέλιο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Στέλιο.
1: Ποιο ήταν το καλύτερο μουντιάλ που είδες,
0: Το καλύτερο μουντιάλ που έχω δει.
1: Ναι, ναι. Πού να το θυμάσαι, έτσι.
0: Το καλύτερο μουντιάλ που έχω δει. Ας σου πω τώρα, ναι. Νομίζω το Μουντιάλ με το 86 μου άρεσε πάρα πολύ. Ήμουν μικρός πολύ βέβαια. Το 86 με το Μαραντόνα.
1: Με το Μαραντόνα.
0: Αυτό το Μουντιάλ. Αυτή η ματσάρα Γαλλία-Βραζιλία ήτανε.
1: Γαλλία-Βραζιλία στα
0: 3-3, 3-3.
1: Στα πέναλτι ήταν αυτό, ναι. Στα πέναλτι και πάει.
0: Πω. Νομίζω το καλύτερο Μουντιάλ το 1986. Το καλύτερο Μουντιάλ.
1: Το 82 δεν το έχεις προλάβει.
0: Το πρόλαβα και αυτό, αλλά ναι. Ήμουν μικρός. 8 χρονών. Και αυτό, ναι, γιατί αυτό. Και νομίζω δεν έδειχνε όλα τα μάτια η κρατική τότε. Το 82.
1: Το 82.
0: Δεν τα έδειχνε όλα. Έτσι θυμάμαι εγώ.
1: Ήταν το 82.
0: Το 82 ήταν η πιο αδικημένη Βραζιλία που λέγαμε με τον Ζήκο
1: μετά. Ναι. Ζήκο, Σόκρατες, Τζούνιορ, Έντερ. Ναι. Τι ομαδάρα είχε.
0: Μετά από τα υπόλοιπα, δηλαδή πες τώρα. Αυτό στην Ιταλία ήταν πολύ χάλια.
1: Το 90 ήταν ένα.
0: Το 94 ήταν καλό, νομίζω.
1: Το 94 ήταν με τα πέναλτι 0-0 η Βραζιλία με την Ιταλία. Στο τελικό που έχασε το πέναλτι ο Ρομπέρτο Μπάτζο που έστειλε out.
0: Το 94 ήταν αυτό.
1: Ναι. Με Πεπέτο Ρομάριο η Βραζιλία τότε.
0: Ναι, ήταν καλό. Ο τελικό μπορεί να μην ήταν, αλλά καλό μουντιάλ. Και το με τα φαινόμενα Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο.
1: Το 2002.
0: Όπω.
1: Το 2002. Τέλος πάντων, αύριο.
0: Ευελπιστούμε αυτό να είναι καλό Μουντιάλ τώρα.
1: Αύριο έχουμε και τον τελευταίο τελικό στο.
0: Δεν θυμάμαι μπάσκετ. Καθόλου το Μουντιάλ του 18.
1: Ό,τι μπορεί, δεν θυμάμαι.
0: Του 18.
1: Δηλαδή,
0: το τελευταίο που έγινε τώρα στο Κατάρ που έγινε.
1: Η Γαλλία του
0: πήρε. Δεν το θυμάμαι δηλαδή, καθόλου.
1: Ήταν σαν... Γαλλία-Κροατία το τελικό.
0: Εκεί ήταν που η Γερμανία έριξε το πόσα γκολ στη Βραζιλία. Το 18 ήταν ή το 14.
1: Εκείνο ήταν στην Βραζιλία, 7 γκολ που την έριξε.
0: Ναι. Το 18 ή το 14.
1: Το 14.
0: Το 14.
1: Το 14. 7 γκολ.
0: Που ξεφτυλίστηκαν εντελώς. Μάλιστα.
1: Το 18 πρέπει να ήταν τελικός Γαλλία-Κροατία, μου φαίνεται.
0: Και το πήρε η Γαλλία. Ναι, Γαλλία-Κροατία. Το πήρε η Γαλλία. Είχε ομαδάρα η Γαλλία. Όπως και τώρα έχει ομαδάρα.
1: Και τώρα έχει ομαδάρα.
0: Και η Γαλλία, δηλαδή, ρόστερ, το γαλλικό ρόστερ είναι σε όλες τις θέσεις έχουν. Καταρχάς μπροστά έχουν από Εμπαπέ, Ντεμπελέ,
1: Ντουέ,
0: Μπαρκολά και άλλους έχουν.
1: Κι άλλους έχουν.
0: Oh. Μόνο αυτοί οι τέσσερις που δεν χωράνε αυτοί τώρα. Ποιο να πρωτοβάλεις. Και έχουν κι άλλους, ξαναλέω. Ο Κολομουανί είναι στην αποστολή ή δεν τον πήρε καν τον
1: Κολομουανί.
0: Κολομουανί.
1: Ναι. Μπορεί να τον πήρε.
0: Στο προηγούμενο ήταν κανονικά.
1: Α, μπράβο.
0: Η Ισπανία έχει βέβαια, Πέδρη έχει. Μαγικό μάτς από πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Α, ο Κορεάτης, ο Χουάνγκ Ιμπέομ.
1: Αυτός που έβαλε τα δύο γκολ.
0: Ένα γκολ και μια assist.
1: Α, γκολ και assist έβαλε.
0: Ναι. Μάλιστα. Επειδή μου επισημαίνει εδώ ο Γιώργος, ναι, το έχω πει στο παρελθόν, ότι οι Ιαπωνέζοι λένε ότι δεν κάνεις εκλογές και γάμο στο σπίτι την ίδια χρονιά. Άρα, εφόσον ο γάμος είναι το 27, οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 26.
1: Ή άμα κάθεται και σκέφτεται τώρα τι κάνει για Ιαπωνές, τι κάνει Ευρωπαίοι, τι κάνει αυτό, δεν θα τις κάνει ποτέ τις εκλογές.
0: Τον Οκτώβριο δεν αφήνει η αστρολόγος, γιατί τον Οκτώβριο έχασε και ο μπαμπάς Μητσοτάκης και ο Καραμαλής εκλογές.
1: Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκυλφόλη Βαγγέλη, η οποία φοράει ένα φορέμα. Βεβαίως το αυτό της φαίνεται εδώ μπροστά.
0: Πάντως, ό,τι και να λέμε, μπορεί να είναι μαϊντανό και αλλιώ, αλλά πρέπει να είναι πανέξιμη και πολύ δυναμική γυναίκα, φίλε.
1: Τη βλέπω εδώ πολύ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, φίλε. Ναι.
0: Και έβλεπα μια, θυμάσαι αυτή την πολιτεύτρια του Πασόκ, τη Βάση Αναστασίου, που είχε πει: Είμαι ένα θάνατο μακριά από τη Βουλή. Αυτή είναι η Ξαρδιά. Θυμάσαι. Γράφουν τώρα για αυτήν, παίζουν μια συνέντευξή της παλιάς της Τάσας Σταμάτη που τραγουδάει Άννα Βύση και γράφουν για αυτήν ότι θέλει να γίνει η επόμενη Κύπερλη Γκυλφόλη. Η Ελληνίδα Κύπερλη Γκυλφόλη θα γίνει.
1: Να τη χαιρόμαστε.
0: Η Βάση Αναστασίου.
1: Ρε τι δασούν.
0: Ένα πολύ ωραίο κορίτσι όμως.
1: Καλό, ωραίο κορίτσι. Υπέροχο,
0: ναι. Έχουν γούστο στο Πασό.
1: Πάντα είχαν γούστα, Βαγγέλη. Πάντα είχαν γούστα και στη Μάσα.
0: Συγγνώμη, μα και σήμερα. Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
1: Με Πασόκο υπουργούς.
0: Το Πασόκ είναι εδώ, σε παρακαλώ δηλαδή. Από Μενδώνη, από Πιερακάκη, από Χρυσογοίδη, από Βλωρίδη, ποιο να πιάσει τώρα.
1: Έλα ο Χρυσογοίδης, έλα ο Βλωρίδης.
0: Ακόμα και ο Άδωνης δεν είναι νεοδημοκράτης. Μην τρελαθούμε.
1: Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει σε σχολή. Δουλειά ή να βγει στην πόλη του. Ανδρουλάκης, τζάμπα τα αστικά λέει μέχρι.
0: Τι δήλωση έχει κάνει ο πρόεδρος?
1: Ναι. Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει σε σχολή, δουλειά ή να βγει στην πόλη του.
0: Δωρεάν για τους μαθητές δηλαδή.
1: Ναι,
0: είπε και για τους φοιτητές.
1: Είπε για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δωρεάν μέχρι 24 ετών θα μπαίνει στα.
0: Γιατί μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μάζε μας πιάνει αυτό.
1: Και εμείς τι κάνουμε, κατορίζουμε
0: τι είμαστε δηλαδή. Μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αλλά Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι η μισή ψηφοφόρη στην Ελλάδα, κατάλαβες.
1: Μπορεί να το επεκτείνει σε άλλη ομιλία ο σύντροφος Ανδρουλάκης. Να έτσι. Και από κάτω ακριβώς από τη δήλωση του Ανδρουλάκη έχει φίλε μου, αλλάζω θερμοσύμφωνα.
0: Ο Τσίπρας είπε και το άλλο. Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει.
1: Άι στο καλό.
0: Το ξέρει λέει ότι θα χάσει.
1: Άι στο καλό.
0: Και κάνει διαχείριση τώρα.
1: Αμάν, είπε τέτοιο
0: άλλο. Ποιο τα γράφει όλα αυτά? Το NGR του Μαρινάκη.
1: Αλίμονο φίλε μου, έτσι.
0: Αλή. Τελικά έχουμε πόλεμο ή τελείωσε? Γιατί τώρα ο Τραμπ λέει ότι τελείωσε τον πόλεμο. Λέει.
1: Κάτι πρέπει να γίνει εκεί τώρα να πούμε. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ένταση στην παραλίση στη Χαλκιδική, λέει ο Δήμος σήκωσε τις μόνιμες ομπρέλες των παραθυριστών. Αυτή πήγε ο Δήμος, απομακρύνθηκαν από παραλία της Χαλκιδικής ομπρέλες, ξαπλώστρες αλλά και μόνιμοι εξοπλισμοί που είχαν στήσει κάτοικοι και παραθυριστές. Είναι αυτοί που φεύγουν και καρφώνουν τις ομπρέλες και τις δένουν και
0: αυτό το φαινόμενο το έχω δει και στα δικά μας παράλια. Το έχω δει και στα δικά μας παράλια. Κάποιοι να βάζουν ομπρέλες ξαπλώστες και να τις κλειδώνουν εκεί πέρα.
1: Απομακρύνθηκαν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες από τις παραλίες Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, κάτι που δημιούργησε ένταση μεταξύ των λωμένων και του δημάρχου που βρέθηκε στην επιχείρηση σκούπα που έγινε. Δεν είναι μοναδική περίπτωση, καθώς αρκετοί λουόμενοι του καλοκαίρι στείλουν μόνιμο εξοπλισμό στις παραλίες προκειμένου να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση δίπλα στο κύμα.
0: Άρε Λινάρα.
1: Η επιχείρηση λέει ξεσήκωσε κάργα διαμαρτυρίες λέει εδώ πέρα.
0: Νίκο, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό λέει εδώ πέρα.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Πορτοκαλί συναγερμός λέει.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας για την αραιά επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές. Τι ώρα δηλαδή, 2-3 το μεσημέρι.
1: Άρε.
0: Σε πορτοκαλί συναγερμό.
1: Τόσο άντε. Βα. Σε πορτοκαλί συναγερμό παρακαλώ. Γεια σου Μάκη.
0: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αρνείται στη Μαρία Καριστιανού αίθουσα που αρχικά έδωσε για εκδήλωση.
1: Άσε το καλό.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Από την πλευρά της Ελπίδας για τη Δημοκρατία εκφράστηκε έντονη δυσφορία με στελέχη του κόμματος να υποστηρίζουν ότι η συζήτηση αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω. Αναταράξη προκαλεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών η εκδήλωση που έχει προγραμματίσει η Ελπίδα της Δημοκρατίας της Μαρίας Καριστιανού μετά την αναδίπλωση για την παραχώρηση της αίθουσας. Μάλιστα. Αυτό γιατί κάποια μέλη της διοίκησης του Γεωργικού Συλλόγου Αθηνών θεώρησαν ότι η εκδήλωση έχει χαρακτήρα που υπερβαίνει μια θεσμική συζήτηση για τη δικαιοσύνη και παραπέμπει σε κόμμα. Νεοδημοκράτες ήταν αυτοί.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτοί θα είναι νεοδημοκράτες.
1: Ναι.
0: Και δεν τις δίνουν την. Όσο κάνετε τέτοια, τόσο θα ανεβαίνει η Καριστιανού. Όσο την πολεμάς, τόσο την ανεβάζεις.
1: Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους θα ήθελε να κάνει σεξ. Για δω. Δεν είμαστε μέσα.
0: Δεν μας έχει μέσα.
1: Δεν μας έχει. Είσαι το καλό από εκεί, ρε φίλε.
0: Δεν πειράζει.
1: Είσαι το καλό από εκεί.
0: Μπορεί να μας έχει η Σοφία Βεργκάρα, δεν ξέρεις.
1: Την Kim Kardashian. Ε,
3: τρίβει τα χέρια αυτός.
1: Πω.
3: Είναι κανένας γνωστός.
1: Δεν μας έχει μέσα.
3: Κανένα έχει.
1: Όχι.
3: Εθνικό Πέρθος, φίλε μου, στη Ταϊλάνδη.

0: Έλα. Αυτό τον έχει μέσα η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Νίκο μου, Βαγγέλη, καλημέρα, Μάκη Κυπουρέ.
1: Ρε Μάκη Κυπουρέ, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε Μάκη. Μπαλαδόφατσα. Εσύ ποιο πιστεύει ότι θα πάρει το Μουντιάλ?
2: Συγγνώμη.
0: Εσύ ποιο πιστεύει ότι θα πάρει το Μουντιάλ?
2: Ακόμα δεν φανήκαν ομάδες.
0: Λέμε, πρόβλεψη, ρε παιδί μου, ναι, από τώρα.
1: Καλά λέω, Μάκη, πρέπει να του δούμε πρώτα.
0: Μια πρόβλεψη πριν.
1: Η Τινησία.
2: Εγώ βλέπω Γερμανία-Γαλλία.
0: Γερμανία-Γαλλία βλέπω, Μάκη. Είναι στο γερμανικό άξονα.
1: Ναι. Γερμανία-Γαλλία.
0: Τι κάνουμε στη Φαλάνη την ωραία, πώς είμαστε?
2: Η Φαλάνη ομορφαίνει.
0: Μπράβο.
2: Ο κάτοικοι της Φαλάνης μείνει πάντα ενθουσιασμένοι.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να έχει κάνει πολλά έργα ο Μαμάκος εκεί στη Φαλάνη, Μάκη.
2: Δεν το άκουσα, Νίκο, συγγνώμη.
1: Ο Δήμαρχος πρέπει να έχει κάνει πολλά έργα εκεί στη Φαλάνη.
2: Έχει κάνει και τώρα μια και.
0: Τρισευτυχισμένοι με Δήμαρχο Μαμάκο, οι κάτοικοι της Φαλάνης είναι ο πηχαίος
1: τίτλος. Πέντε φορές ευτυχισμένοι.
0: Τρεις.
2: Είναι, ενδιαφέρεται πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
2: Για να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
2: Να πληροφορήσω ότι το γήπεδο της Φαλάνης φέτος θα λειτουργήσει κανονικότατα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μετά από την πλημμύρα του Ντάνιελ.
0: Ναι.
2: Όπως είπε ο Δήμαρχος, θα τα αναλάβω και θα γίνει δεύτερο αρένα και όντως έγινε.
1: Δεύτερο αρένα, είπε ο Μαμάκος.
0: Να κόψει κάτι τώρα. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, λέει και καμά, αλλά και πειράζει ώρα.
2: Με βάψιμο κυρκίδες, ευθύες, τα πάντα όλα.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, ασχολούσαστε συνέχεια με την πολιτική, με την πολιτική. Πέστε και τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Δεν με τα λαμόγια όλα αυτά με την πάσταρ, δεν πέρα κάθε μέρα ασχολούμαστε με αυτούς. Και ούτε και κάτι άλλο το πουτάκι του κόσμου να μας άνουμε λίγο. Το φτωχό το λαό που τα χίλια μίλια τα βάζει.
0: Συγγνώμη, μπερδεύεσαι. Σε ραδιοφωνική εκπομπή πήρες. Δεν πήρες το Υπουργείο Οικονομικό να σου βγάλει ένα πακέτο για να σε εξαλαφρώσουμε.
2: Σίγουρα, ξέρω που παίρνω.
0: Το λέω, ξέρεις πως το λέω. Χιουμοριστικά το λέω, Μάκη, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι.
2: Δεν παρεξήγαμε εγώ, ξέρεις πως δεν
1: καπάω. Μάκη!
2: Ναι.
1: Την Κυριακή πέφτουν οι υπογραφές.
2: Πέφτουν οι υπογραφές.
1: Ανώματι.
2: Ενανόματι.
0: Τώρα πολλά
1: ζητάνε. Τώρα μη ζητά και περισσότερα.
0: Και αυτό κράτα μια επιφύλαξη του λέει. Του λέει η Σουλτάνα ή τέτοια.
1: Τέλος ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μπακασέτας.
1: Τέλος, το είπα να βρει ομάδα.
2: Τότε θα έχουμε ευχάριστα νέα. Δηλαδή,
1: μπορεί να τον πάρει το πρόεδρος.
2: Και από εβδομάδα βάλουμε το νερό στα βλάκια.
1: Πάμε γερά.
0: Μακάρι.
2: Να πάνε όλα καλά, παιδιά, και να κάνουμε μια ομάδα να είναι ανταγωνιστική.
1: Μπράβο, Μάκη.
2: Να γίνει το αρένα φρούριο.
1: Μπράβο, Μάκη. Φρούριο.
0: Και το σημαντικό είναι να επιστρέψει άμεσα στην κατηγορία που ανήκει στα μεγάλα σαλόνια στη Super League, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Τέτοιες κουβέντες δεν θέλω να ακούω. Αυτά κάνουμε, ρε παιδιά, και πάμε στο στέρ. Μία πάνω, μία κάτω.
0: Δεν πρέπει να επιστρέψει άμεσα.
1: Μάκη, είπε δύο χρόνια να κάτσουμε κάτω.
2: Θέλω να σώσουμε την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Αμέσω ακόμα όλοι κατηβήκαμε. Θα πάνε αλφα την εκεί.
0: Κάτσε, γιατί στη Β. Συγγνώμη, ρε Μάκη. Οι Έλληνες στη Β. Μονόδρομος δεν είναι η αλφαεθνική.
2: Εσύ.
0: Ναι.
2: Ακούς τι λες τώρα.
0: Γιατί. Που ακούω πολύ καλά.
2: Αν δεν κάνεις ένα σύλλογο, Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνεις ένα σύλλογο, πώς θα τσίπεις που τάσαμε, ρε Θεέ μου.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Με τις λίγες ποδοσφαιρικές γνώσεις που έχω εγώ. Μία ομάδα όταν πέφτει από τη Super League στην Β' κατηγορία, αυτονόητα ο στόχος της είναι να επιστρέψει άμεσα στην Α' εθνική. Και θεωρείται από τα φαβορή για επιστροφή. Πόσο μάλλον όταν αυτή η ομάδα είναι από τη Λάρισα, είναι η ΑΕΛ, η πρωταθλήτρια και κυπελούχος της, και μια ομάδα που έχει και κόσμο στο γήπεδο. Δεν είναι στόχος η άμεση άνοδος.
2: Βαγγέλη, το ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρεις πολύ καλά. Ξανάμε για αυτή την ομάδα. Περιπούμαστε που πέφτει κατηγορία. Αλλά αυτό το αστέρ δεν μ' αρέσει εμένα. Μια Β', μια Α', μια Γ'.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Δηλαδή θες να μείνουμε δύο χρόνια στη Β'.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Θες να μείνουμε δύο χρόνια στη Β'.
2: Να μείνουμε δύο χρόνια, να κάνεις ομάδα, ρε φίλε. Ναι. Φρε,
0: και άμα κάνεις ομάδα κατευθείαν και μπήκες από την πρώτη χρονιά, άσχημο είναι.
2: Δεν μου λες, θα βγεις όπως λες, έτσι.
0: Ναι.
2: Θα βγεις στα νησιά στην ομάδα, θες μεταγραφές.
0: Θα τις κάνεις. Γιατί
2: θα τις κάνεις. Θα μ' αφήσεις πάλι τόπους από.
0: Άρα εδώ ανέβηκε και η Φυσιά και έμεινε τώρα. Πλάκαμε κανένα τώρα. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει.
2: Να
1: σοβαρευτούμε λίγο, Μάκη.
0: Με συγχωρείς, Μάκη, με συγχωρείς. Επανέρχομαι στη σοβαρότητα.
2: Τα άτομα οι κύριοι που θα αναλάβουν την ομάδα. Θα δώσουν το ίδιο τους για αυτή την ομάδα. Να μην ξανέχουν πάλι τα ίδια.
1: Μπράβο,
2: Μάκη. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, βοηθήστε με.
1: Όχι, δεν.
0: Προσπαθούμε, αλλά δεν μας αφήνεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται βοήθεια.
2: Λοιπόν, Νίκο,
1: ναι.
2: Αγγέλη, εδώ σου φαλάνει, Χαϊδά. Έχεις τελάνει τον γυναικείο πληθυσμό με το χαμόγελό σου. Τον Βαγγέλη με την καταπληκτική φωνή σου.
1: Τέτοιε, δεχόμαστε προξενιά.
0: Μάκη μας τρέλανες. Καλό Σαββατοκύριακο από καρδιάς. Να είσαι καλά.
1: Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
0: Δεν χρειάζεται. Τα είπες όλα. Τελείωσε.
1: Τα είπες όλα, Μάκη.
0: Τελείωσε, Μάκη.
1: Και τώρα μόλις έβλεπα και μια φωτογραφία, Βαγγέλη, από τα παλιά εδώ πέρα.
3: που είναι αγκαλίτσα έτοιμες να φιληθούνε. Και ένα χείλο μακρύ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Από τότε που ήταν μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είναι από τότε που ήταν μαζί απάνω στα κάγκελα, θυμάσαι, στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
3: Τι
0: έχουμε ζήσει. Η Αχίλ Μακρύ, τι κάνει αυτή η ψυχή, ρε. Αλλά θα σε ψέξω γιατί πάλι στα πολιτικά το γυρνά και ο Μάκης δεν θέλει τα πολιτικά.
3: Λοιπόν,
0: δώσε κανένα πακέτο, δώσε κανένα οικονομικό.
3: Μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι να πούμε. Λοιπόν.
0: Βγήκαν τα βάουτσερ για να πάτε τουρισμό, όπως το λένε για.
3: Γυμνώ ξανά το κορίτσι του Ντικάπριο.
0: Σε λένε.
3: Η Βικτόρια Τσεφέτη σε μια εντυπωσιακή φωτογράφηση εντελώς ξεβράκωτη, φίλε μου Μάκη.
0: Μια Τσεφέτη εκεί πέρα. Τσεφετιά εντελώς. Ακύρωσε τους νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν ο Ντόναλτ Τραμπ τρεις ώρες πριν ξεκινήσουν.
3: Μπράβο, Ντόνι.
0: Άρα πάμε για ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία. Τελειώνει ο πόλεμος.
3: Λες.
0: Άψογα. Άρα θα πέσουν κατευθείαν. Ναι. Τα καύσιμα, οι τιμές θα πέσουν όλα τώρα.
3: Σχολιαστής λέει τον Νίξ έδιωξε την Τέιλορ Σουίφτ από το γήπεδο.
0: Είναι δυνατόν. Έφαγε πόρτα η Τέιλορ Σουίφτ.
3: Έφαγε πόρτα.
0: Δεσμεύεται η πολυτελής βίλα με το υλικοδρόμιο της οικογένειας του Ρωμά στη Λάρισα και αποζημίωσε. Μάλιστα. Με εξελίξεις. Δεσμεύεται η πολυτελής βίλα, λέει. Για να δούμε.
3: Ο Νίκος Μάνες εισοδεύει προς τον Αντένα.
0: Άρε!
3: Ναι.
0: Μετά από τόσα χρόνια στον Αλφα.
3: Μετά από 9 χρόνια στον Αλφα.
0: Ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία της συνέντευξης του Μητσοτάκη στο Μάνεση.
3: Ο Αντένα λέει θα τις πάρει όλους φέτος, λέει. Τίτλοι τέλους για την Ευγενία Σαμαρά στην ΕΡΤ. Τόσα χρόνια έφαγε αυτή. Πάει καραβάτο τώρα. Με τον
0: Όχι, η Ευγενία Σαμαρά δεν έκανε. Ευγενία έκανε τηλεπαιχνίδι, δεν έκανε.
3: Τηλεπαιχνίδι.
0: Τηλεπαιχνίδι έκανε.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Η ιστορία λέει του Λιάγκα με τη Ζήνα Κουτσελίνη ξεκινάει από παλιά όταν η Κουτσελίνη είχε πει στη Σκορδά να μην παντρευτεί του Λιάγκα.
0: Άντε ρε.
3: Ναι.
0: Άρα έχουν κόντρα από πολύ παλιά.
3: Έχουν κόντρα από πολύ παλιά.
0: Τώρα μιλάμε από το 2007-2008.
3: Ναι.
0: Θυμάμαι ο Λιάγκας, υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ στις εκλογές του 2007.
3: Που είχε σκίσει εδώ.
0: Έκανε περιοδία στη Λάρισα.
3: Ναι.
0: Είχε σκίσει, είχε πάρει 22.500 ευρώ.
3: 2.000 τόσο.
0: Άσχετο αν δεν βγήκε, γιατί βγήκε τέταρτος τότε. Τότε το Πασόκ ήταν. Λοιπόν. Ο Λιάγκας δεν είχε βγάλει στη δημοσιότητα το δεσμό του με τη Σκορδά για να μην χάσει ψήφους από τις γυναίκες. Αμέσως μετά τις εκλογές επισημοποίησε και νομίζω παντρεύτηκε το 8.
3: Ναι.
0: Άρα έχουν κόντρα 16-17 χρόνια.
3: Ακριβώς. Η Άντζελα Δημητρίου ετοιμάζει, λέει, να γυριστεί η ζωή της σε ταινία. Παρακαλώ.
0: Απάντησε ο Τσίπρας. Στα περί διπλώματος οδήγησης που είπε ο Μητσοτάκης για τον ίδιο. Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Εκείνος έχει κάνει μόνιμο πελάτη. Έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Γραμμές στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Νικόλα, καλημέρα.
3: Γεια σου.
4: Μπουλάβρος με τα πρόβατα, τι κάνεις?
3: Έλα, Λαμπρο, καλημέρα, καλά εσύ.
4: Καλά είμαστε. Έχουμε κανένα νέο για τη Λάρισα και την ομάδα, τίποτα? Ακούσατε τίποτα εσείς?
3: Όπως λέει αστρολόγος της εκπομπής, την Κυριακή πέφτουν οι υπογραφές.
4: Α, με τον υποτιθέμενο μου και τον άλλον, να κατάλαβα.
3: Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, αγαπητέ μου Λάμπρο, από τα πρόβατα.
4: Ο Βουίξ, ο τόπος τώρα ποιος είναι, τέλος πάντων.
3: Τώρα που εμένα μην ακούς τη Βουίξ.
0: Τα πρόβατα τα έχουμε εδώ, δεν τα πάμε πάνω.
4: Βαγγέλ, δεν τα έχουμε τα πρόβατα λόγω υπλογιάς.
0: Ναι.
3: Πάντα πρόβατα. Δεν έμεινε τίποτα τύπου. Τώρα με τι
0: ασχολείσαι? Καλό κουράγιο, καλή δύναμη Λάμπρο.
4: Τώρα με τι ασχολούμαστε, Βαγγέλη, να πω εκεί να μην πάρεις βοηθό.
0: Ναι, εντάξει.
4: Αυτό ασχολούμαστε.
3: Μπράβο, αυτά είναι τα προβλήματα, φίλε.
4: Αυτά δεν μας αφήνουν, γι' αυτό είμαστε κατά κύριο αγρότες και σε λέει δεν μπορείς.
0: Μάλιστα.
3: Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Καλώς από τον Κύριακο Λάμπρο, να σε καλά.
3: Γεια σου, Λάμπρο.
0: Γεια. Λοιπόν, επανέρχομαι πάλι στη δήλωση του Μητσοτάκη για τον Τσίπρα που είναι το πρώτο θέμα, το Talk of the Town σήμερα. Εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Του κυρίου Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα. Θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο.

0: 100% ζητάει πολιτική αλλαγή, έχω να πω ότι έχω δύο λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Στην πλειοψηφία της κοινή γνώμη η πορεία μου έχει καταγραφεί ως η πιο έντιμη πορεία. Αυτό είναι το χαρτί που παίζει ο Τσίπρας. Έντιμος. Ότι εγώ δεν έφαγα, δεν έκανα, δεν καταλάβες. Αυτό είναι το χαρτί που παίζει.
1: Ο Μπάμπης Τσαπάλας απάντησε στον πρωθυπουργό που είπε: δεν μπορώ να αντιανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
0: Άμα του απάντησε ο Μπάμπης Τσαπάλας, είμαστε έτοιμοι να πάμε ηλεκτρονέτβητα κάπα καζάνα.
1: Πανέτοιμοι είμαστε, πανέτοιμοι.
0: Για να πάρουμε ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και μόνο καζάνας ο καλύτερος στα κλιματιστικά.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης παρακαλώ, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια στο φωτάκι, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκης.
0: Για ρεύμα,
1: φωτάκης.
0: Για φυσικό αέριο,
1: φωτάκαρο.
0: Πουθενά φθηνότερα, φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Λιβούλη Κατζημιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, φωτάκαρος, Πανακούλη και Ουσινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο φωτάκης.
0: Βρεσί, δεν πήγαμε να πάρουμε ποτάρες.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό κόβρε.
0: Μπερδεύτηκα, είδε
1: ναι,
0: Βρεσί. Δεν πήγαμε να πάρουμε, πάμε να πάρουμε ουισκάρα, βότκα, τζι, να κάνουμε κοκτέιλάρα. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Κάβα Τσίνας.
0: Και σήμερα που είναι Παρασκευή, παίρνουμε για το τριήμερο, έτσι.
1: Θα το γιορτάσουμε με το Μουντιάλ.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντά μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το καλοκαίρι να είσαι ντυμένος μόνος στο καβάλο.
0: Στο Βαρφέρι κι άλλο.
1: Καβάλο, καβάλο.
0: Δύο
1: καβάλο.
0: Καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι από άλλο πλανήτη. Διαστημικό κοκορέτσι και φοβερό και δρομερό λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ Σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα την πένα κουγαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Να. Και ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου μεζέ μεζέ.
1: Και εύχυχορό τραγούδι, ξεχαρμάνιασμα. Ατελείωτες βραδιές και ατελείωτα μεσημέρια στο μεζέ μεζέ.
0: Και όλα στα κάρβουνα.
1: Όλα στα κάρβουνα.
0: Θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα διασκεδάσετε στο μεζέ μεζέ.
1: Μεζέ μεζέ.
0: Πάμε χορηγούς διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα

0: στους λογαριασμούς ενέργειας με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
1: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
0: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
1: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
0: Τηλέφωνο 2416 008 140.
1: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
0: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop cougarsport.gr.
3: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.

0: μπράβο.
1: Μελετάει.
0: Μελετάει.
1: Ξαναμελετάει.
0: Ξαναμελετάει.
1: Τα βλέπει από
0: τα
1: εδώ.
0: Τα βλέπει από
1: τα
0: εδώ.
1: Τα βλέπει από
0: τα
1: εκεί.
0: Βλέπει από εκεί.
1: Από τον ένα σταθμό. Από τον δεύτερο μετρολογικό σταθμό.
0: Από τον άλλο σταθμό.
1: Τα έχει κεντρήσει, τα έχει βάλει όλα στο στόχαστρο και είναι πανέτοιμος άμα τη επιστροφή μας στο ραδιόφωνο της TRT ο Νίκος Χαϊδάς να αναλύσει τα καιρικά φαινόμενα για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ό,τι λέει ο Τακούδης, λέγω το αντίθετο.
1: Το αντίθετο λέει. Μήπως λέει ο Τακούδης είναι καλό να πει τίποτα για χιόνι τώρα. Αφού δεν έπεσε το χειμώνα, γιατί να μην πέσει τώρα ένα χιόνι.
0: 7 ημερομηνίες είχε δώσει για χιόνι καμία.
1: 0 στα 7.
0: 0 στα 7, φίλε. Ναι, ναι. Oh, 0 στα 7, φίλε.
1: 0 στα 7.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, σχεδόν έθριος καιρός. Το μεσημέρι, γύρω στις 3 ώρα, βλέπουμε μια βαρβάτη μπόρα.
1: Εδώ στη Λάρισα, ε.
0: Ναι, ναι, στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι, 3 ώρα, βλέπουμε ένα βαρβάτο νερό. 6 ώρα βροχούλα. Από εκεί και πέρα στρώνει η κατάσταση. 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάτσε, κάτσε. Τρεις. Πολύ πράγμα. 6 ώρα βροχούλα. Το βράδυ 9, 8.
0: Πά, όχι. Καθαρά
1: θα μετά. Σταματήσει.
0: Καθαρά μετά. Μετά τις 7, 7 και είναι καθαρό το σύστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λέει το ποίημα για αύριο Σάββατο 13 του μήνα, παρακαλώ. Μια χαρά καιρό έχουμε αύριο. Ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα. 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, δροσούλα, δροσούλα. 27-28. Ό,τι πρέπει. Για εμάς που δεν πάμε για μπάνιο δηλαδή.
0: Κυριακή 14 του μήνα, λέει πέντε. Ηλιοφάνεια, 30 βαθμοί Κελσίου.
1: 30 την Κυριακή.
0: 30 την Κυριακή, πατριώτες. Πάμε τώρα Δευτέρα 15 Ιουνίου, ηλιοφάνεια κάργα λαου-λαου, 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Άντε λαου-λαου, είσαι για πάνω Δευτέρα.
0: Τις χάντρες σου, παρακαλώ.
1: Νίκο, είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ, που έχει πάει 12 Ιουνίου και δεν έχω κάνει μπάνιο ακόμα. Συνήθως έκανα.
0: Εμένα είναι και μια ακόμη φορά.
1: Για μια ακόμη φορά, ναι. Εσύ κάνεις πιο μετά. Συνήθως έκανα το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, έκανα πάντα.
0: Ξέρεις πια, λοιπόν, θυμάμαι τώρα τότε που έπαιζε η Ελλάδα στο Euro, ο πρώτος αγώνας πότε ήταν.
1: Πρέπει να κάνεις μπάνιο του Μάιο τότε.
0: Ναι.
1: Γιατί αρχές Ιουνίου.
0: Γυρνούσαμε τότε.
1: Ω, το 4 λες εσύ.
0: Το 4.
1: Το 7 είχε το μεγάλο.
0: Και το 7, ναι. Αλλά το 4 θυμάμαι γυρνούσαμε από τη Βιλίκα. Και ξεκινούσε ο αγώνας με την Πορτογαλία.
1: Ο τελικός.
0: Όχι.
1: Ο πρώτος. Η πρεμιέρα.
0: Η πρεμιέρα.
1: Ήταν πόσο, 10 Ιουνίου ήταν, 11. Εκεί πέρα ήταν πρεμιέρα.
0: Το Ιουνίου.
1: Ιουνίου, ναι,
0: Ιουνίου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τρίτη 16 Ιουνίου, σχεδόν έθριος καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου. Θα έχουμε και συννεφόκαμα.
1: Συννεφόκαμα.
0: Θα έχουμε και συννεφόκαμα την Τρίτη. Λοιπόν,
1: ποιος είναι? Για ρίξτε λίγο.
0: Παρακαλώ, περιμένει λίγο τώρα γιατί βλέπεις έχουμε άλλο. Ναι, ναι, πρωτεύουν τα θέματα.
1: Τετάρτη.
0: Λοιπόν,

0: βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και την ερχόμενη Παρασκευή, μια πρώτη ματιά 19 του μήνα, ξεκινάει με ηλιοφάνεια.
1: Μάλιστα.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ. Oh. Δεν είπα βγάλω το. Είναι και ανυπόμονοι, δεν περιμένουν. Yeah. Κατάλαβες. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κρατήστε ότι σήμερα αναμένουμε τα φαινόμενα
0: σήμερα
1: στη Λάρισα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και στα παράλια. Θα έχουμε ακόμη περισσότερο, φαντάζομαι.
0: Για πέρα τον τώρα.
1: Ρίξτε
0: το. Παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Εσείς πήρατε και πριν.
2: Μ' ακούτε.
1: Σας ακούμε, ναι.
2: Μήπως το Χαϊδάρα λίγο.
0: Έλα ο ίδιος.
2: Είμαι αδερφός του Κώστα το θάνατο, Γιάννου λέει.
0: Έλα τώρα Κώστα, πάρε μετά.
1: Μετά.
0: Ναι. Ναι ρε παιδιά τώρα. Ναι ρε παιδιά τώρα να πω. Είπαμε διαπάσα νόσο και τέτοια.
1: Διαπάσα νόσο, έμα. Δεν σε κάνω, έμα.
0: Δώσε με το τηλέφωνο του, δώσε με το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ναι ρε τώρα. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Για να δω τι λέει ο Μπατιστούτα εδώ πέρα. Έλα Μπατιστούτα.
1: Επειδή με ρωτάνε εδώ τα κορίτσια από τη Νέα Πολιτεία. Καλημέρα Ζωή Μαρία, καλημέρα. Καλώς από τον Κύριο. Θα έχουμε λέει βροχές, λέει πλαταμόνα. Δεν έχει τσεκάρια, έχει τσεκάρια παράλληλα εδώ πέρα. Άιντε πάλι.
0: Ναι.
1: Για ρίξτε τον, ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πώς είστε, καλά? Παίρνω τώρα στο κλείσιμο. Σας άκουγα το σιωράλ. Παιδιά, εκείνη τον αγώνα Βραζιλία-Ιταλία, τον βλέπω, πέρασε πόσα χρόνια.
1: Το 82 λες. Τον αγώνα το 82 λες, ναι.
3: Τον βλέπω στον ύπνο μου ακόμα, δηλαδή τέτοιο, σαν εφιάλτη. Δηλαδή τέτοια στενοχώρια.
1: Ως Βραζιλιάνος,
0: όλος ο κόσμος είχε στενοχωρηθεί τότε.
3: Φίλε, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όσοι ήμασταν παρέα, σκάσαμε όλοι. Δεν ήταν δυνατόν. Μα ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε.
1: Δεν μου λες, θυμάσαι εσύ το 82, τα είχε δείξει τηλεόραση κρατική όλα τα μάτς Μουντιάλ.
3: Ναι.
1: Όλα,
3: όλα.
0: Τα έγραφε όλα, θυμάμαι, γιατί τα βλέπαμε στο καψιμί στη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο εκτός από αυτόν τον αγώνα. Τα είχα δει όλα.
1: Επισκίασε όλο αυτό το μάτς.
3: Τα είχα δει όλα, αλλά αυτόν τον αγώνα, δηλαδή. Τι να σας πω ρε παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, και το Βραζιλία-Γαλλία το 86, το 3-3 ήταν ματσάρα.
3: Εκεί με ματσάρα.
1: Με πλατινή εκείνο, μετά στα πέναλτι ήταν ματσάρα για
3: μένα. Αλλά εκείνο.
0: Αλλά αυτός ο καράφλας, ο τερματοφύλακας και η άμυνα, ρε φίλε, τότε.
1: Το 82 δεν έπαιζε και ο Έντερ με το δυνατό αριστερό πόδι.
0: Ο Έντερ που είχε βάλει την κολάρα με τη Ρωσία το δεύτερο πόλεμο
3: το 2-1.
0: Το πιο γρήγορο σουτ.
3: 120 χιλιόμετρα, πώς είχαν γράψει.
0: Και σε εκείνο το παιχνίδι είχε προηγηθεί η Ρωσία και έβαλε μια γκολάρα ο Σόκρατες στο 1-1 και ο Έντερ έκανε το 2-1.
1: Μεγάλη Βραζιλία που δεν πήγε πουθενά τελικά εκείνη τη χρονιά. Φέτος τι βλέπεις, τι βλέπεις φέτος?
3: Παιδιά δεν βλέπω καθόλου, δεν ξέρω. Δεν έχω καθόλου. Είναι ποδόσφαιρο αυτό τώρα πλέον.
0: Ναι.
3: Δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο σκοπιμότητος.
3: Αυτό δεν βλέπεις μια τρίπλα, δεν βλέπεις κάτι. Τίποτα. Τι να λέμε τώρα για εκείνη την εποχή.
1: Επειδή είμαστε άδικοι, να πούμε ότι πλέον όμως το ποδόσφαιρο έχει μια ταχύτητα που δεν είχε το 82.
3: Για τώρα δεν είναι ποδοσφαιριστές, είναι αθλητές.
0: Έτσι.
1: Να τα πούμε και αυτά.
3: Είναι αθλητές.
1: Τότε μπορεί να υπήρχε η στόφα του παιχταρά του μεγάλου τέτοιου, αλλά ήταν αργό το ποδόσφαιρο.
3: Δηλαδή,
1: άμα κάτσει να δεις ένα μάτς τώρα με ένα μάτς το 82, το 82 ήταν.
3: Καμία σχέση.
1: Γύριζαν την μπάλα στο τερματοφύλακα, την έπιανε ο τερματοφύλακας, θα θυμάσαι.
3: Είχα δει μια φάση από τον Παναθηναϊκό που έπαιζε του Γουέμπλι.
1: Ναι.
3: Και φαίνεται με το σημερινό το βάζει δίπλα ήταν σαν παίζαν
1: slow motion, έτσι.
3: Slow motion, ναι.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, γεια. Για να είμαστε δίκαιοι, ήταν μεγάλοι παιχταράδες, ήταν 1002. Αλλά σήμερα, δηλαδή, ο Μέση ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο τόσα χρόνια.
0: Έχουν τα μόνα πε στη.
1: Τα κορίτσια, ναι.
0: Πέρα. Σήμερα ό,τι θα έχει, αύριο βλέπουμε καλό καιρό.
1: Καλό καιρό.
0: Ναι.
1: Πλαταμόνα, Παντελέημονα, ναι. Εκεί πέρα πάτε εσείς.
0: Καλό καιρό έχει αύριο.
1: Θα έχει καλό καιρό αύριο. Λοιπόν, το ότι ο Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τόσα χρόνια είναι σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, τώρα είναι στα ξεμποστανιάσματα. Με τέτοιους αντιπάλους, με τέτοια ταχύτητα, με τέτοιους αμυντικούς. Respect, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Καμιά σχέση το ποδόσφαιρο σήμερα με το ποδόσφαιρο του 80 και του 70.
0: Τότε έβλεπε άλλου κεντρού σαν μέσο γήπεδο, εντάξει.
1: Ναι, ρε Νικό, δεν λέω ότι δεν έβλεπε. Αλλά κακά τα ψέματα. Η ταχύτητα μετράει, ρε φίλε τώρα. Σήμερα
0: είναι ταχύτητα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Ποια ματσάρα βλέπαμε φέτο. Παρί σε ζερμέν με την μπάγκερ, ποιο ήταν.
0: Τότε το παιχνίδι που μπήκα τα πολλά 5-4.
1: Τη ματσάρα, φίλε. Αυτό θα το θυμόμαστε, ξέρω εγώ, το 45. Μετά από 20 χρόνια το 46, θα λέμε τη ματσάρα είχαμε δει τότε. Και χωρίς να είναι ειδικές ομάδες. Λοιπόν,
0: φινίτο λα μουζικά.
1: Κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Πάμε τελευταία βόλτα. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Ένας καζάνα, νορτή καζάνα.
1: Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα. Φωτάκαρος. Ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκαρος.
1: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
0: Αφαντάς μεγάλο συντημένο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Κούκαρ σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
1: Και μεζέ μεζέ.
0: Ορμάτε παρακαλώ.
1: Στο λόφο φρουρίου.
0: Ορμάτε.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Κουτσουκού.
1: Και να δούμε ματσάρες. Μία ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής Βραζιλία Μαρόκο. Σημειώστε το.
0: Κύριε Λέισο.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Ciao, babino.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
8: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψήξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
12: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
13: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
12: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
13: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
12: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
13: Τηλέφωνο 2416-008-140.
12: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
13: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
14: Ήρθε η Παρασκευή, κυρίες μου και κύριοι. Υπέροχη μέρα είναι η Παρασκευή. Έχει ακολουθήσει από το Κύριακο. Όλο και κάπου θα πάτε, όλο και κάνα μπανάκι θα κάνετε. Τι ωραία, τι καλά. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Μέχρι και τη μία στο ραδιόφωνο της TRT στους 95,1. Με χορηγούς την βιομηχανία ζυμαρικών, την καλύτερη, τη Μέλισσα. Τα μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Και βεβαίως τα καλύτερα έπιπλα και ό,τι έχει να κάνει με ξύλο είναι στην Alpha Good.
15: Μέχρι τώρα σας μιλούσαμε για την X1 της BMW, που θα την βρούμε και θα τη βρίσκουμε στον Παπαδόπουλο ΑΕ. Τώρα είναι η ευκαιρία μας να έχουμε στη διάθεσή μας για test drive με πάρα πολλά προνόμια την X2 και μάλιστα στην σπόρα εκδοσή της. Πάρτε στον Παπαδόπουλο ΑΕ, πάρτε στην Παπαδόπουλος ΑΕ και κανονίστε το ραντεβού και νομίζω ότι θα γοητευτείτε κι εσείς.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
19: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
21: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
20: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
21: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
20: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
22: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
23: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Να ξεκινήσω εγώ.
1: Και δεν ξεκινήσω.
0: Με κάτι διατροφικό. Έχω επιστολή σαν σήμερα διατροφικό. Διαλέγετε και παίρνετε.
1: Διατροφικό. Το διατροφικό.
0: Υπάρχει, κοίτα. Έλεγα ως παρηγοριά προχθές που μεταδίδαμε ότι έχουν κλείσει 5 αρτοπία στη Μαγνησία. Ότι ρε παιδί μου, μπορεί και ο κόσμος να σταμάτησε τις σιρόπιτες, τα κουλουράκια, όλα αυτά. Γιατί είναι και καλοκαίρι και θέλει λίγο να συμμαζευτεί. Που είναι και μια αλήθεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή τη λογική, πέρα από αυτούς που γυμνάζονται, κάνουν, φτιάχνουν, υπάρχει μια συζήτηση εξακολουθητικά για το τρως όλο το αυγό ή τρως το ασπράδι ή τρως τον κρόκο για διαφορετικά πράγματα. Οι ειδικοί λένε έχει τόσες λίγες θερμίδες το αυγό, ένα αυγό 60. Μεγάλο έχει 70 θερμίδες.
1: 70, κοντά έπεσα.
0: Είναι αστείο, δηλαδή όταν 70 είναι μια κουταλιά από ένα γλυκό, η κουταλιά όχι το γλυκό. Το 90% του ασπραδιού είναι νερό και το 10% πρωτεΐνη, αλλά η πρωτεΐνη είναι στο ασπράδι. Όμως ο κρόκος, καλά, το ασπράδι έχει μόνο 17 θερμίδες.
1: Τι
0: που σημαίνει ότι ο κρόκος έχει τις 50.
1: Ο κρόκος έχει κάτι θρεπτικό.
0: Ο κρόκος έχει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.
1: Όπα.
0: Έτσι, που δεν τα βρίσκεις ας πούμε στο ασπράδι. Γενικώς τα 9 απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός τα έχει το ασπράδι, αλλά σου λέει έχει, ρε παιδί μου, 13 βιταμίνες, μέταλλα, έχει B12 ο κρόκος, ριβοφλαβίνη, λιποδιαλύτες, βιταμίνες δηλαδή α, D, K κλπ. Απ' την άλλη σου λέει το ασπράδι δεν έχει χοληστερόλη, ενώ ο κρόκος έχει. Αλλά τώρα με κάποιον που αγαπάει τα αυγά, το λέει ένας άνθρωπος που έχει να φάει από την τρίτη γυμνασίου.
1: Παιδάκι δεν έτρωγε αυγό.
0: Τώρα δεν είπα.
1: Από την τρίτη γυμνασίου. Άρα η μαμά σου μικρότερο σε τάιζε αυγά.
0: Ναι.
1: Μετά τα 15 άρχισε να γυρνάει
0: και το μάτι. Η αντίδραση στην τρίτη γυμνασίου τη ανακοίνωσε ότι γάλα και αυγό τα ξεχνάω. Για να μην έχουμε καβγάδες στο σπίτι. Και δεν ξανά τίποτα. Θα μου πείτε το τρώω στο αυγό, σε ένα γλυκό, σε ένα μαγειρευτό, σε μια, πώς το λένε, αυγοκόβη.
1: Μια σούπα αυγολέμονο, μια ξέρω εγώ ψαρό.
0: Τι μαγειρίτσα ρε παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Αλλά αυγό δεν υπάρχει περίπτωση. Μου φέραν τις προάλλες εκεί ανάμεσα στα άλλα φαγητά κάπου που ήμουν στο πρωινό μελέτα φούρνου. Καταλαβαίνεις τι έπαθα.
1: Δεν μπορείς να τυπώ, ούτε μελέτα φούρνου δεν μπορεί να φάει τίποτα.

0: Θέλετε μήπως σαν σήμερα?
1: Όπα, ναι.
0: Το 1942 έχουμε την πρώτη καταγραφή στο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Γιορτάζει τα 13 γενέθλιά της και κάνει την πρώτη καταχώρηση. Το 1955 με απόφαση του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυνση των γραμμών του τραμ από την Αθήνα, γιατί εμφανίζονται τα τρόλεϊ. Το 1965 τα τέσσερα μέλη των Beatles ανακηρύσσονται υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από την Ελισάβετ, αλλά αυτό προκαλεί θύελλα διαμαρτυριών. Το 1975 ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής υποβάλλει την αίτηση ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. Και το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ ανδρών με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη κερδίζει και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας στην Ιουγκοσλαβία με 81-77. Το 2004, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ανδρών κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Euro.
1: Ναι.
0: Και τη θυμόμαστε όλη την εξέλιξη, έτσι. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1929 γεννιέται η Άννα Φρανκ και πεθαίνει το 2003 ο Γκρέγκορι Πεκ.
1: Αχα.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: ξεκινάει το Μουντιάλ, λέω, ξέρεις. Τώρα.
1: Χθες ξεκίνησε δηλαδή.
0: Άσο καλό.
1: Χαμπάρι δεν πήρα, άμα ήταν κανένας χάζο survivor.
0: Παιδιά, άμα ήταν κανένας χάζο survivor. Παιδιά, ναι, και πρώτη φορά διαβάζω θα συμμετέχει το Κουρασάο. Αυτή η χώρα. Α, πρώτη φορά. Και κατέβηκε η ομάδα με ένα λεωφορείο, παιδιά, σαν να βγήκε από ταινία καρτούν. Κινουμένο σχέδιο, ένα γαλάζιο, παλιό πούλμαν, όπου σαν κάτι πάρα πολύ παλιά, σε παλιές ελληνικές ταινίες, βαμμένο με τα χρώματα της σημαίας τους και τα λοιπά. Είναι πολύ χαρούμενοι, προφανώς.
1: Τι είναι το Κουρασάο, ρε παιδιά?
0: Χώρα.
1: Μας το λέει σαν να το ξέρουμε.
0: Α,

0: πρώτη στο Λάρα. Από τη φίλη μας τη Γιώτα. Κάθε φορά που έχουμε μια διαφωνία, εγώ και ο άντρας μου, είτε είναι κάτι που αφορά εμάς, είτε κάποιο τρίτο ή κάτι άλλο, με απειλεί πως θα τα μαζέψει και θα εξαφανιστεί.
1: Τι έγινε, ποιος ήρθε? Σούπα.
0: Ακόμη και όταν το πρώτο παιδί μας ήταν 3 μηνών, επειδή κάτι δεν του άρεσε, μάλλον το κλάμα του μωρό, έφυγε με το αυτοκίνητό του μέσα στη νύχτα, γύρισε την άλλη μέρα, λες και δεν συνέβη τίποτε. Αυτό το τροπάριο γίνεται κάθε φορά που διαφωνεί με κάτι. Το ίδιο συμβαίνει και όταν αγχώνεται με τη δουλειά του ή με κάτι άλλο που δεν έχει την κατάληξη που αυτός θέλει.
1: Επίτρεψέ μου να γελάσω.
0: Στην αρχή προσπάθησα να τον κάνω να καταλάβει ότι δεν γίνεται να αντιδρά έτσι. Λες και μιλούσα σε τοίχο. Τώρα πια απλά δεν μπαίνω καν στον κόπο να προσπαθώ. Κάνω κι εγώ πως δεν συνέβη τίποτα και όλα ωραία μέχρι την επόμενη φορά που θα φύγει με τα κλειδιά. Όμως κουράστηκα.
1: Εγένετο διάγνωση. Έχει σχέση παράλληλη, παιδιά.
0: Και βρίσκεται. Αυτό σου λέει κρατάει χρόνια αυτό.
1: Έχει σχέση παράλληλη ή έχει σχέσεις με την... και βρίσκει αφορμές του τύπου κλαίει το μωρό, φεύγω. Έχω προβλήματα ψυχολογικά, φεύγω και ό,τι άλλο δεν ξέρω. Για να πηγαίνει διημεράκια και να περνάει καλά. Αυτό γίνεται σωτήρι.
0: Αποκλείεται.
1: Και αυτή τόσα χρόνια δεν έχει πάρει χαμπάρι, δεν έχει πονηρευτεί. Μα είναι de facto, σου λέω. Το υπογράφω και το σφραγίζω.
0: Άμα το λες εσύ.
1: Γεια σου. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε 2 λεπτά ερχόμαστε. Έχουμε την Alpha Good, τα Markets Μασούτης και τη βιομηχανία Ζυμαρικών, τη Μέλισσα.
0: Μέχρι τώρα σας μιλούσαμε για την X1 της BMW που θα την βρούμε και θα την βρίσκουμε στον Παπαδόπουλο ΑΕ. Τώρα είναι η ευκαιρία μας να έχουμε στη διάθεσή μας για test drive με πάρα πολλά προνόμια την X2 και μάλιστα στην σπόρα εκδοσή της. Πάρτε στον Παπαδόπουλο ΑΕ, πάρτε στην Παπαδόπουλος ΑΕ και κανονίστε το ραντεβού και νομίζω ότι θα γοητευτείτε κι εσείς.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα 3 γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα 3 γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν το εμείς μαζί, δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίος και η Τούλα μέχρι και τη μία. Εδώ από το ραδιόφωνο της TRT στους 95,1 βρέθηκε καινούριο είδος χταποδιού. Σωτήρη, το είδος αυτό του χταποδιού που βρέθηκε τώρα ζει στον ελληνικό 1800 μέτρα βάθος.
1: 1800.
0: Ναι. Και είναι ένα μικροσκοπικό γαλάζιο από τη φωτογραφία που βλέπω, δηλαδή είναι σαν να είναι
1: για μισό λεπτό. Μικροσκοπικό και μπορεί και επιβιώνει. Όσο πιο βαθιά δεν είναι και πιο άγρια.
0: Μικροσκοπικό λέει γιατί. Γιατί έχει μέγεθος όσο μια μπάλα του γκολφ.
1: Μικροσκοπικό, μια σταλιά. Ίσως αυτό τον βοηθάει βέβαια τον χταποδά.
0: Ποιος ξέρει.
1: Να κρύβεται, να καμουφλάρεται, αλλά μπλε κιόλας.
0: Μπλε, και είναι μπλε, λουλακί μπλε, παιδιά. Και το ονόμασαν. Καλά, έχουν ελληνικά ονόματα συνήθως όταν ανακαλύπτουν ένα είδος ζώου ή είδος οτιδήποτε.
1: Εγώ ποτέ δεν έχω δει. Λατινικά είναι τα ονόματα.
0: Λατινικά είναι. Ωραία.
1: Πες μου ένα είδος που έχει ελληνικό.
0: Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα κάποια. Τα ονόματα των δεινοσαύρων δεν έχουν. Λατινικά είναι.
1: Λατινικά είναι. Okay. Γιατί ρε παιδί δεν αναγνωρίζεις τα λάθη σου, να ζητήσεις μια ταπεινή συγγνώμη, να προσκυνήσεις, να κλιπαρίσεις τη συμπεριφορά.
0: Αυτό λέγεται μικροελεντώνε γκαλαπατζένσις.
1: Ναι, αυτό είναι ελληνικό όνομα, σαφώς.
0: Κοροϊδεύει, παιδιά.

0: εκστρατεία που έγινε viral, να σου πω, για το 2046, μια εκστρατεία, μια πλατφόρμα κινήτων που λέγεται Street Easy, με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας, καλεί όλους τους Νεοιορκέζους να κάνουν συμβολικές κρατήσεις, λέει, για το 46, σε εστιατόρια εμβληματικά τη Νέα Υόρκη.
1: Εμβληματικά, και σηκώνει το χέρι σαν να είναι το άγαλμα της ελευθερίας.
0: Σε μουσεία, σε θέατρα κτλ. Ωραίο δεν είναι? Κλείσε το μέλλον σας, λέγεται αυτή η καμπάνια.
1: Αϊφλακίες.
0: Και είναι συνέχεια, λέει, μια στρατηγική.
1: Το ξέρεις το αϊφλακίες. Αυτό είσαι.
0: Αυτή η πλατφόρμα αυτό κάνει. Ναι. Κλείνουν για το 46, υποτίθεται.

0: Εκστρατεία που έγινε viral, να σου πω, για το 2046, μια εκστρατεία, μια πλατφόρμα κινήτων που λέγεται Street Easy, με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας, καλεί όλους τους Νεοϋορκέζους να κάνουν συμβολικές κρατήσεις, λέει, για το 46, σε εστιατόρια εμβληματικά τη Νέα Υόρκη.
1: Εμβληματικά, και σηκώνει το χέρι σαν να είναι το άγαλμα τη ελευθερία.
0: Σε μουσεία, σε θέατρα κτλ. Ωραίο δεν είναι? Κλείσε το μέλλον, σας λέγεται αυτή η καμπάνια.
1: Αϊβλακίες.
0: Και είναι συνέχεια, λέει, μια στρατηγική.
1: Το ξέρει το αϊβλακίες. Αυτό είσαι.
0: Αυτή η πλατφόρμα αυτό κάνει. Ναι. Κλείνουν για το 46, υποτίθεται.

0: Είδα ένα τρέιλερ στην τηλεόρασή μας.
1: Έκανες
0: τρέιλερ για την εκπομπή σου, για το ποιοι άνθρωποι θα φιλοξενηθούν, καλλιτέχνες και τα λοιπά.
1: Μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ. Την άλλη εβδομάδα θα βγει κι άλλο τρέιλερ. Δηλαδή πήγα τη Δευτέρα, τώρα είναι Παρασκευή. Καμιά φορά θέλω να το πω, είδες, δεν το πας, να το πω και στην τηλεόραση. Βλέπουν ότι εγώ έχω μαγνητοσκοπήσει μια εκπομπή. Το μαγνητοσκοπήσει δεν σημαίνει ότι είμαι στο Grand Prix που πίστευε η Τούλα τη Δευτέρα. Είναι πάντα πρωτογενές αυτό που μαγνητοσκοπώ, δεν είναι επανάληψη. Δεν βάζω επαναλήψεις.
0: Ναι.
1: Είναι πρωτογενές, αλλά δεν είμαι στο πρώτο κομμάτι που είναι το δελτίο ειδήσεων. Έτσι. Μπήκα λοιπόν τη Δευτέρα σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Να το πούμε για να τους ευχαριστήσω. Οι άνθρωποι κάθε φορά κάνουν τα καλύτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που επειδή είναι στο κέντρο βολεύει και τους πάντες να έρθουν και έτσι κι αλλιώς.
0: Α, κάνεις εκεί γυρίσματα συνήθως?
1: Εκεί κάνω γυρίσματα. Ή στο King George που είναι όμως ανήκει στον ίδιο όμιλο. Ή στο Capital που ανήκει στον ίδιο όμιλο. Λοιπόν, εκεί συνάντησα σε 8 ώρες, έκανα 8 υπέροχες συνεντεύξεις.
0: Σε 8.
1: Μπήκα στις 12 και βγήκα 8.
0: Πόσο κόσμο, παρέλαση.
1: Αντί να μου συμπαρασταθείς για το πώς τα κατάφερα εγώ.
0: Δεν το έλεγα, δεν με αφήνεις.
1: Γιατί δεν ήταν τώρα και τίποτα. Λοιπόν, τι έχουμε. Αυτή τη Δευτέρα κάνουμε πρεμιέρα με τον Γιώργο Χατζινάσιο. Γιατί κάνουμε πρεμιέρα με τον Γιώργο Χατζινάσιο? Γιατί στις 25 του μήνα είναι στο Βόλο με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη και έναν άντρα ερμηνευτή, και στις 28 του μήνα είναι εδώ στη Λάρισα,
0: ναι,
1: με τις καλλιτεχνικές δυνάμεις της Λάρισας. Και λέμε με τον Χατζινάσιο και για τη Μαρινέλα και για τον Χατζηγιάννη και για την Τζανακλίδου και για τη Γαλάνη και
0: ωραία,
1: για
0: πώς πρέπει να
1: ερωτεύτηκε την Μαρία, τη γυναίκα του,
0: ναι,
1: και πώς τον θέλαν, γιατί το ήταν ένας μουσικός ήταν. Έκανα το Χατζινάσιο. Έκανα την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που είναι η φετινή Λυσιστράτη στην Επίδαυρο. Μπήκαν φίλοι μου το Σαββατοκύριακο για να βγάλουν εισιτήρια. Ξέρεις τι προπόληση, χωρίς καμία διαφήμιση. Δεν είναι ιδιώτης που την πηγαίνει την παράσταση. Και οι άλλοι χαίστηκαν.
0: Ναι.
1: Βαρκούλες αρμενίζουν στο κρατικό.
0: Προπόληση,
1: α πούμε. Έχει πάρα πολύ καλή προπόληση. Καρδιοφιλιά Καραμπέτη που θα μας έρθει με τη Μύδια. Και το Σεπτέμβριο θα έρθει στην Σκιάθο μόνο με την Φόνησα, αλλά μουσική Φόνησα. Μη με κοιτάς έτσι, του Κουμεντάκη. Θα είναι με μέτρο που θα μπαίνει και θα διαβάζει κείμενα του Παπαδιαμάντη. Το αυθεντικό δηλαδή. Κείμενο του Παπαδιαμάντη. Παπαλιγούρα.
0: Ταλέντο μεγάλο.
1: Η Λένα Παπαλιγούρα.

0: που μιλούμε και εκεί που συγκινείται, παιδιά, δεν θέλω να το κάψω από τώρα, γιατί μια από όλες τις κυρίες για πρώτη φορά μίλησε, γιατί δεν είχε γίνει καθόλου γνωστό, για τον θάνατο της μητέρας της. Mm-hmm. Έτσι, και κλαίει και τέλος πάντων. Λοιπόν, είπα τέσσερις, μένουν άλλοι τέσσερις. Ταμίλα Κουλίεβα, σώζον εαυτόν Σωθήτο, Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, έρχεται επίσης εδώ. Γιάννης Ξανθούλης, κάνουμε το ωραιότερο μνημόσυνο στη Μαρινέλα. Γιατί κάνουμε, γιατί συμπληρώθηκαν τώρα,
1: ναι,
0: 2 χρόνια από τότε που είχε έρθει εδώ στη Λάρισα. Το Μάιο ήταν στο Βόλο και Ιούνιο ήταν εδώ στη Λάρισα. Και λέμε όμως, μας αποκαλύπτει ότι ζητήθηκε για να γίνει ταινία αυτό το βιβλίο της Μαρινέλας.
1: Oh.
0: Και μας λέει και πότε θα δούμε το Ονειρεύτηκα τη Σανγκάη στον Αλφα, που έχει ήμι επίσημα ανακοινωθεί. Πότε θα το δούμε στις οθόνες μας. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
1: Α.
0: Είναι ο βλέπειρος της Εκκλησιάζουσες. Mm-hmm. Η Πραξαγόρα είναι με η Ασλάνογλου. Και ποιον άλλον έχω?
1: Δεν ξέρω, τελευταίος είναι αυτός.
0: Δεν
1: ο
0: τον ξέρουν οι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά έσκησε 3 χρόνια στην Αθήνα. Νομίζω τρίτη είναι η χρονιά αυτή. Είναι ο Δημήτρης Σαμόλης, ένας ηθοποιός που τον είχαμε πρωτοδεί στις Μέλισσες και έκανε μια παράσταση. Άρα, εγώ την είχα δει την πρώτη χρονιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις από το θέατρο,
1: ναι,
0: και να μην είναι κόκκινα τα μάτια σου.
1: Σόπα.
0: Είναι εμπνευσμένη, είναι και λίγο αυτοβιογραφική. Επειδή το έχει παραδεχτεί, γι' αυτό το λέω. Και είναι η ιστορία του Γιακουμάκη. Για το πόσο
1: του
0: δύσκολα,
1: νεαρού φοιτητή που σπούδαζε στα Γιάννενα,
0: τον
1: από την Κρήτη, που τον
0: υπέστη και τα λοιπά. Αλλά δείχνει και πόσο δύσκολα περνούσε αυτό το παιδί και στην οικογένειά του. Πώς δηλαδή αυτό που ήταν δεν το δεχόταν ο πατέρας του, πώς το πολεμούσε, πώς το κοντράριζε και έτσι κι αλλιώς. Και είναι φοβερός τραγουδοποιός. Δηλαδή έχει τραγουδάρες ο Σαμόλης και είναι εδώ στην Λάρισα στις 25 του μήνα και 26 στο Βόλο. Όλους αυτούς, τώρα να μην κάψω και τις άλλες εβδομάδες, επειδή παίζει το τρέιλερ και τους βλέπετε,
1: ναι,
0: σας λέω, οπότε τα ψίχουλα, γιατί τουλά δεν κάθεται να δουλέψει να φέρει κάτι μόνο για το ραδιόφωνο.
1: Άντε πάλι θα τα πει πάλι το ίδιο, κυρίες και κύριοι.
0: Τα περιμένει όλα από τον φούρναρη, 40 χρόνια φούρναρης εγώ. Η Τούλα, επειδή νιώθει βασίλισσα.
1: Δεν μπορώ.
0: Αν ήταν εδώ ο Μπέος, όσο έλεγε του κόλου. Δεν τα εγκρίνω εγώ αυτά, όπως ξέρεις.
1: Ναι, ξέρω, ξέρω.

0: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι, με μούτρα. Σας αποχαιρετούμε. Έχουμε στην παρέα μας την Αλφα Γουντ, την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα με τα καλύτερα ζυμαρικά και βεβαίως τα Μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Να είστε όλοι καλά. Δευτέρα τα καλύτερα.
1: Μέχρι τώρα σας μιλούσαμε για την X1 της BMW, που θα την βρούμε και θα τη βρίσκουμε στον Παπαδόπουλο ΑΕ. Τώρα είναι η ευκαιρία μας να έχουμε στη διάθεσή μας για test drive με πάρα πολλά προνόμια την X2 και μάλιστα στην σπόρα εκδοσή της. Πάρτε στον Παπαδόπουλο ΑΕ, πάρτε στην Παπαδόπουλος ΑΕ και κανονίστε το ραντεβού και νομίζω ότι θα γοητευτείτε κι εσείς.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
7: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
8: Ήμεργας.
2: ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Ο Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η σύντροφος και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν.
1: Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του 23ου Μουντιάλ κινείται η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία.
0: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Σαναργύρου. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Φάληρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Φορτωμένο το οδικό δίκτυο τώρα, τι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα έχουμε απόψε στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη?
3: Από απόψε στις 11 κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών του flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενώπιο σερωπείο του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, κηρύσσοντας στην ουσία το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη μείωση φόρων αντί του μέτρου της χορήγησης επιδομάτων. Θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία. Δεν είναι στους σκοπούς μας η επιστροφή του 13ου μισθού, ήδη οι υπάλληλοι έχουν δει πολλές αυξήσεις με τα μέτρα που έχουμε λάβει, είπε χαρακτηριστικά. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μήνες από τώρα.
5: Μια σημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
4: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
0: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναφερόμενος τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη, η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
5: και το συνεργασία μαζί σας.
4: Άρα εκ των δια της εισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, κάποιο διεθνές κύρος, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριο Τσίπρα, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρα, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
0: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και στη γείτονα τόνισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη και κάνουμε εξορίξεις μετά από 40 χρόνια. Η Ελλάδα δεν υποχώρησε από τις πάγιες θέσεις της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
0: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
4: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε ένα βαθμό αντιδρά.
1: Λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού άρχισαν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δυνατότητα, με συγχωρείτε, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άσκησε κριτική και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Τις αντιδράσεις έχει καταγράψει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία θα μας ενημερώσει κιόλας.
6: Πολύ σωστά, Ελισάβε, κυρίως στις όσα είπε περί αυτοδυναμίας την τρίτη κυβερνητική του θητεία ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα της εξωτερικής πολιτικής, εστίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο η δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει μια τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, είπε. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Τώρα, αυτό στο οποίο εστίασε κυρίως ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε, κατά τον κύριο Τσουκαλά πάντα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφεξη διαρκείας και τον νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα, ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για βασικά θέματα τα οποία έχει πάρα πολύ ψηλά την ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την πόντιση του καλωδίου, για την οποία σχεδόν σε κάθε του εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτιέται γιατί δεν έχει γίνει και δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, υποστήριξε ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Στην πραγματικότητα λένε ότι αφού ο ίδιος ζητά να κριθεί ως πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και ως πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές και για τα στέμπη και για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση και πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
1: Εμείς ακούμε πώς σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης. Μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης, για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες.
7: Καθένας λέει αυτό που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά. Τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Απάντηση στην κριτική που του άσκησε ο Πρωθυπουργός έδωσε νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε σε φόρουμ.
8: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασε κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
0: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εργοστάσιο αναβολικών είχε δημιουργήσει σπήρα επιτηδίων σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο και φόρεσαν χειροπέδες σε 14 άτομα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Αρχηγός φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου Θεοδόση Πάνου, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.
9: Βεβαίως και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, γιατί τα υλικά τα οποία βρήκαν αποθηκευμένα για την παρασκευή και άλλων σκευασμάτων, αμφιβόλου βεβαίως ποιότητας και δράσεως, επίσης θα τους έδιναν άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ όταν αυτά τα σκευάσματα που θα παρασκεύαζαν θα έβγαιναν στο εμπόριο. Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά φαρμακεία του Χαλανδρίου και ίσως έναν από τους πιο γνωστούς φαρμακοποιούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί κιόλας για τα σκευάσματά του, τα οποία όμως ήταν νόμιμα και είχαν πάρει και έγκριση από το ΝΕΟΦ, εν αντιθέσει με αυτά που κατασκεύαζαν στο υπόγειο εργαστήριο του φαρμακείου, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τα οποία ουδεμία έγκριση είχαν από αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη. Και μιλούμε για σκευάσματα, για αδυνάρισμα, ιδιαίτερος διάσημα το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, μόνο από αυτά που είναι διάσημα είναι νόμιμα, ελεγμένα και βεβαίως έχουν περάσει και τις ανάλογες διαδικασίες. Ενώ εδώ συζητούμε για σκευάσματα τα οποία δεν τα είχε δει κανείς, κανένας ειδικός, κανένας αρμόδιος δεν είχε βγάλει ένα πόρισμα για αυτά.
0: Δεν είχαν ελεγχθεί καν οι ουσίες που περιείχαν τα σκευάσματα αυτά, και τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
9: Αυτό το τελευταίο για τις ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια πρώτη εξέταση των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στο υπόγειο εργαστήριο του κεντρικού φαρμακοποιείου στο Χαλάνδρη, υπάρχει μια ουσία η οποία ακόμα από τους επιστήμονες είναι υπό έρευνα και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για χρήση από τους πολίτες, καθώς είναι σε ιδιαίτερα πειραματικό στάδιο. Τι βλάβη μπορεί να προκαλεί αυτή η ουσία, ουδής μπορεί να το γνωρίσει, γιατί όπως είπαμε είναι σε πειραματικό στάδιο και ακόμα οι επιστήμονες την κοιτούν να δουν. Είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο ευρώ ήδη είχαν καταφέρει να βάλουν στην τσέπη τους οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα βέβαια και ο φερόμενος αρχηγός, ο γνωστός φαρμακοποιός εκεί στο Χαλάνδρι. Οι υπόλοιποι πρέπει να σας πω ήταν όλοι με πτυχία βιολογίας, δηλαδή δεν ήταν ότι βρήκε κάποιους ανθρώπους να τα παρασκευάζουν με μια χειρόγραφη συνταγή. Αλλά έχει ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο, πλην όμως οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν είναι αμφιβόλου ποιότητος και δράση. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας τονίζεται ότι αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλούσαν σε χρήστες ανά την Ευρώπη μέσω διαδικτύου, θεωρούνται ιδιαίτερως επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών.
0: Ακούμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για το θέμα, Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
1: Τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας θα περάσουμε, καθώς για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, και αυτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Σταυροπή Εράκου, και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο.
11: Το αλήθεια είναι ότι έρχονται επιβαρύνσεις στο κόστος δανεισμού Ελισάβετ, καθώς η προσθήκη ενός τετάρτου της μονάδας στο κόστος θα επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, ενώ θα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Και να πούμε ότι οι αναλύσεις σήμερα διεθνών αναλυτών προβλέπουν τουλάχιστον 1 με 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίου, και η δεύτερη μάλιστα να γίνει πολύ άμεσα μέσα στον Ιούλιο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Κατά βάση αυτοί που πλήττονται είναι όσοι έχουν κειμενόμενο επιτόκιο συνδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυξάνεται το κόστος του δανεισμού και η δόση τους ανεβαίνει. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
1: Ναι.
11: Για ένα υπόλοιπο δανείο 85.000 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι την πλήρη εξόφληση, αν το επιτόκιο είναι σήμερα 3,5% θα ανέβει στο 3,75%, και η μηνιαία δόση από 612 ευρώ θα φτάσει στα 623 ευρώ. Δηλαδή θα προκύψει μια επιβάρυνση πάνω από 10 ευρώ το μήνα. Σε ένα άλλο δάνειο 150.000 ευρώ κειμενόμενου επιτοκίου με μια περίοδο αποπληρωμής 30 ετών, η δόση από περίπου 705 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα θα διαμορφωθεί κοντά στα 726 ευρώ. Επίσης υπάρχουν τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Euribor. Εκεί αυξήσεις φαίνονται πιο γρήγορα, καθώς το Euribor προεξοφλεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι εξελίξεις. Έτσι, ήδη έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις, και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές και αν θα έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
1: Και βέβαια αυτές οι επιβαρύνσεις έρχονται να προσθεθούν στον αυξημένο λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε για την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα στο Μανονιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
12: Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνονται. Δεν μειώνει την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά εκτιμούμε ότι θα μειωθεί, θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο, δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πω και λίγο. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν λίγο, στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού, αλλά ίσως.
1: Τώρα, εξήγησέ μου, Σύση, πώς είναι δυνατόν να σε αναζητά κάποιος για να σου δώσει λεφτά και να μην σε βρίσκει, και δεν μιλάω προσωπικά για σένα, αλλά για τους χιλιάδες φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
11: Είναι χιλιάδες περιπτώσεις, Ελισάβετ, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί για κάποιους λόγους της ειδοποίησης της φορολογικής διοίκησης. Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι ή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN, συνήθως το ξεχνάνε να το δηλώσουν, και παρά τις συνεχείς πιέσεις δεν δηλώνουν, προκειμένου να τους πιστωθούν τα χρήματα, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και να πω ότι συνεχώς υπάρχουν πιέσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την ανεξάρτητη αρχή να επικαιροποιούνται τα στοιχεία ή δεν έχουν υποβάλει, και εδώ είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τους επισταθούν τα χρήματα. Τα τελευταία στοιχεία, αυτά που αναφέραμε χθες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, έδειξαν ότι από τα 737 εκατομμύρια που είναι οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές, περίπου 191 εκατομμύρια είναι το ποσό που ψάχνει η εφορία να το επιστρέψει και δεν μπορεί.
1: Απίστευτο και όμως ελληνικό.
11: Ναι, είναι τα ποσά διαθέσιμα, αλλά η καταβολή τους δεν είναι εφικτή για τους λόγους που σου ανέφερα, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Απαλήφθηκε η διάταξη από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μένει ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα κατευθύνεται στους δήμους, το οποίο θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που είναι ήδη επιβαρημένοι με πρόσθετους φόρους. Διορθώσεις έγιναν στο διπλό χαράτσι του Έμφυα, Μερή Παπακοσταντίνου.
13: Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο λοιπόν, Βασίλειο. Ο βασικός ένφια δεν καταργήθηκε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα καθαριστικά τους σημειώματα κάθε χρόνο και να αποπληρώνουν τον καθιερωμένο φόρο για την περιουσία τους. Η είδηση που βγήκε αφορά αποκλειστικά μια απόσυρση διάταξης για το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και να τα πούμε από την αρχή ότι η είδηση απόσυρση του ένφια δεν είναι ο κεντρικός φόρος, αλλά μια νέα ξεχωριστή.
0: Δεν μιλάμε για τον κεντρικό φόρο, μιλάμε για τον φόρο που έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που επιβαρύνει.
13: Ακριβώς αυτή που πρόκειται να θεσπιστεί τελικά αποσύρθηκε. Όμως, στο λεγόμενο έμφυα περιφέρειας, να πούμε λίγο τι ήταν αυτό στο αρχικό προσχέδιο για το νέο κώδικα αυτό τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε συμπεριληφθεί μια διάταξη για τη θέσπιση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, που γρήγορα τον είπαν περιφερειακό ένφια, θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος πάνω στα ακίνητα με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων των περιφερειών. Όμως αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και από φορείς ιδιωτικών ακίνητων και καταναλωτές και αντιπολίτευση. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι η διάταξη οδηγούσε σε μια άδικη διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας. Και μπροστά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό βάρος αυτών των αντιδράσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε να την αποσύρει αυτή την αποσύρει. Τώρα όμως έχει. Υπάρχει ανατροπή των επιβαρύνσεων, αλλά θα υπάρχει η επιβάρυνση, όπως είπες, στους λογαριασμούς. Οι ιδιοκτήτες όμως θα γλιτώσουν τον νέο τον πρόσθετο φόρο αυτό στα κίνητα, ο οποίος θα έμπαινε στον κρατικό ένφια. Η πληρωμή τώρα των τρέχουσων δόσεων του κλασικού ένφια θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς μειώσεις, αλλά και χωρίς τις νέες εκπλήξεις που θα έφερε το περιφερειακό τέλος. Δηλαδή, θα συνεχίσει κανονικά να καταβάλλεται. Και ενώ το τέλος αυτό αποσύρθηκε, οι διατάξεις που αφορούν το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων παραμένουν στο τραπέζι. Που σημαίνει ότι η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει κλείσει οριστικά. Άρα λοιπόν ο παραδοσιακός έμφυα παραμένει σταθερός θέση του. Η είδηση λοιπόν των ημερών δεν κρύβει κάποια ελάφρυνση, αλλά την αποφυγή μιας πλέον φορολογικής επιβάρυνσης που θα έκανε αυτή την κατοχή του ακινήτου ακόμα πιο δυσβάστακτη. Έτσι λοιπόν παραμένουν κανονικά οι επιβαρύνσεις όπως ξέραμε στους λογαριασμούς.
0: Και το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση και αν ισχύσει, η μέρη θα ισχύσει από 1η του νέου έτους.
13: Ακριβώς. Είναι τώρα σε διαβούλευση, οπότε από 1η του νέου έτους ενδεχομένως θα έχουμε πάλι αυτές τις αλλαγές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μετά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δημοσίευμα του Bloomberg εμφανίζει τη Γενέβη ως πιθανή πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές. Το προσχέδιο συμφωνίας ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν αναφέρει ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της χώρας. Για όλες αυτές τις εξελίξεις μας ενημερώνει η Τζέννη Κρυθαρά.
14: Περίπου 5 ώρες η Λισάβετ, αφότου προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα καταλάβει το νησί Χάρκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προαναγγελθή σε επίθεση, διαμηνύοντας ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιθανότατα στην Ευρώπη θα επικυρωθεί συμφωνία ώστε να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία του αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι την αποδέχονται, αυτή ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Υπάρχει μια διαφωνία από ό,τι φαίνεται στις δύο πλευρές στο πόσες ημέρες θα χρειαστούν για να υπάρξει μια περαιτέρω διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και για επιμέρους θέματα όπως είναι ο ναυτικός αποκλεισμός και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προς το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περισυμφωνίας είναι εικασίες.
1: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
20: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
19: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
20: Εννοείται, αγάπη μου.
19: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
20: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
19: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
20: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
21: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
22: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
23: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
22: Μπράβο!
24: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
23: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
25: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
26: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
27: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
28: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλάζει άρδιντο το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή τάσο αρνιακέ θα αρχίσουμε σταδιακά να επιστρέφουμε σε θερινούς ρυθμούς.
2: Πράγματι, Βασίλη Τεζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Η κακοκαιρία ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, τον Εύρο, την Ήπειρο, κυρίως στα βουνά, την Κορινθία, τη Φωκίδα. Βρέχει αυτή τη στιγμή δηλαδή στις περιοχές που αναφέρω, τη Βιωτία, τα Τέμπη, την Καρδίτσα, ακόμα και στην Αττική. Στη Δροσιά, παραδείγματος χάρη, στα Ανολιώσα, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα βεβαίως, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν και νοτιότερα και χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για τη συνέχεια βροχές μέχρι με μικρή εξασθένηση στην Αττική, με μικρή εξασθένηση από το βράδυ και μετά, και επανάληψη αύριο και πάλι μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθένηση οριστική, ενώ για αύριο τώρα Σάββατο περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία μέχρι το πρωί, στις Σποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι και στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο μέχρι και εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, πάλι στην Ανατολική Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, όχι όμως με την ένταση των περιοχών που προανέφερα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6, τοπικά στα πελάγια τα 7 μποφόρα αύριο, φρεσκάρι δηλαδή το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια στους 29 με 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιγότερα φαινόμενα με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα εκεί στα γύρω ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και τοπικά στα βουνά της Κρήτης, και από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί πια, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα φθινοπωρινό διάλειμμα δηλαδή.
1: Άρα μιλάμε για επιδείνωση εξπρες έως και το βράδυ της Κυριακής και από Δευτέρα σε θερινούς ρυθμούς, όπως είπαμε.
2: 34-35, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ευχαριστώ.
3: Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έδωσε παράταση μιας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Πάντως, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, Σοφία Γαλάνη, παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.
4: Παράταση λοιπόν στην καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα. Η αρχική προθεσμία έλυγε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όμως τελικά αποφασίστηκε παράταση ως τις 22 του μηνός. Λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινητών είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι η υποχρέωση για τον καθαρισμό δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Πομιδάς, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, υπογράμμισε ότι όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται, καθώς όσοι ειδοποιηθούν από τον Δήμο ή την πυροσβεστική και συμμορφωθούν θα γλιτώσουν το μισό πρόστιμο.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε παράταση αυτή, διότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή προστήμων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων, να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις λιγότερες από πέρσι. Νομίζω λοιπόν ότι η παράταση θα βοηθήσει κέρια, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι πάντα οι πιο ζουμερές, οι πιο αποτελεσματικές για να προχωρήσουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και οι δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα έχουμε πολλά παράπονα μελών μας, ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα και βρίσκουν πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο πάλι, γιατί οι συνεχιζόμενες βροχές δεν βοηθούν όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο μαζί με την παράταση να στείλει και σε όλους αυτούς που πέρσι είχαν δηλώσει τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους, έχει τα email τους, έχει τα κινητά τους, μια υπενθύμηση για την χορήγηση της παράτασης αυτής και για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία κανείς δεν κάνει τον καθαρισμό και δεν τον δηλώσει. Κάτι που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, το οποίο θεωρώ σημαντικό, είναι το εξής. Είναι ότι όσοι δεν προλάβουν στην προθεσμία αυτή και ειδοποιηθούν από το Δήμο στη συνέχεια για την ανυπαρξία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, αν σπεύσουν οικειοθελώς έστω και εκπρόθεσμα, θα διαγραφεί το μισοπρόστιμο. Το λέει μέσα ο νόμος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Σώζει ζωές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλάζει τώρα την απολογία του 65χρονος που έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν και πως ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο φερόμενος ως δράστης που έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις μεταφέρθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Κασιανή Βραχά.
5: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος Βασίλη αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει πως δεν διέπραξε εκείνος το έγκλημα, ενώ ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν οι 54χρονοι και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα η δικηγόρος του 65χρονου Μαρία Ιατροπούλου.
6: Η δικογραφία παραμένει ελλιπής, δεν έχουμε τα στοιχεία όλων των εξετάσεων προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς μας. Ο εντολέας μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, επιμένει ότι δεν το έχει κάνει αυτός. Επιμένει ότι είναι αθώος, είναι καταρακωμένος από αυτό το τραγικό γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα μέχρι και τώρα κλαίει ασταμάτητα και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε να λάβουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς οι αναλύσεις στα δύο ρούχα, το ένα είναι ένα ισόρροπο και το άλλο είναι μια πετσέτα, για δύο αχνούς λεκέδες που έχουν πάνω. Έχει δώσει μια εξήγηση ο εντολέας μου ότι έβασκε από γαστρεντερίτιδα, ήταν γνωστό και το είδε και στο περιβάλλον γνωστό. Και μάλιστα υπάρχει κατάθεση μέσα στη δικογραφία που επιβεβαιώνει ότι το έχει βεβαιώσει ο Θανόν.
3: Στην καλή είδηση της ημέρας τώρα που μας έρχεται από τον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κυριαρχεί απόλυτα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Για του λόγου του αληθές, οι 5 από τις 10 ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Γυραιάς Ήπειρου είναι ελληνικές και οι 5 είναι πραγματικά διαμάντια, Τζένι Κρυθαρά.
7: Πολλές ελληνικές παραλίες, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. 5 εξ αυτών βρίσκονται και στην κορυφαία δεκάδα. Για την επιλογή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης, η συντακτική ομάδα του European Best Destinations αξιολόγησε εκατοντάδες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και προεπέλεξε 10 παραλίες από κάθε χώρα. Στη συνέχεια το κοινό ήταν αυτό που έβγαλε την τελική δεκάδα. Ως η καλύτερη λοιπόν παραλία στην Ευρώπη αναδείχθηκε η παραλία Monte Clerizo στην Πορτογαλία και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, στην τέταρτη παραλία Ελαφωνίση στην Κρήτη, η παραλία Μπολιάσκο στην Ιταλία ακολουθεί, καθώς και η παραλία Κάλα Μεσκίδα στην Ισπανία, η Γκβαλβίκα στην Νορβηγία και επανερχόμαστε στην 8η θέση στην Ελλάδα με την παραλία Ροβινιά. Φυσικά στην Κέρκυρα, ακολουθεί η παραλία Καπουτάς στην Τουρκία και η δεκάδα κλείνει με την παραλία της Παλαιοκαστρίτας και πάλι στην Κέρκυρα.
3: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, Τζένι, αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές άλλες ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες από τις 5 μη ελληνικές που έχουν συμπεριληφθεί στο top 10 της ευρωπαϊκής λίστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από χθες η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρωτομήλου νίκησαν Μεξικό και Νότια Κορέα. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
8: Πρεμιέρα με πολύ καλό θέαμα στην πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στη Γουαδαλαχάρα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα με ανατροπή 2-1 κέρδισε την Τσεχία. Ο Κρέιτσι στο 59 το 1-0 για τους Τσέχους. Στο 67 ο Χουάν Ινμπομ πρώην μέσο του Ολυμπιακού έκανε το 1-1 και στο 80 ο Χιου Γκιου το 2-1 για την ομάδα της Νότιας Κορέας που ξεκίνησε με το δεξί. Χθες το βράδυ στην πόλη του Μεξικού, στο στάδιο Ατσέκα, μπροστά σε 85.000 θεατές στο Μεξικό, άνετα 2-0 την Νότια Αφρική. Κινιώνες στο 8 λεπτό και Χιμένες στο 67 τα δύο τέρματα. Τρεις απόβολες είχε το παιχνίδι. Ο Σιτόλες στο 49 και ο Ζουάνες στο 84 για την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Ενώ στο 93 ο Μόντες για το Μεξικό. Να ακούσουμε τι είπε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ομάδας του Μεξικού, ο Κινιώνες.
9: Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζει την πρεμιέρα ενός Μουντιάλ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν φανταστική. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ομαδικό πνεύμα και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς.
8: Σήμερα, 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία, μπαίνει ο Καναδάς εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην μάχη της διοργάνωσης. 4 ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Παραγουάη.
1: Θα παρευρεθεί Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Τραμπ θα παρακολουθήσει, δηλαδή την αναμέτρηση.
8: Υπήρξε μια τέτοια πληροφορία, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά.
1: Χρήματα πάντως για το εισιτήριο έχει.
8: Δεν έχει διεισιτήριο, αυτός έχει διαπίστευση, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πόλο, τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία της, στο Champions League. Στο πόλο θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Αντιμετωπίζει στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Η Βάσο πλευρή του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
10: Αυτή η ομάδα αξίζει να σηκώσει το ευρωπαϊκό και θεωρώ ότι αν παίξουμε σαν ομάδα και

0: Τα πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά δεν πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχαμε να φτάσουμε στον τελικό και στην κατάκτηση του Champions League και απήχαμε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Στη Real Madrid, σε επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Real μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και αύριο, ώρα 6, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός της Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 2-2 στις νίκες. Απευθείας το παιχνίδι από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει από τις 6. Πριν από λίγη ώρα, έκανε μια δήλωση.
2: Ο Πρωθυπουργός για τον τελικό τον αυριανό, Δημήτρη.
1: Ήταν, ρωτήθηκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, λέει: θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσής μου, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής, κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Και για την κατάκτηση του Ολυμπιακού στη Ευρωλίγκα, είπε: μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε μια διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα. Αύριο, ώρα 6 το παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο νικητής κατακτά τον ελληνικό τίτλο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
4: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Ελαιοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας. Στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες που θα έχει μπουρίνια. Διαβάζουμε επίσης: Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
3: Και στο ενικός.gr εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός και προεδρικό μέγαρο ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ηχορύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βούτσα.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή.

0: πει το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: κοιτάς από ψηλά.
8: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
8: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Real FM. Η ώρα είναι 3.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι.
0: Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

95,1.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λιμνή Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM στέρεο. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Έως αύριο το πρωί. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωσης Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κίμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο. Αντικρουόμενα μηνύματα για την προοπτική συμφωνία σε εκπέμπουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι ανέντιμοι άνθρωποι και οι όροι που άφησε να διαρρεύσουν δεν έχουν σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί. Ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είναι πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μνημονίου. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διέψευσε ότι πρόκειται να υπογραφεί σχέδιο συμφωνίας την Κυριακή στη Γενέβη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Άρχισε σήμερα ο δεύτερος κύκλος της αξιολόγησης υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και στην πρώτη φάση συμμετείχαν σχεδόν 65.000 άτομα. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αθήνας. Έχουν συλληφθεί 6 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Αλέξη Καλογερόπουλου που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Νιρεμβέργη. Υπέγραψε στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν εμιμεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Real FM φιλοξενούμε ένα μύθο. Κυρία Φαραντούρη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Εγώ πάντως δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι, το αντίθετο. Μύθος είναι ο Μίκης και το έργο του πάνω απ' όλα. Και εμείς που το υπηρετούμε, ο καθένας από την πλευρά του, από την... αλλά καταλαβαίνω και τη συγκίνηση του κόσμου, γιατί έχει ανάγκη να ταυτίζεται και με πρόσωπα και με... αλλά το έργο είναι ο μύθος, αυτό που με αυτό ας πούμε μίλησα μέσα από την ψυχή μου, μέσα από αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη.
0: Διαβάζοντας και προετοιμαζόμενος για αυτή τη συνάντηση, όταν πόσο, 15 χρονών εμφανίζεται ο Μίκης Θοδωράκης στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής ήταν?
1: Ναι,
0: 1963.
1: Ναι. Εγώ άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Πρέπει να σας πω ότι άκουγα πολύ Μάνο Χατζηδάκη. Είχα ταυτιστεί με τα τραγούδια τότε, ήταν υπέροχα, που έλεγε η Νάνα Μούσχουρη, μου άρεσε τρομερά. Και πήγαιναν οι συνθέτες και ο Μάνος και ο Μίκης στο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, όπου κέρδιζε να αλλάξει πότε τη μία χρονιά ο Μάνος, πότε τη δεύτερη φορά ο Μίκης. Λοιπόν, ήμουνα σε αυτά τα επίπεδα, αλλά ήξερα ότι εγώ θα ακολουθήσω τη μουσική. Δηλαδή πάση θυσία, από μικρή είχα αυτό το αίσθημα το πολύ δυνατό ότι ζω για τη μουσική. Αυτό ήτανε.
0: Εκεί λοιπόν, στο
1: και
0: σύλλογο,
1: εκεί λοιπόν στο Σύλλογο Φιλονικής Μουσικής, που ήταν ο Ζάκης ο Κουνάδης και ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, ο σπουδαίος ρεμπετολόγος, ήταν νέα παιδιά και είχαν φτιάξει αυτό το σύλλογο για να κάνουν ευρύτερα γνωστό το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, με νέους τραγουδιστές. Λοιπόν, εκεί φανταστείτε, με κάλεσε μία συμμαθήτριά μου και μου λέει: υπάρχει αυτός ο σύλλογος εκεί στη Σόλωνος που λέγεται αυτό και τα λοιπά, και ακούνε τα τραγούδια. Θέλεις να πας να ακούσουν τη φωνή σου? Γιατί με ήξερε από το σχολείο που τραγουδούσα και είχα φωνή και όλοι ξέρανε ότι στο σχολείο έλεγα τα επαιτειακά τραγούδια τα λοιπά. Λέω να πάω. Πάω λοιπόν και βρίσκω το Μάνο το Λουίζο, άγνωστος βέβαια, έτσι ένα νεαρό αγόρι με φουντωτά μαλλιά και με ολιοντής, αλλά κυρίως το Μάνο θυμάμαι, πρώτη συνάντηση, που μου είπανε, λέει, ότι τραγουδάς, τι τραγούδια λες? Λέω, να σου πω, λέω, το Λανόβι, ακούω ξένα τραγούδια και το ένα ιταλικό, να σου πω. Μου λέει, κορίτσι μου, λέει, εγώ εντάξει να σε ακούσω, πες το ακαπέλα, αλλά δεν μπορώ να σε συνοδέψω στο πιάνο. Έλα την άλλη φορά και μάθε, ας πούμε, τον Καϊμό τότε. Ήταν μεγάλος ο ξέο Καϊμός της στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, του Μίκη και το τραγούδι. Ή κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο και έλα να σε ακούσω για να δω. Έχεις φωνή αναμφίβολα, δεν το συζητάω, μου λέει, αλλά θέλω να σε ακούσω και στο ελληνικό. Και πηγαίνω. Και βέβαια από εκείνη τη στιγμή έτσι αγαπηθήκαμε με τον Μάνο, γνωρίζουμε τον Νότι Μαυρουδί, τον Λεοντή, όλοι μαζί παρέα, όλοι άγνωστοι, και όλοι ονειρευόμασταν με πάθος, θα έλεγα, ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι με το τραγούδι μας, με την ποίηση, με τη στάση μας, ήτανε κάτι πολύ όμορφο.
0: Επομένως αυτό που είπα προηγουμένως για το μύθο, γιατί σε αυτό ακριβώς το χώρο είναι που

0: στο συγκρότημα. Και έτσι ήρθε και ο Δημήτρης. Όλα αυτά συνέβησαν 63-64, μου έδωσε το Mauthausen, πρώτο θυμάμαι, όχι το πρώτο τραγούδι ήταν του Γκάτσου από την Χρυσοπράσινο Φύλλο για την Κύπρο, το Ματωμένο Φεγγάρι, έτσι λεγόταν, του Νίκου Γκάτσου, σε ένα δίσκο που κυριαρχούσε ασφαλώς η φωνή του Μπιθικότσι, ας πούμε, Χρυσοπράσινο Φύλλο, και σιγά σιγά μ' άκουγε και του άρεσε η πολυφωνή μου, οπότε μου έγραψε και ένα κύκλο, Μαρία Φαραντούρη, κύκλος Μαρίας Φαραντούρη, που είναι πίσω από το Ματχάουζεν τα τραγούδια διαφόρων ποιητών, που είναι μέσα το όνειρο καπνός, που είναι μέσα διάφορα τραγούδια πολύ όμορφα, και το Mauthausen που είχε την πιο ειδική ιστορία και πιο έντονη, το οποίο Mauthausen με συνοδεύει μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι ένα έργο τόσο δυνατό, που το έχω τραγουδήσει και με συμφωνικές ορχήστρες και με λαϊκή ορχήστρα και με ένα πιάνο. Είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια αναμφίβολα του Μίκη.
1: Εγώ να πω ότι βεβαίως ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης συνεργάστηκε με ιερά τέρατα της μουσικής, αλλά αφιερωμένο δίσκο σε ιέριά του δεν υπάρχει άλλη. Ο δικό σα είναι.
0: Ναι, ναι. Κοίτα,
1: με το όνομα τη τραγουδίστρια στο δίσκο, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο.
0: Και θέλω να σα πω ότι μπορώ να καταλάβω γιατί είχε έτρεφε ιδιαίτερα έτσι, αισθήματα για μένα. Γιατί όταν πήγαμε, θυμάμαι το 1966 στη Σοβιετική Ένωση τότε, μεγάλη περιοδία, ο Κρήτας εδώ ήταν ο καλλιτεχνικός αυτό του Φεστιβάλ Αθηνών και είχε του Φεστιβάλ Αθηνών, ναι, ήταν ένας από τους διοικούντες το φεστιβάλ, νομίζω.
1: Εκεί στη Σοβιετική Ένωση σας διεκδίκησε ο Χατζατουριάν.
0: Μπράβο, εκεί λοιπόν πήγαμε, κάναμε περιοδία σε όλη την Σοβιετική Ένωση και στην Μόσχα είχε έρθει και ο Χατζατουριάν, ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο Έλληνας επίσης σπουδαίος κοντάκτορ, μαέστρος και συνθέτης, και ήταν εκεί και λέει στο Μίκη ότι το κορίτσι αυτό έχει πολύ ωραία φωνή, θα μπορούσε να γίνει σπουδαία μέτζο σοπράνο, δεν την αφήνεται εδώ να σπουδάσει, γιατί είναι νέα. Και μου λέει ο Μίκης, Μαρία, τα ακούς, έχεις προτάσεις ιδιαίτερες εδώ, ό,τι θες. Και εγώ θα έρθω, λέω, ευχαριστώ πολύ, ευχαρίστησα. Αλλά τώρα φοβίες, δειλίες που προέρχονταν και από την...
1: Το μετανιώσατε?
0: Όχι, ασφαλώς. Είμαι πολύ, πολύ τυχερή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, σίγουρα θα σπούδαζα, θα είχα κάτι, όμως το να κάνεις καριέρα στο κλασικό είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός. Θα μπορούσα να κάνω και να τραγουδά κοντσερτάντε, όχι όμως να παίζω όπερα, γιατί είχα και ιδιαίτερα προβλήματα, ας πούμε, στην κίνηση, οπότε αυτό τα ήξερα και λέω εδώ. Είχα βρει τον πατέρα μου, λέω εδώ με τον πατέρα θα αυτό, κατάλαβες, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την, αυτό, και ακολούθησα, ήταν η σπουδαία μουσική κοντά μας, ήμασταν σαν οικογένεια και η μουσική και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λάκης ο Καρνέζης, ο Παπαγγελίδης, ο συγχωρεμένος εδώ, ο πατέρας του μεγάλου κιθαρίστα εδώ, ήταν λοιπόν, είμαστε, ζούσαμε σαν οικογένεια, και τελειώνοντας το σχολείο αρχίζει η ιστορία της Χούντας, που έρχεται εδώ η Χούντα, η διωγμή, δηλαδή με την έννοια ότι απαγορεύτηκε η μουσική του Μίκη, και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
1: Πριν πάμε στη Χούντα,
0: ναι.
1: Είναι ακριβές ότι όταν δολοφονήθηκε ο Πέτρουλας, το τραγούδι για το Σωτήρη Πέτρουλα.
0: Ναι, Σωτήρη Πέτρουλας, ναι.
1: Τραγουδήθηκε ως λαϊκή εκδήλωση από εσάς ανοιχτά στον κόσμο εκεί, σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε.
0: Ναι, ναι, πάντα στις διαδηλώσεις, βέβαια. Ήτανε, τραγουδούσε ο κόσμος, το ακούγανε και με έναν τρόπο βάζανε τη φωνή μου και το... Ναι, ναι, ναι, ήτανε, μόλις σκοτώθηκε, δηλαδή ήτανε, δολοφονήθηκε δηλαδή, έγινε αυτό, ναι. Όχι μόνο ο Σωτήρης Πέτρουλας, και το γελαστό παιδί πήρε
1: το αφιερωμένο στο
0: ένα συμβολισμό τρομερό, ενώ ξεκίνησε από θεατρικό έργο Ιρλανδεδού, του Μπρέντα Μπίαμ που πεζόταν στο θέατρο με τον Τριβιζά. Το απομόνωσαν και ο Μίκης ασφαλώς το όθησε αυτό και το πήρε ο κόσμος και το ταύτισε με το Λαμπράκι και με όλα τα. Ήταν με την

0: Στις πορείες ειρήνης, στο Μαραθώνα, θυμάμαι που το τραγουδούσαμε. Ναι, υπήρχε λοιπόν αυτή η πλευρά, η έντονα πολιτική, που πίστευες ότι θα αλλάξει τον κόσμο, δηλαδή πιστεύαμε όλοι. Μα ένα πράγμα καταπληκτικό. Σαν να είχαμε, πώς να σου το πω, έτοιμες τις απαντήσεις ότι τελειώνει, ας πούμε, θα αλλάξουμε τον κόσμο, κατάλαβες. Τώρα ζούμε σε μια, βλέπεις, θα τα πούμε, θα φτάσουμε στο τώρα. Όμως τότε αυτό μας συνέπαιρνε.
1: Δεν θα σας διέκοπτα παρά μόνο για ένα λόγο, για να ακούσουμε Μαρία Φαραντούρη.

0: Μία από τις αφορμές για την σημερινή μας συνάντηση είναι αυτό το οποίο θα συμβεί την επόμενη Παρασκευή, και μιλάω για ένα πραγματικά πολιτιστικό γεγονός που έχει να κάνει με την σύμπραξή σας με την επίσης σπουδαία τη Λένα Πλάτωνος στο Ηρώδιο. Άκουσα την κουβέντα σας στο 8 για αυτή την παράσταση, για αυτή τη σύμπραξη, και θέλω να την ακούσουμε και εδώ μαζί.
1: Η Λένα Πλάτωνος είναι η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, είναι τόσο ξεχωριστή. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, είναι ένας άλλος κόσμος που έχει σχέση με το σύμπαν, έτσι. Είναι σαν να μέσα στο χρόνο αυτό το συμπαντικό, κατάλαβες, που δεν θα πεις ότι έχει παρελθόν, που έχει σπουδαία, ας πούμε, πράγματα στο παρελθόν, που συνδέει το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Ενώ είναι, αν θες, avant-garde, έτσι, με ήχους ηλεκτρονικούς, την ίδια στιγμή και ένα πηγαίο λυρισμό. Είναι πολύ λυρική, πολύ τρυφερή. Έχει μια πνευματικότητα το έργο της που, δηλαδή, βλέπει ουσιαστικά και βαθιά τα πράγματα. Πόσο μάλλον αυτά τα θέματα που θα τραγουδήσουμε, τα σπαράγματα, σιωπηλών σπαράγματα, είναι οι αρχαίες ποιήτριες που βρήκε ο Θάνος Τσακνάκης, ο καθηγητής και φιλόλογος, και τα έβγαλε μέσα σε αρχείο. Βρήκανε κάπου 60 ονόματα αρχαίων ποιητριών ποιητικά. Μια άλλη μιλάει για την ισότητα των φύλων. Η Τελέσσυλα, το Άρωγος, εκείνη την εποχή, 4ος αιώνας, μέσα από ένα ποίημα μεταφορικό, έγραφε για την μητέρα του Δία, τη Ρέα, που το σκάσε από τον Όλυμπο και έφυγε, γιατί είχε πάρα πολύ καταπιεστεί από τους θεούς, όλοι άντρες. Παρακαλούσε ο γιος της, ο Δίας, γύρνα μάνα, θα σε φάνε τα άγρια θηρία, γύρνα. Λέω, όχι, δεν θα γυρίσω αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και τα θαλάσσια πλάτη και τη θάλασσα. Δεν είναι καταπληκτικό?
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Αντιγόνη. Η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ινστα...
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Καλά μας ταξίδια.
16: Χορηγός της εκπομπής είναι...
17: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
18: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Προσωρινά μαξοστοιχεία του προαστιακού που έκανε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς λόγω εμποδίου στις γραμμές. Καθυστερήσεις και τροποποίησης δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train. Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι Ιρανοί είναι ανέτοιμοι άνθρωποι και οι όροι που άφησαν να διαρρεύσουν δεν έχουν σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μνημονίου, υποστηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Κτέλ και στην Κηφισία στο Μαρούσι. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Daily Telegraph την αποκάλεσε Μαρία Κάλλας του λαού, η Le Monde Joan Baez της Μεσογείου, ο Guardian φωνή δώρο των θεών του Ολύμπου, αλλά είναι η δική μας Μαρία Φαραντούρη και την έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Συναντιέστε λοιπόν με το Θοδωράκη το 1963-64, τραγουδάτε το Σωτήρη Πέτρουλα, το ναι. Μόνιμο, τραγουδάμε. Εδώ έχουμε τώρα, εδώ είναι απόδοση Βασίλη Ρώτα, έτσι.
1: Ναι,
0: ό,τι ακούσαμε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Του Μπρέντα Μπίαμ και από το θεατρικό έργο «Ένας Όμηρος». Μου έδινε τραγούδια, ναι, και από το θέατρο, το Μαουτχάζεν, που σας είπα, και άλλα όμορφα.
0: Το οποίο έρχεται πολύ ναι. νωρίς το Μαουτχάζεν, μόλις το
1: 64,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και έτσι το 67 όταν έγινε η δικτατορία, θυμάμαι συναυλίες εδώ μέχρι το 67, τότε δεν υπήρχαν θέατρα και τραγουδούσαμε στα γήπεδα, έτσι, όπως και το Κάντο Χενεράλ, στο γήπεδο Καραϊσκάκη το είπαμε για πρώτη φορά στην Αθήνα, αφού έπεσε η Χούντα.
0: Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία, γιατί από όσο έχω καταλάβει το Κάντο Χενεράλ φτιάχτηκε, εμπνεύστηκε, η έμπνευσή του έγινε για να τραγουδηθεί στη Χιλή,
1: ναι.
0: για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Χούντα.
1: Ακριβώς.
0: Αφιερωμένος και τραγουδιέται
1: Έλληνες,
0: τελικά στην
1: ναι.
0: Ελλάδα.
1: Και τραγουδιέται για τη σκλαβωμένη Χιλή.
0: Για τη σκλαβωμένη πια Χιλή.
1: Ναι, ήταν πολύ περίεργες εποχές, έτσι που από παγκόσμια, δηλαδή έβλεπες η Χιλή όταν ήρθε ο Αλιέντε, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήταν μια κοσμογονία και πολιτιστική και ο κόσμος, τα κινήματα ειρήνης, τα απελευθερωτικά κινήματα παντού, Αφρική, Λατινική Αμερική, είχαν επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, τους αριστερούς, τους δημοκράτες, τους ελεύθερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι, ήμουν πολύ νέα και τότε επηρεάστηκε και ο Μπομπ Ντίλαν και η Τζον Μπαες και τα μεγάλα κινήματα, τραγούδια, συγκροτήματα από τη Λατινική Αμερική, από την Χιλή ερχόντουσαν, θυμάμαι, στη Γαλλία και τραγουδούσαν, εκδόσεις βιβλίων, αυτά τα περίφημα χρόνια από το 70, από το 71 επήρε ο Νερούδα το Νόμπελ.
0: Λέγοντας ότι υπάρχει ένας καλύτερος από μένα, ο Ρίτσος.
1: Ο Ρίτσος, τέλος πάντων, σπουδαίες.
0: Ο Νερούδα την εποχή που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, μένω στο Κάντο Χενεράλ, γιατί είναι
1: πρέπει να μιλήσουμε
0: συγκλονιστικό έργο, έτσι. Την εποχή λοιπόν που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, ο Νερούδα είναι πρεσβευτής της Χιλής εκεί. Παρακολουθεί τις πρόβες.
1: Βεβαίως, όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ο Αλιέντε προσκάλεσε το Μίκη ως εκπρόσωπο της ελληνικής αντίστασης από το Παρίσι, τον κάλεσε στη Χιλή, εκεί λοιπόν του έδωσε το δώρο αυτό. Να πάει το μεγάλο τόμο, το ποιητικό τόμο του που ήταν το Κάντο Χενεράλ, το μεγάλο αυτό ποίημα που μιλάει για την ιστορία, που είναι δεμένο με τους ανθρώπους, με τη φύση, με τη κυρίως φύση, βλάστηση, έντομα, ζώα και ο άνθρωπος που εξεγείρεται, ο άνθρωπος που αγαπάει, ο άνθρωπος που δυναστεύεται από... και όλη αυτό τον αγώνα, ας πούμε, που μιλάει για την αδικία, μάλλον αδικία και την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, όλα αυτά μέσα υπάρχουν σε αυτό το έργο, είναι ένα τεράστιο έργο. Οπότε ο Αλιέντε, του το δόρισε, αμέσως ο Μίκης επηρεάζεται, ξέρεις, ήρθε θυμάμαι στο Παρίσι, ήμουν με τον Πέτρο εκεί και τον περιμέναμε και ήρθε με στην καλή χαρά και από
0: εδώ
1: εξαφανίζομαι, μου λέει, τον Πέτρο τον Πανδύ, ο οποίος τραγούδησε τόσο εμβληματικά, έτσι, με τη φωνή του την υπέροχη, τα υπόλοιπα τραγούδια, δηλαδή ήταν μοιρασμένο για γυναίκα και για άντρα το έργο αυτό. Λοιπόν, και το παρακολουθούσαμε από πολύ κοντά αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας του έργου. Μόλις έφτιαχνε κάτι, αμέσως έλεγε αυτό εσύ Μαρία, αυτό εσύ Πέτρο, ερχότανε, το δοκιμάζαμε. Ο Γιάννης ο Διδήλος, ο συγχωρεμένος, ο πιανίστας του και μουσικός του, μας φρόντιζε στις πρόβες και όλα αυτά, όπου μας είπε ότι συνεργαζόταν και ο ίδιος με τον Νερούδα, γιατί και αυτός του είπε ποια ποίηματα θα βοηθούσαν για να είναι, ας πούμε, το έργο πιστό στον πυρήνα του, κατάλαβες, να μην του είπε αυτό για τις ανθρώπους, αυτό για την φύση, αυτό, κατάλαβες, του υπέδειξε τα ποίηματα και τον ρώτησε αν ήθελε να κάνει και μετάφραση και είπε όχι, μου αρέσει η μουσικότητα της γλώσσας και θα το κάνω στα ισπανικά και να γίνει ένα
0: παγκόσμιος ύμνος. Ναι. Αφενός βεβαίως ο Αλιέντε έχει δολοφονηθεί, ο Νερούδα έχει πεθάνει.
1: Είναι τη Χούντα αμέσως δολοφονεί το Αλιέντε και μετά από λίγο καιρό ανεξιχνίαστη λόγη, δεν ξέρουμε,
0: αδιευκρίνιστο
1: ακόμη, ναι. Πεθαίνει και ο Νερούδα. Είχαμε ορίσει και την ημερομηνία που θα κάναμε, ήταν Σεπτέμβριος, και θα έκανε απαγγελία ο ίδιος ο Νερούδα, θα τα παρουσίαζε τα ποίηματα και εμείς θα παίζαμε. Αλλά τελικά ήμασταν Μεξικό, θυμάμαι, όταν έγινε η ιστορία αυτή. Και μετά πάμε στην Κούβα και παίζουμε το Κάντο Χενεράλ στην Κεντρική Πλατεία, παρουσία του Κάστρο, και παίξαμε το Κάντο Χενεράλ. Και θυμάμαι μετά όλη τη νύχτα ξημερώσαμε σε ένα σπίτι και σε ένα κήπο και μιλούσε ο Κάστρο πάρα πολλά έτσι ωραία πράγματα. Και ο Μίκη, πρώτη φορά είδα το Μίκη να ακούει και να μιλάει.
0: Μίλαγε κάποιο άλλο πια.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Είμαι και λίγο το πίστρια, δηλαδή δεν θέλω να χαθεί αυτό το πράγμα. Λίγο μόνο αν χάσουμε την πίστη μας ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό μόνο σας λέω. Τώρα ο καθένας, εγώ μέσα από αυτό που υπηρετώ, μέσα από τη μουσική, μέσα από την ποίηση, μέσα από τον τρόπο που εργάζομαι, οι νεότεροι που θα έρθουν αμέσως μετά από μένα και προσπαθώ να βρω και νέους ανθρώπους να τους μεταγγίσω αυτό το πράγμα, αυτό το είδος του τραγουδιού, και όχι την καριέρα και όχι να δίνεις τη φωνή για να φτιάξεις τη φωνή, αλλά να βρίσκεις τη φωνή σου μέσα στην τέχνη. Αυτή είναι η πραγματική τέχνη, κατάλαβες, όταν υπηρετείς και άλλα πράγματα μέσα, δίνεις νόημα στην τέχνη. Λοιπόν, αυτά τα νοήματα εμείς τα ζήσαμε πολύ έντονα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα χαθεί. Δεν θέλω να πιστέψω. Και το παρήγορο είναι ότι η τέχνη αυτή μας δίνει αυτή την... ότι δεν μπορεί να... Ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, τα χρόνια έρχονται πάνω κάτω. Ξέρεις, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Τώρα ζούμε σε δύσκολη σίγουρα περίοδο, με την έννοια της αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή, γιατί φαίνεται γίνονται μεγάλες ανατροπές, μεγάλες ισορροπία που υπήρχε πριν δεν θα υπάρχει. Και όλα αυτά για πολλούς λόγους, πάρα πολλούς. Και κοινωνικούς, και θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, όλα αυτά τα προβλήματα, λένε, ας πούμε, ότι εδώ η ισορροπία είναι πως τα πετρέλαια και τα λοιπά, σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει ανάγκη να έχουμε το πετρέλαιο, αλλά με τα λεύματα τα οποία υπάρχουν στο υπέδαφος, κυρίως της Ρωσίας ή της Ουκρανίας ή δεν ξέρω πού, και όλα αυτά, εκεί είναι όλη η ιστορία.
1: Εκεί που γίνεται πόλεμος τώρα.
0: Ακριβώς. Ποτέ δεν λένε. Πάντα βρίσκουν μια ψευτιά για να πούνε γίνεται ο πόλεμος για αυτό το λόγο. Από οι Αμερικάνοι μπαίνανε, ας πούμε, στο αυτό και λέγανε υπάρχει χημικά, λέει, έχει ο Σαντάμ και αυτό. Όλοι ψευτιές λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε.
1: Αν υποθέσουμε ότι είμαστε πάνω από το κουτί της Πανδώρας, ναι, και ξέρουμε ότι τελευταίο κάτω στον πάτο είναι η ελπίδα, λίγο πιο πάνω είναι η αλληλεγγύη. Χωρίς αυτήν μπορεί να γίνει κάτι. Το λέω σε εσάς που βγήκατε έξω στον κόσμο, σε μια στιγμή που διεκδικούσατε μέσα από τη φωνή σας, τα τραγούδια σας, τον πολιτισμό, την τέχνη, την αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο.
0: Ναι, οι ξένοι, από όλες τις χώρες, δηλαδή, το ζήσαμε αυτό, πώς έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Όχι μόνο βοηθώντας εμάς, αλλά πήραν ως όπλο τη μουσική μας, τα τραγούδια μας. Και εκφράσανε την αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που ήταν φυλακή, εξορίες, στένανε χρήματα. Εμείς δουλεύαμε συνέχεια και τα χρήματα δεν τα παίρναμε εμείς. Υπήρχαν άνθρωποι που τα στέλνανε στις οικογένειες των εξορίστων, των ανθρώπων που δεν μπορούσαν, οικογενειών, ας πούμε, να ανταπεξέλθουν τα δύσκολα χρόνια. Κάναμε πολλά. Δεν θέλω να τα λέω αυτά. Είναι το αυτονόητο που γινόταν. Εκείνο όμως που. Ναι, η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: 12

0: 2.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση.
7: TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
13: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
14: Αλλάζει πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα έχουν επηρεάσει Αττική, Βιωτία, Λάρισα, Φθιώτιδα και Καστοριά και αναμένεται να συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Τραγωδία στοιχείο. Άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 30χρονο νηψιό του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης ενόπλου στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 9 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και οι αρχές είναι κοντά στη σύλληψη του δράστη. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Άρχισε σήμερα ο δεύτερος κύκλος της αξιολόγησης υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και στην πρώτη φάση συμμετείχαν σχεδόν 65.000 άτομα. Ακινητοποιήθηκε προσωρινά αμαξοστοιχεία του προαστιακού που έκανε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς λόγω εμποδίου στις γραμμές. Καθυστερήσεις και τροποποίησης δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Προσεγγίζουμε τη διοργάνωση με μεγάλες ελπίδες, δήλωσε ο Κρίστιανο Ρονάλντο, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την παρουσία της Πορτογαλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε δουλέψει σκληρά, πρόσθεσε ο 41 ετών Superstar που θα κάνει την έκτη συμμετοχή του στην ιστορία του θεσμού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
14: Προχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα έρθω στο Λιβανελή, αλλά πριν θέλω να μου επιβεβαιώσετε κάτι. Εν μέσω Χούντας, και ενώ ο Θοδωράκης είναι φυλακισμένος, το μήνυμα που σας στέλνει Μαρία, φύγε, βγες στο εξωτερικό, είναι σε ένα χαρτί από μαστίχα?
1: Ναι. Πήρα το μήνυμα να πάω στο σπίτι του, στη Νέα Σμύρνη. Αυτός κρυβόταν ασφαλώς σε άλλο χώρο. Και εκεί μου δώσανε...
0: Δεν είχε πιαστεί ακόμα. Ήταν ακόμα.
1: Και εκεί μου έδωσαν ένα κουτί και μου λέει, πάρ' το αυτό με τσίχλες και θα πας σπίτι και θα δεις τι. Και το παίρνω, πραγματικά συγκλονίζομαι. Και αυτά για ένα νέο παιδί, τι εμπειρίες ήταν, 18-19 χρονών. Φοβερή, έτσι. Το πήρα, συζήτησα με τον πατέρα μου και μας παρότρινε να φύγουμε ένας-ένας. Μην σταματήσετε εδώ. Αυτοί φοβούνται που αγορεύσανε το έργο μου. Εσείς μη φοβηθείτε, βγείτε έξω και θα έχετε μεγάλη. Και ένας-ένας το λυμίσαμε και βγήκαμε. Στην αρχή δεν ήταν εύκολα, ήταν. Είχε δυσκολίες πολλές, ωστόσο μας πλησιώσανε σοβαροί άνθρωποι, δημοκρατικοί, αριστεροί, και ήταν κοντά μας και μας είπαν ότι θα βρούμε εδώ τους Γάλλους, θα μας δώσουν φιλοξενία, μας δώσανε στα διάφορα συνοικίες έξω από το κέντρο του Παρισιού και μέναμε σε ξενώνες στην αρχή και αρχίσανε σιγά σιγά οι περιοδίες. Υπήρχε μια agency που μας ανέλαβε, πολύ μεγάλη αυτή, η γαλλική, και μπήκαμε πια, ήμασταν outsider ποτέ στο σύστημα, αυτό οφείλω να το πω, δηλαδή αν ήθελα με παρακαλούσανε, δεν το ξεχάσω, μου λέγανε μην εδώ, θα σου βρούμε, με πήγανε σε ειδικό οίκο μόδας για να μου ράψουν αυτό, θα μάθεις τέλεια γαλλικά και θα γίνεις ας πούμε μια μεγάλη τραγουδίστρια. Με πήγανε στο Ολυμπιά, τραγούδισα και τους είπα εγώ όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω το ελληνικό τραγούδι αυτό που το θεωρώ οικουμενικό, που το θεωρώ ποιήση, δεν θέλω να μπω σε καριερίστικη νοοτροπία. Και έτσι ποτέ δεν το μετάνιωσα, γιατί ήμουν ελεύθερη και βέβαια πάντα είχες ατζέντιδες, πάντα, αλλά ήμουνα, πώς να σας πω, εμείς καθορίζαμε τη σχέση μας με τον κόσμο, με τους παραγωγούς, με τα θέατρα κτλ. Και είχαμε και μαζί μας ανθρώπους, μας βοηθάγανε, γιατί όπως είπαμε είχαν και επαφή με την Ελλάδα. Μας μεταφέρανε μηνύματα έξω και εμείς αντίστοιχα πίσω. Ήταν αυτά, δεν περιγράφονται, τι να σας πω. Δηλαδή είναι μνήμες πολύ σοβαρές, πολύ, αλλά τις θεωρώ μετά που μπήκε στην ιστορικότητα, που βρήκανε μια ιστορικότητα αυτά, τότε που τα βιώναμε, ήταν φυσικό. Δεν λέγαμε, δεν βλέπαμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπεις μετά. Λέγαμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σήμερα, αύριο, αυτό. Το τραγούδι μας, η μουσική μας. Μας πλαισιώνανε, δεν μπορείς να φανταστείς, σπουδαίοι, μεγάλοι πολιτικοί, μεγάλοι καλλιτέχνες, επιστήμονες. Μέχρι και ο Yves Saint Laurent, ας πούμε, έκανε μόδα και έβαζε τη φωνή μου να ακούγεται στο Τι ωραία που είναι η αγάπη μου. Και βγαίνανε τα μοντέλα και τέτοια πράγματα. Απίστευτες καταστάσεις. Ωστόσο ήξερα ότι ήταν αυτό το καταπληκτικό, ήμουν τόσο τυχερή να εκφράζομαι μέσα από ένα τέτοιο έργο που είχε βαθιά νοήματα. Και θέλω να σας πω ότι έχω διαβάσει ένα βιβλίο, την Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, του Ανδρέα Μαράτου, που πραγματικά φωτίζει όλο αυτό το μεγάλο έργο του Μίκη, όχι μόνο και το κάντο, μιλάει πάρα πολύ και κυρίως για το υπόλοιπο έργο του, που βγάζει αυτή την κρυμμένη ουτοπία, ας πούμε. Το έγραψε αρκετά χρόνια πριν, όχι, δηλαδή αυτή τη δεκαετία, μέσα στη δεκαετία.
0: Όπως το έλεγε ο Oscar Wilde, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοιτάς το χάρτη του κόσμου αν δεν υπάρχει ένα σημείο που λέγεται ουτοπία σε αυτό.
1: Ουτοπία, έτσι, τι ωραία. Διάφοροι μεγάλοι έχουν πει αυτή τη λέξη, την έχουν αναφέρει, ο καθένας βέβαια από μια άλλη πλευρά, με άλλες συνθήκες κοινωνικές, με άλλες. Εμείς ζούμε τώρα σε μια άλλη κατάσταση που,
0: ναι. Έρχεται το 1980 λοιπόν, και έχει σημασία ο χρόνος, γιατί αυτή είναι μια ανατρεπτική, θα λέγει κανείς, κίνηση, με την έννοια ότι έχουν περάσει μόλις 6 χρόνια από την Κύπρο. από τον Ατήλα και έρχεται η συνεργασία με το Λιβανελί. Και λέω ότι είναι μια ανατρεπτική κίνηση για την εποχή της και αυτό το οποίο προκύπτει και από τις συναυλίες και από την αποδοχή αυτού του έργου και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
1: Βεβαίως.
0: Αν ακολουθηθεί ο δρόμος των λαών,
1: έτσι,
0: όπως
1: έτσι.
0: Αυτοί εκφράστηκαν στις συναυλίες, στην αποδοχή όλης αυτής της δουλειάς.
1: Ήταν η συγκλονιστική εμπειρία και αυτό. Δηλαδή, με τόλμησε ο ίδιος ο Λιβανελί, που βρισκόμενος στην Σουηδία και με συνάντησε και τα είπαμε και είπαμε ότι θέλει πολύ να τραγουδήσω τα τραγούδια του. Τα ακούω, λέω, δεν το συζητάμε, θα κάνουμε ελληνική μετάφραση, γιατί με ενδιαφέρει το τραγούδι αυτό. Έχουμε κοινές ρίζες άλλωστε και μουσικές και που έρχονται και από παλιά. Λοιπόν, τι καλύτερο από το να μεταφραστεί και να το δώσουμε στα ελληνικά. Ενθουσιάστηκε ο Λιβανελί, ήρθε εδώ, βρήκα τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, άλλος καταπληκτικός, τι να σας πω. Ζήσαμε μια εμπειρία τρομερή μαζί με τον Λιβανελί, κάναμε τα τραγούδια, είχαν μεγάλη απήχηση, τα τραγούδισαν και άλλοι ερμηνευτές, και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία όταν ένα τραγούδι γίνεται διαχρονικό, περνάει μέσα από τα χρόνια στον κόσμο κτλ. Και έδωσε και τα νοήματα της εποχής τότε και ο Λευτέρης, έτσι. Ότι εμείς οι λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μιλούσε για το μυρολόι, το παιδί λέει, δεν το σκοτώσαν. Θυμόσαστε τότε τι γινόταν και στην Τουρκία, με τους ανθρώπους, τους δημοκρατικούς, τι δυσκολίες περάσανε. Τα ίδια προβλήματα και εμείς. Και βέβαια μιας άλλης, ας πούμε, κατάστασης, είναι λίγο διαφορετικά εμάς, αλλά είχαμε και εμείς αντίστοιχες εμπειρίες. Με δολοφονίες, με το Λαμπράκι, με τα αυτά. Εκεί είναι σε καθημερινή βάση. Οπότε πήγαμε και στην Τουρκία, τραγουδήσαμε σε χώρους με χιλιάδες κόσμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά πήγαμε στην Αμερική, όπου ήταν και ο Ηλία Καζάν, ο οποίος κατάγεται από την Σμύρνη, και προλάβαμε πριν φύγει από τη ζωή και ήρθε στη συναυλία μας με τον Λιβανελί στη Νέα Υόρκη. Συγκλονιστικό, ναι. Παντού κάναμε μεγάλη περιοδία και κάνουμε όταν προκύπτει. Και εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, θυμάμαι ότι κάποιοι αντέδρασαν πολύ έντονα. Κάποιοι, τώρα να τους λέμε, οι φασίστες, ήτανε, α, πάπα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Σπάγανε τις τηλεοράσεις που έδειχνε μια εκπομπή, θυμάμαι, μια εκπομπή πολιτιστική, αυτή τη στιγμή τώρα δεν τη θυμάμαι, μιλήσαμε εγώ και ο Λιβανελί και χάλασε ο κόσμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς βγαίναμε στις συναυλίες και δεν έλεγα ο Τούρκος, έλεγα ο Λιβανελί, ότι περισσότεροι νομίζαν ότι είναι ξένος Ιταλός. Μόλις ακούγανε τη γλώσσα, ερχόντουσαν, χαιρόντουσαν βέβαια όλοι. Και υπήρχαν και τα ζυζάνια, τα οποία δημιουργούσαν κάποια προβλήματα στις συναυλίες. Αλλά ήταν τόσο ισχυρό η σχέση μας και το συνέστημα που δημιουργούσε η τέχνη του, που αυτά τα κάλυπτε όλα τα χημίες, ας πούμε.
0: Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή η ερμηνεία στο σπίτι που γεννήθηκε ο Λόρκα. Νομίζω παρουσία της αδερφής του. Αυτή...
1: Νίκο, μου θυμίζεις τώρα. Τρομερά, ναι, ναι. Η αδελφή του, η μικρή αδελφή του, τώρα δεν ζει πια. Και πήγαμε το 80 στην πλατεία του χωριού του, που έγινε μουσείο το σπίτι του στην Κόρδοβα. Θυμάμαι, από εδώ οδηγηθήκαμε και κάποιοι μας βοηθήσανε, ιδιώτες μας βοηθήσανε, και πήγαμε και τρεις δημοσιογράφοι πήρα, έτσι, για να έχουν, να υπάρχει μια μαρτυρία. Υπήρξαν δύο μουσικοί και πήγαμε. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Να κάθεσαι στο δωμάτιο του, εκεί που ήταν ο Λόρκα, το πιάνο του, και να σφίγγει στο χέρι της αδελφής του. Τώρα τι να σας πω. Την κατραγούδησα βέβαια Λόρκα, και όχι μόνο αυτό, αλλά φέραμε εδώ το αργότερα, το 1994, τη Συμφωνική της Κόρδοβα. Αυτό πρέπει να το πω ότι ο Λαμπράκης το έκανε, έφερε τη συμφωνική της Κόρδοβα και παίξαμε τα τραγούδια του Λόρκα που έχει κάνει εκπληκτικά ο Μάνος Χατζηδάκης στο Ματωμένο Γάμο. Ο Μίκης σε απόδοση του Ελίτη το Ρομανθέρο Χιτάνο, άλλος κύκλος, και τα τραγούδια του ίδιου του Λόρκα που τα εναρμόνισε. Γιατί ήταν και μουσικός, είχε και το πιάνο και έπαιρνε παλιά φολκλωρικά τραγούδια ισπανικά και τους έβαζε αρμονία και τα έκανε τραγούδια πάρα πολλά, και το Βίβα Σεβίλια και τα Νανουρίσματα και τα έβαλα σε ένα δίσκο με την συμφωνική της Κόρδοβα. Ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο το 96 νομίζω, ναι.
0: Και με αυτόν είχαν ενοχληθεί οι φασίστες, τον εκτέλεσαν τον Λόρκα.
1: Α, καλά, αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα, ναι.

0: μητέρα και αδερφή από την εποχή της Μελισάνθης Χατζηδάκης.
1: Ναι. Ο άλλος μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, που θα λέγαμε ότι προϋπήρξε δημιουργικά, όχι, ο Μίκης ήταν στο εξωτερικό, ήταν εξορία την δεκαετία του 50, έτσι, πολύ τα δύσκολα πολλά χρόνια. Ωστόσο ήταν μαζί στην ΕΠΟΝ. Ήταν δύο νέοι που σπουδάζανε μαζί, αγαπιόντουσαν. Τον είχε κρύψει ο Μάνος τον Μίκη στα δύσκολα χρόνια. Μετά χαθήκανε, ο εμφύλιος, ο Μίκης έφυγε αργότερα στο εξωτερικό και αρχίζει ο Μάνος να μπαίνει στη μουσική. Έκανε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο του έργο, θυμάμαι, θεατρική παράσταση, και έγραψε τα υπέροχα τραγούδια του Ματωμένου Γάμου σε απόδοση του Νίκου Γκάτσου, και τα υπέροχα τραγούδια του. Οπότε ο Μίκης από το Παρίσι, που ασχολιόταν με την κλασική μουσική, έγραφε μπαλέτο μουσική για το Covent Garden, έγραφε μουσική κλασική για ταινίες αμερικάνικες για να επιβιώσει, έτσι, και είναι τα χρόνια τα δύσκολα στο Παρίσι. Έρχεται, επειδή τον εμπιστευόταν πάρα πολύ το Μάνο, του έστειλε τα ποίηματα του Ρίτσου, που μόλις του είχε στείλει ο Ρίτσος για να τα δει, τον επιτάφιο, τα έκανε, τα μελοποίησε και τα έστειλε πρώτα στο φίλο του το Μάνο, έτσι. Που ήξερε ότι ο Μάνος ήδη είχε κάνει τραγούδια και με το Ρεμπέτικο, είχε αναδείξει το Ρεμπέτικο, είχε κάνει το Ματωμένο Γάμο. Και θα έλεγα με έναν τρόπο ότι ζήλευε δημιουργικά πως ο Μάνος κατάφερε και έφτιαξε έτσι, χωρίς να είναι ευρύτατα ακόμα γνωστός, αλλά ωστόσο είχε, άρχιζε. Και ο Μίκης διψούσε να έρθει σε επαφή με το ελληνικό κοινό, με το αυτό. Τα παράτησε έξω. Σας λέω, έπαιζε στο Covent Garden, παιζότανε η Αντιγόνη και άλλα μπαλέτα, μουσική, συμφωνίες, και τα παρατάει για να έρθει, γίνεται ο επιτάφιος και τα παίρνει και του λέει: Μίκη μου, εγώ θα το κάνω με την Άννα Μουσούρη. Το έκανε με ένα πολύ όμορφο λυρικό τρόπο, και αργότερα κατεβαίνει και ο Μίκης, του πιάνει η εταιρεία η άλλη, κάνει με τον επιτάφιο, με τον Μπιθικότσιο, που έπιασε πια ευρύτερα τον κόσμο. Φανταστείτε ότι τραγουδούσαν στις ταβέρνες, που τώρα εμείς ξέρουμε τι τραγουδάνε στις ταβέρνες, και τραγουδούσαν τον επιτάφιο. Απίστευτο πράγμα.
0: Ο Χατζηδάκης παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σας. Δηλαδή, εσείς το 72 έρχεστε με 48 οριάδια από τη Χούντα, γιατί πεθαίνει ο πατέρας.
1: Πέθανε ο πατέρας μου και δεν είχα διαβατήριο, δεν είχα αυτό. Και θυμάμαι, ο Μάνος με βοήθησε, ήξερε κάποιον και μου δώσανε να περάσω στο αεροδρόμιο. Τον συνάντησα μετά την κηδεία του πατέρα μου, τα είπαμε και ξανά έφυγα. Ωστόσο δεν χαθήκαμε ποτέ. Στο εξωτερικό ερχόταν συχνά στο Παρίσι, τον έβλεπα, και μαζί με το Μίκη και στη Ρώμη κάναμε παρέα, γιατί έγραφε μουσική για μια ξένη ταινία ο Μάνος, και εμείς κάναμε περιοδία με το Μίκη, οπότε συναντιόμασταν στη πιάτσα, πώς τη λένε, στη Ρώμη, στην Ντένα Σινιωρία, και ήμασταν όλοι παρέα, ο Νίκος ο Κούνδρος, η Ειρήνη Παπά. Ήταν ωραίες συντροφιές, έτσι, και ο καθένας μέσα από το δρόμο του, μέσα από την εργασία του, άνθρωποι που τολμούσαν να κάνουν, να πουν πράγματα. Ο ένας από το μικρόφωνο στο ραδιόφωνο, άλλος στη συναυλία του έξω, να θίξουν πράγματα χωρίς να ανήκουν. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονταν και σε αντίθεση με τον ιδεολογικό τους χώρο, και ο ένας και ο άλλος. Γιατί είχαν αυτή την ελευθερία της έκφρασης. Κατάλαβες, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, γι' αυτό πιστεύουμε θα το πούμε. Πολλές φορές υπερβάλλαν και οι δύο, ομολογώ. Ωστόσο, αυτό είναι το χάρισμά τους. Και ξέραν ασφαλώς ότι οι δύο, ένας χωρίς τον άλλον, δεν θα μπορούσε. Ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Γι' αυτό ταυτόχρονα λειτουργήσανε και οι δύο. Καταλάβατε, μόλις δηλαδή ξεκίνησε ο ένας, αμέσως και ο άλλος δημιούργησε το άλλο πράγμα, που ενώνονται, είναι δηλαδή το ίδιο νόμισμα με τις δύο πλευρές του. Εγώ το έχω ξαναπεί, ο ένας δίνει γροθιά για να σπάσει το παράθυρο να βγει, είναι σε ένα κοινό χώρο, σε ένα κοινό δωμάτιο, που ένας σπάει το χέρι για να βγει έξω ο Μίκης, και ο άλλος βάζει τη γρίλια, το εσωτερικό. το υπαρξιακό,
0: ξέρετε,
1: το λυρικό.
0: Έναν από τους τρεις νόμους της διαλεκτικής. Την ενότητα και πάλι των αντιθέτων.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο
1: πώς ενώνονται μας τα αντίθετα, έτσι ακριβώς.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονού, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες.
13: TRT 95,1 FM Stereo.
14: Στιγμή Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Τροποποιήσεις και καταργήσεις δρομολογίων στο τμήμα Κιάτο Πειραιάς του Προαστιακού μετά από βλάβη σε αμαξοστοιχεία. Τραγωδία στοιχείο, άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 30χρονο ανιψιό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Περισσότερα στο real.gr.

0: Έλεγα και προηγουμένως ότι την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε ένα πραγματικό πολιτιστικό γεγονός. Θα έχουμε αυτή την κορυφαία συνάντηση ανάμεσα σε δύο κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής. Και μιλάω βεβαίως για την Λένα Πλάτωνος και την Μαρία Φαραντούρη, που ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις στις 19 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα και για το Real και για την εκπομπή που έχουμε μαζί πολύ. Μας την κυρία Λένα Πλάτωνος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Πλάτωνος, πείτε μου για αυτή τη συνάντησή σας με την Μαρία Φαραντούρη.
1: Τι να σας πω, τα φαινόμενα ευτυχής φαίνεται να είναι, δηλαδή εμείς την ετοιμάζουμε με ευτυχία, πάντως, ευτυχισμένες ούσες.
0: Είχα ακούσει σε μια παλιότερη κουβέντα σας για τη σχέση σας με την Φαραντούρη, την είχατε χαρακτηρίσει υπερανθρώπινη.
1: Ναι, και θα τη χαρακτήριζα και τώρα, ναι. Ναι, είναι... Το ξώτης είναι η Μαρία. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία εικονογραφικά και μόνο. Να φανταστεί κανείς το τόξο αυτό να φεύγει από μέσα της και να πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο των ανθρώπινων που θέλει να διατρυπήσει, να ακουμπήσει και τα λοιπά, η φωνή της. Η φωνή της και η μεγαλειότητά της σαν καλλιτέχνη, δηλαδή, γιατί είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνη. Και
0: εσείς,
1: αυτό
0: λοιπόν, εσείς...
1: από τις επιλογές που έχει κάνει μετά το Θεοδωράκι, ας πούμε, όταν απελευθερώθηκε από αυτό το... τη μορφή, τη καταπληκτική μορφή και τότε, τη θεοδωρακική. Άρχισε να κάνει επιλογές διάφορες, jazz, ας πούμε, ανατολικά τραγούδια. Τι να σας πω.
0: Έχουμε λοιπόν, εσείς έχετε πει για τη Φαραντούρη ότι είναι υπερανθρώπινη. Η Φαραντούρη λέει για σας ότι είστε συμπαντικοί. Ενώνεται λοιπόν το υπερανθρώπινο με το σύμπαν. Πείτε μου, τι θα δούμε την άλλη Παρασκευή, τι έχετε ετοιμάσει.
1: Θα δείτε, να σας μιλήσει καλύτερα ο κύριος Τεχνάκης τώρα για τα...
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις μεταφράσεις, βρήκε αυτό το υλικό το σπουδαίο.
1: Λέγεται αυτός μας ξεσήκωσε και τις δύο.
0: Θα πάμε στον κύριο Σακνάκη, αλλά θέλω να μου επιβεβαιώσετε πρώτα. Είναι ακριβές αυτό που έχω διαβάσει, ότι η πρώτη σας παράσταση στο πιάνο ήταν ενώ ήσασταν 2 ετών?
1: Ναι, παίξα τα Κάλαντα. Ευλογημένα, ναι. Έπαιξα τα Κάλαντα, ήταν ο πατέρας μου με τα πολύ σπουδαίος μουσικός και άνθρωπος. Έπαιξε με τα παιδιά τα Κάλαντα, τα έβαλε μέσα τα παιδιά και τους λέει θα σας συνοδεύσω εγώ. Να, αυτά χτυπούσαν τα τριγωνάκια βέβαια, αλλά τα συνόδευσε ο πατέρας μου και εγώ ήμουν άρρωστη εκεί κοντά σε ένα ντιβάνι με 40 πυρετό, είχα αμυγδαλές. Και μόλις έφυγαν όλοι μαζί και έκλεισε η πόρτα, πήγε και ο πατέρας μου σε δουλειές του. Εγώ δεν ξέρω τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή, κάτι το θυμάμαι σαν τώρα βέβαια, σαν τώρα, που πήδηξα από το κρεβάτι και βρέθηκα πάνω στο πιάνο και άρχισα να παίζω τα Κάλαντα. Αυτή ήταν η σκηνή. Η μάνα μου ήταν στο δωμάτιο το άλλο με μία φίλη της, η οποία φίλη της μισολιποθύμησε, γιατί ήταν το θέμα κάπως υπερβολικό και φυσικό.
0: Είναι επίσης ακριβές ότι μέσα σε ένα καλοκαίρι μάθατε τα θεωρητικά της μουσικής?
1: Ναι.
0: Σε ηλικία 12 ετών αυτό?
1: Ναι, και μετά έβαλε γυαλιά, τα οποία έχω βγάλει τώρα. Έπαθα μεγάλες ιστορίες με τα μάτια μου μετά από αυτό.
0: Πείτε μου τις αναμνήσεις σας, τις θύμησές σας από τη Λιλιπούπολη.
1: Είναι εκπληκτικές. Εκπληκτικές είναι γιατί όλοι όσοι δραστηριοποιηθήκαμε σε αυτή την εκπομπή, μπορώ να πω ότι ήμασταν τάξη, δηλαδή καλά μπορεί κάποιος να έγραψε κάτι καλύτερο σε ένα τραγούδι, κάτι καλύτερο στο άλλο, αλλά ήμασταν όλοι περίπου της ίδιας ηλικίας, τα 27, 25, 26 εκεί. Δεν ήμασταν πάνω από 30 ετών. Ήμασταν όλοι σπουδαγμένοι, όλοι ήταν στο εξωτερικό. Μας ήθελε ο Μάνος έτσι να έχουμε την κουλτούρα, να έχουμε πάρει την κουλτούρα τη δυτικοευρωπαϊκή, ας πούμε, και να έχουμε και τη δικιά μας την κουλτούρα, βέβαια την κάπως ανατολική, την ελληνική και την κάπως ανατολική. Και φτιάξαμε πράγματα τα οποία μεταξύ τους έχουν μια ομοιογένεια, φάνταστη. Εγώ τα λατρεύω, προσωπικά τα λατρεύω και ο κόσμος τα έχει λατρέψει. Φτιάξαμε μια οικογένεια εκεί, δική μας, στην οποία ήθελα να μπει και ο Χατζηδάκης.
0: Εκεί είναι η συνάντησή σας.
1: Η Μαριανίνα του έλεγε όχι, δεν θα μπείτε κύριε Χατζηδάκη.
0: Εκεί είναι η συνάντησή σας, η πρώτη συνάντηση με τον Χατζηδάκη, σωστά?
1: Ναι. Εκεί... Καλά, η πρώτη συνάντησή μου ήταν 4 μετρά μαζί να παίζω το γαρίφαλο στο αυτί.
0: Εκεί είναι πια στη δεύτερη συνάντηση που
1: και
0: σας
1: μετά,
0: χρήζει.
1: Μετά με τη Βουγιουκλάκη. Με τη Βουγιουκλάκη, βέβαια, και έδινα παραστάσεις στο σπίτι το μέρος. Με τη μεσαία πόρτα του Ψαλονιού εκεί.
0: Πότε σας έχρισε διάδοχό του? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζω, ότι ο Χατζηδάκης είχε πει ο διάδοχός μου θα είναι γυναίκα και λέγεται Πλάτωνος?
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός και μάλιστα μεταδόθηκε πανελληνίως αυτό στο ραδιόφωνο. Το τρίτο έκανε μια πανελλήνια μετάδοση εκείνη την ημέρα. Έπαιξε ο Χατζηδάκης της μητέρας του, η οποία μόλις είχε φύγει από τη ζωή, έπαιξε το μεγάλο του έργο, τη σκοτεινή μητέρα. Εκεί γνωριστήκαμε με τη Μαρία τη Φαραντούρη, εκείνη την ημέρα. Μετά με έβαλε εμένα και έπαιξα 5 δικά μου καινούργια τραγούδια, και του Ρούκου και του Καριωτάκη.
0: Με προτροπή του Χατζηδάκη έγινε ο Καριωτάκη, σωστά?
1: Ναι, με προτροπή του Χατζηδάκη γίνονταν τα πάντα. Όχι ότι δεν συζητούσαν η παραγωγή, κύριε Χατζηδάκη, έχουμε τις ιδέες, αλλά περνούσε τελική, η τελική απόφαση ήταν του Χατζηδάκη. Και εγώ μάλιστα τον Καριωτάκη, που ήταν Μάιος τότε του 78-79, φοβήθηκα να το κάνω. Γιατί μου είχε φανεί ότι είναι πολύ μεγάλο σπίτι και εγώ πώς κάνω τόσο μεγάλο που είχε. Έτσι την είδα τότε, τέλος πάντων.
0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη, ειδικά για τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου, αλλά πείτε μου, σε αυτή την παράσταση την άλλη Παρασκευή θα έχουμε και τις μοίρες, θα έχουμε και το σαμποτάζ, σωστά?
1: Λίγο σαμποτάζ, επειδή ήθελε πάρα πολύ ο Στάθης ο Καραπάνος να παίξει, γιατί το αγαπάει πολύ το σαμποτάζ και ήθελε πάρα πολύ να παίξει. Οι μοίρες λοιπόν αποφάσισα να κάνω τις μοίρες ανάποδα. Δηλαδή ξεκινάω με την κακιά μοίρα που κόβει το νήμα της ζωής, την άνθρωπο. Στη μέση είναι η μοίρα, η οποία μπλέκει τη ζωή και τα λοιπά, που την έχω συνδέσει εγώ με το τώρα. Και στο τέλος έχω βάλει τύχη τη λαχεθνή, που είναι των καλής τύχης, ας πούμε, και της γεννήσεως και της αναγεννήσεως και όλα αυτά. Όπως είχε, θα τελειώνει με ένα τραγούδι που θα τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη μαζί με την Αθήνα Ρούτσι, για δύο φανεύθυνες το τραγούδι. Είναι μεγάλο περπό τραγούδι, γεμάτο ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι να πούμε τώρα, τι να κάνουμε. Βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε ο καθένας να παρενεί, ας πούμε, να ελπίζει, να έτσι, ναι.
0: Την άλλη Παρασκευή λοιπόν θα είναι εκεί και η Άτροπος και η Κλωθό και η Λάχεσης και κυρίως,
1: ναι,
0: θα είστε...
1: Θα τελειώσει με τη Λάχεση.
0: Και κυρίως θα είστε εσείς και, ναι, η Μαρία Φαραντούρη. Κυρία Πλάτωνος, ήταν πολύ μεγάλη χαρά που μιλήσαμε.
1: Ευχαριστώ και χάρηκα πολύ.
2: Real FM.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά,
12: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβλήματα.

0: Μιλάμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην σύγχρονη πραγματικότητα τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου. Κύριε Τσακνάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας για αυτή τη δουλειά.
1: Αυτή η δουλειά δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια στο χρόνο της πανδημίας και μάλλον είναι αυτή που μας κράτησε, ξέρετε. Μας έδωσε αισιοδοξία και χαρά. Και τώρα ακούγοντας τη Λένα πριν από λίγο εδώ δίπλα μου, συγκινήθηκα πάλι, γιατί ξέρετε, δημιούργησε η Λένα έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτές οι ποιήτριες λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, είναι γνωστές στους φιλολογικούς κύκλους, στους επιστήμονες, έχουν εκδοθεί σε, πώς να τα πω, υπάρχουν σε ανακοινώσεις πανεπιστημιακές κλπ. Όμως δυστυχώς από το πολύ ευρύ κοινό, σε αυτό παραμένουν άγνωστες. Ξέρει κανείς την Σοφό φυσικά, την τόσο επιδραστική σε όλες τις άλλες, την Τελέσυλλα, ίσως λίγο την Πράξυλλα και μέχρι εκεί. Όμως ξέρετε, υπάρχουν 63 σπουδαίες γυναίκες από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο μετά, εκ των οποίων μόνο από τις 18 διαθέτουμε αυτή τη στιγμή κάποια σπαράγματα. Από μόνο το αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Η Λένα συγκινήθηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε για την ύπαρξη ενός τέτοιου υλικού, και η Μαρία φυσικά, η Φαραντού, που μπορούν πάντα να αναγνωρίσουν που υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και από την αρχή πυροδοτηθήκαμε οι τρεις μας σε μια πραγματική, ήταν, τι να σας πω, αυτό ήταν ένα πανηγύρι.

0: Μάλλον είναι και ο πλούτος που προσέφερε η Λένα σε αυτό το έργο, ανασύροντας αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο της καθεμιάς, και γι' αυτό θα ακούσει κανείς σε αυτό το φοβερό έργο, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ διαφορετικές πάρα πολύ διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Εγώ δεν είμαι μουσικός, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Μια πολυτροπία.
0: Μια πολυτροπία, τη λέει η Λένα εδώ δίπλα μου. Ναι, ταξιδεύει από τις αρχές ελληνικές κλίμακες σε βυζαντινές κλίμακες.
1: Μέσα σε ένα κόσμο μυστικό.
0: Ναι, είναι ένας μυστικός κόσμος, ωστόσο.
1: Ελληνικός, αρχαίος κόσμος.
0: Μου μιλάει η Λένα δίπλα μου και καταλαβαίνετε
2: την ακούμε, ότι ναι.
0: Ξέρει πολύ καλύτερα από μένα να πει. Εγώ ήμουν δίπλα της και έβλεπα αυτό το ταξίδι. Ήταν ένα πολύ συγκινητικό ταξίδι, γιατί ήταν πραγματικά μια καταβύθιση. Τα κείμενα αυτά από τις 18 ποιήτριες των οποίων γνωρίζουμε σπαράγματα, κρατήσαμε τις 10 η Λένα, διαλέξαμε αυτές, και αυτά τα σπαράγματα απέκτησαν ξανά με τη μουσική της Λένας φωνή. Δεν μπορούσε άλλη φωνή παρά της κυρίας Φαραντούρη να είναι αυτή που θα τα έφερνε σήμερα σε εμάς κοντά. Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη ανάγκη που είχαμε όλοι όταν τις ανακαλύψαμε, να τις φέρουμε κοντά στον πολύ κόσμο. Ξέρετε, εγώ και σαν δάσκαλος, γιατί δουλεύω σε δημόσιο σχολείο 30 χρόνια ως φιλόλογος, πάντα είχα την αγωνία πως οι νέοι, κάτι που είναι κλασικό, κάτι που είναι αρχαίο, κάτι που είναι παλιό, ο αρχαίος λόγος εν πάση περιπτώσει, όπως συνέβη και με τον Πλάτωνα με τις Μοίρες, πως θα φτάσει να συγκινήσει, να γοητεύσει, να είναι ελκυστικός στους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τη μουσική, άλλωστε και μάλιστα τη μουσική της Λένας, που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο με μια ευφυΐα και μια άνεση που την ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να την πω εγώ, και μπορεί να γίνει ένα μοντέρνο, ένα σύγχρονο άκουσμα, όντας ταυτόχρονα κλασικό, γιατί και η έννοια του μοντέρνου, ξέρετε, έχει και αυτή υποστεί τις διάφορες φθορές της, έτσι. Ναι, είναι, αυτό μας συγκινεί πιο πολύ, ότι πρόκειται για μια πολύ αγαστή συγκυρία, όπου ο αρχαίος λόγος, αυτό που λέμε κλασική παιδεία, γίνεται έτσι κατάλληλο να αγγίξει ένα νέο κόσμο, ένα νέο κόσμο μέσα από μια ελληνική γλώσσα πολύ σύγχρονη και με μουσικούς τρόπους που μπορούν να ξεσηκώσουν και να συγκινήσουν τους νέους. Στην συναυλία αυτή η Λένα έχει τοποθετήσει σε αυτό το έργο την ηλεκτρονική της μουσική, αλλά και 4 όργανα επί σκηνής. Πρόκειται δηλαδή για μια έτσι πολύ ιδιαίτερη μορφή συναυλίας, που πραγματικά είναι, νομίζω θα εκπλήξει τον κόσμο.
2: Κύριε Τσακνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό το δώρο που μας έχετε κάνει, και εσάς και την κυρία Πλάτωνος, και βεβαίως το ραντεβού όλων μας είναι πια την άλλη Παρασκευή στο Ηρώδιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα
2: να είστε
0: πολύ.
2: Καλά.
0: Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί και να το απολαύσουμε μαζί.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.

0: Δεν ξέρω πώς να κλείσω αυτή την εκπομπή. Ήταν μεγάλη τιμή και για το Real και για την εκπομπή και για μένα.
1: Και για μένα που ήρθα κοντά σου σε μια τόσο γνωστή και επιτυχημένη και ουσιαστική εκπομπή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η μυθιστορηματική ρομαντική ζωή σας, η απίστευτη παγκόσμια πορεία σας. Νομίζω ότι έγινε για μια ακόμα φορά αντιληπτό ότι οι πραγματικοί, οι σημαντικοί, οι μεγάλοι δεν έχουν κανένα είδος υπεροψίας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε ένα από τα μοναδικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
1: Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ πολύ υπεύθυνο αυτό που λέτε, αλλά μου δημιουργεί. Θέλω να είμαι ελεύθερη. Να λειτουργώ έτσι σαν μαθήτρια κάθε φορά.

0: Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
1: Real FM.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θείε, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: 95,1.